0: εξής κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης τον 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας Β, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Την καρδιά της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής θα φιλοξενήσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τον Ιούνιο του 2027 η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Στο επίκεντρο των εργασιών, η κυκλική οικονομία ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η διαχείριση των υδάτων και η βιοποικιλότητα. Προγραμματισμένη επίσκεψη θα γίνει και στη Θάσο με στόχο να αναδειχθεί ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος του τόπου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στην Ελλάδα 48 ανεκτίμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κοιμήλια θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο, στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στη Μητρόπολη Σερών Νιγρήτας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα πέμπτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η Ολίβια Ντίνη με τη μεγάλη της επιτυχία So Easy to Fall in Love. Και πάω τώρα στο Energy Crew, το οποίο είναι μια ιστορία που αποτελείται από 19 τραγούδια, τα οποία δημιουργήθηκαν σταδιακά μέσα στα τελευταία 2 χρόνια. Αφορά το ταξίδι του Γκάσκιν και της ομάδας του όλη αυτή την περίοδο, αλλά αποτελεί και φόρο τιμή στη μνήμη του αδερφού του. Μάλιστα, το intro που είναι στην αρχή του άλμπουμ αφηγείται αυτή την ιστορία και μιλάει για τον κόπο, τον υδρότα και τις θυσίες που καταβάλανε. Το τραγούδι που ξεχώρισε από αυτό το δίσκο είναι η συνεργασία τους με τους Elijah Jaya, Wildies και Aaron Pfeiffer στο Living

Disco Bambino, Nile Rodgers και Sophie Ellis Bextor στο αγαπημένο Dancing Without You και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Σε πολλές τηλεοπτικές σειρές έχει χρησιμοποιηθεί το Into the Fire των 13 Senses. Η επιτυχία της alternative μπάντας από την Αγγλία έχει ακουστεί στο Grey's Anatomy, στο Pretty Little Liars, ακόμη και στην δραματική σειρά του BBC Waterloo Road. Αντίθετα όμως, τα μουσικά charts δεν τα πήγε και τόσο καλά, αφού έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 35 στην Αγγλία. Πάντως στη χώρα μας είχε μεγάλη ραδιοφωνική υποστήριξη. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
3: What's up, guys? I'm Alex.
4: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
5: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
6: It's Ozier. It's Ozier.
7: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
8: John Budzikas.
5: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτημο Γιάννης Μπουτζίκας, μία από τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες ήταν αυτή, Γκόρντο και Ρενιέρ Ζόνεβελντ. Ήταν το Loco Loco. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 29 Σεπτεμβρίου 1997 κυκλοφόρησε το Urban Hymns, το τρίτο και πιο επιτυχημένο άλμπουμ των Verve. Ας δούμε μερικά από τα επιτεύγματά του για να καταλάβετε γιατί δισκάρα μιλάμε. Είναι μέσα στους 20 πιο εμπορικούς δίσκους στην ιστορία της Βρετανίας. Έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια παγκοσμίως. Είναι ένα από τα 10 καλύτερα άλμπουμ των τελευταίων 30 ετών σύμφωνα με τα Brit Awards. Το NME το είχε στη λίστα του με τα 500 καλύτερα όλων των εποχών. Σημαντικά media όπως η Guardian, το Q και η All Music το έχουν βάλει 5 στα 5 αστέρια. Mega hits έχουν βγει μέσα από αυτό όπως το Bittersweet Symphony αλλά και το υπέροχο Sonnet που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Fadeaway και Salt and Lime, νέο σύγκλι στο New Music Show και δύο ονόματα της dance που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κυριάρχησαν στα charts συνεργάζονται τώρα στο Irresistible. Μάλιστα, το αυθεντικό ανήκει σε έναν από τους δύο, τον DJ Sammy, ο οποίος το είχε βγάλει το 2002. Τώρα μαζί με τον York είχαν ως κεντρική ιδέα όχι να αντιγράψουν το original, ούτε να κάνουν μια επιφανειακή επεξεργασία. Ενώ κρατούν το βασικό χαρακτήρα του original, αλλάζουν εντελώς το περιβάλλον. Βάζουν περισσότερες μελωδίες, ατμοσφαιρικά synths και έντονο trance feeling, δημιουργώντας ένα track που κοιτάζει ξεκάθαρα προς το 2026. Τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Cheat Codes και The House That We Don't Live Anymore. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινάει η διάθεσή του. Είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για μέτρα κοροϊδία για τον λαό έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης τον 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας Β, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Την καρδιά της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής θα φιλοξενήσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τον Ιούνιο του 2027 η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Στο επίκεντρο των εργασιών, η κυκλική οικονομία ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η διαχείριση των υδάτων και η βιοπικιλότητα. Προγραμματισμένη επίσκεψη θα γίνει και στη Θάσο με στόχο να αναδειχθεί ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος του τόπου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στην Ελλάδα 48 ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κοιμήλια θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο, στη Μονή Δημίου Προδρόμου Σερών και στη Μητρόπολη Σερών Νιγρήτας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλό μήνα, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Η Πέμπτη συνήθως είναι μικρό Σάββατο, λένε.
2: Είναι.
1: Έτσι λένε, ξέρω και εγώ. Έχω ακούσει που το λένε αυτό. Καλό μήνα, είναι 1η το Οκτώβρη, Πέμπτη, Εβιβαλή, Κοσμάς και Θερμάδος εδώ, τσουπ, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο.
2: Ξεκάθαρα.
1: Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες και σήμερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, Οκτώβριος έχουμε χαιρετήσει ήδη, το καλοκαίρι ανεπιστρεπτεί. Έτσι, μαζί με τον καιρό που έχει πέσει η θερμοκρασία. Έτσι και έχει και χιόνια στον Όλυμπο. Έχει γίνει στο καμπαναριό, δεν ξέρω ακόμα, όχι. Έχει όμως στολίδια.
2: Καλό μήνα!
1: Καλό μήνα. Έχει στολίδια σε μερικούς δήμους της χώρας, χριστουγεννιάτικα ήδη.
2: Καλέ, ναι. Έτσι, και είναι εμείς... και πολλά τα βίντεο που ανεβάζει κόσμος που περνάει, ας πούμε, και βλέπει συνεργεία να στολίζει.
1: Ναι, ναι.
2: Συνεργεία να στολίζει, ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, εμείς θεσπίσαμε την προηγούμενη Παρασκευή να σας λέμε για ένα μέρος, να σας προτείνουμε ένα μέρος εκτός Ελλάδος που μπορείτε να πάτε Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά, ας πούμε, έτσι. Έχετε υπόψη σας και αύριο το έχουμε κανονικά αυτό.
2: Το έχουμε.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε και καλό μήνα, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αρχή του μήνα.
1: Αχ, εδώ είμαστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, διαβάζω εδώ κάτι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το κάνεις εσύ. Όταν πηγαίνεις, ρε παιδί μου, μια εκδρομή σε ένα μέρος.
1: Ναι.
0: Έτσι, πας και παίρνεις, ας πούμε, αναμνηστικά μαγνητάκια για το
1: ψυγείο.
0: Αχ, ψυγείο.
1: Ναι, κατά κόρο.
0: Έτσι, και τα βάζουμε μετά στο ψυγείο. Είναι ναι. Γεμάτο το ψυγείο σου, εντάξει.
1: Και όχι μόνο με αυτά τα μαγνητάκια. Ξέρω τώρα, θα μου πεις ότι έχω κάνει ζημιά στο ψυγείο, αλλά...
0: Όχι, ζημιά στο ψυγείο, ποιος αυτό για το ψυγείο, αλλά... Εντάξει, έχει γεμίσει, τι είναι, δεν είναι μόνο ταξίδια. Έχεις και αυτό από τις πιτσαρίες.
1: Όχι. Έχω και γραμματάκια που έχει κολλήσει

0: Και τι μας λένε οι ψυχολόγοι?
1: Τίποτα ιδιαίτερο. Απλά ότι δεν είναι. Δεν έχουμε μπει στην ίδια διαδικασία, λέει, όπως βγάζουμε φωτογραφίες. Όταν πάμε και αγοράζουμε ένα αναμνηστικό μαγνητάκι για το ψυγείο, είναι κάτι παραπάνω, κάτι που δεν θέλουμε να σβήσουμε από την ύμη. Είναι ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, σου λέει, που θέλουμε να κάνουμε όποτε βλέπουμε όλα αυτά τα μαγνητάκια στο ψυγείο. Δεν είναι κάτι απλό. Μην νομίζεις. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω.
0: Κοίτα,
1: τι σοι ψυχολόγοι είναι αυτοί.
0: Μπορώ να σου πω ότι το 95% από τα μαγνητάκια δεν τα βλέπω κιόλας. Κατάλαβες, γίνονται ένα με την πόρτα του ψυγείου μετά από ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι ότι κάθομαι και
1: πάντως,
0: τα ταινίζω και
1: σου λέει ότι είναι
0: σκέφτομαι.
1: Μια συνειδητή επιλογή που είναι πιο δυνατή από μια φωτογραφία που θα βγάλεις.
0: Εγώ πάλι έχω διαπιστώσει κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Τις στιγμές που περνάμε πραγματικά καλά, δεν σκεφτόμαστε καν να βγάλουμε φωτογραφία.
1: Ναι, εντάξει αυτό. Όχι, γιατί το λες αυτό? Όχι, δεν ισχύει. Όχι, υπάρχουν φορές που έχουμε βγάλει, εγώ έχω βγάλει φωτογραφίες που περνούσα πάρα πολύ καλά. Πολλές από τις φωτογραφίες, δηλαδή τα 2/3 των φωτογραφιών ή τα μισά, πες, είναι στιγμές που έχω περάσει πάρα πολύ
0: καλά.
1: Μπορεί
0: να είναι θέμα χαρακτήρα. Εγώ όταν περνάω τόσο πολύ καλά.
1: Δεν σκέφτεσαι.
0: Είναι το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτώ όταν βγάλω φωτογραφία.
1: Εγώ όμως σκέφτομαι ότι τώρα που περνάω καλά, πρέπει να βγάλω αυτή τη φωτογραφία για να θυμάμαι ότι περνούσα καλά τότε.
0: Το χρόνο.
1: Εντάξει, το χρόνο το είναι δικό σου. Δεν βιαζόμαστε. Χαλάρωσε αυτή τη ζωή. Αν δεν χαλαρώσει, θα σε χαλαρώσει η ίδια. Αυτό σου λέω. Πρέπει να χαλαρώσει. Κατάλαβες, ο Ταύρος είναι έτσι που είμαι εγώ. Πρέπει να χαλαρώσει. Ο χρόνος είναι δικός μας. Τον κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Μη βιάζεσαι. Βγάζουμε τη φωτογραφία όλα τώρα που περνάμε καλά. Συνεχίζουμε να περνάμε καλά μετά. Δεν βιάζεται κανείς. Όλα θα γίνουν. Λοιπόν, αυτά μας λένε εδώ για τα μαγνητάκια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όσες φορές πάω στο ψυγείο και βλέπω, ας πούμε, ένα μαγνητάκι. Θυμάμαι που είχα πάει εκεί τότε και ήταν έτσι. Ξέρω και εγώ και πέρασα έτσι. Τι ωραία που ήταν εκεί. Ξέρω και εγώ. Το σκέφτομαι. Ή με το πώς σου έκαναν δώρο ένα μαγνητάκι εκεί που ήσουν στις διακοπές, ας πούμε. Παίζει και αυτό. Είναι στιγμές, δεν είναι μόνο ένα μαγνητάκι. Και το μέρος που πήγες σου θυμίζει και διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να κολλάνε μαζί με το μαγνητάκι.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης κυρίες και κύριοι, και το βασικότερο 1η Οκτώβρη.
1: 1η Οκτώβρη, έτσι. Γεγονός, μπήκε έτσι. Οκτώβριος.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, εκεί θα μας βρείτε. Έτσι, επιβαλή, Κοσμός και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Να το πούμε και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλό μήνα και πάλι.
2: Καλό μας μήνα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, 1η το Οκτώβρη. Επιβαλή, Κοσμάσκα Δραμάτος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
2: Βεβαίως.
1: Σημειώσε το.
2: Το σημειώνω.
1: Έτσι, όχι εσύ καλέ. Αυτός που ακούω εδώ πέρα.
2: Και εγώ να μην το σημειώσω.
1: Σημειώσε το να έρχεσαι. Να κάνουμε εκπομπή. Διαφορετικά ναι. Δεν γίνεται, καταλαβαίνεις.
2: Δεν είναι όμως μόνο η δικιά μου επιθυμία. Πρέπει να συνεργάζονται λίγο και το σύμπαν.
1: Συνεργάζεται το σύμπαν.
2: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Ανανία, την Ανανούλα και το Ρωμανό που γιορτάζουν. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Διεθνής ημέρα καφέ. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, όλα αυτά στο ημερολόγιο μας. Και νομίζω, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, Κοσμά Κατραμάδε, ότι είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
1: Να, γεια σου.
2: Για να δούμε.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
2: Για να δούμε τι συνέβη και σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα, 1η Οκτώβρη. Το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του 3ου του Κοδωμανού στην πεδιάδο των Γαυγαμήλων. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νίρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κήρυξε και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 1η Οκτωβρίου.

0: κατάσταση είναι κουρουμουντού και τον Οκτώβριο του 2026.
1: Είναι αυτό που αρχίζει σιγά σιγά και γελάς και σε κοιτάει ο άλλος και λέει τώρα είναι καλά γιατί γελάει έτσι. Λοιπόν, έχω μπροστά μου βιντεάκια και φωτογραφίες από ένα κοριτσάκι που είναι παιδί θαύμα, το λες. 6 χρονών κατέριψε 2 φορές σε 3 μέρες το παγκόσμιο ρεκόρ επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ. Πρόκειται για τη Λιάν Γιουντζι. Είναι η πρώτη αθλήτρια που έχει καταγράψει μέσο χρόνο κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα. Παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών, παρακαλώ πολύ. Εσύ το λύνεις στο κύβο του Ρούμπικ?
0: Το έχουμε φτιάξει παλιότερα. Εντάξει, τώρα αυτό. Βαρετό.
1: Η εξάχρονη από την...

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη, Πρωτομηνιά, και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ώρα μετά τις διαφημίσεις. Ίσως επειδή μιλούσαμε για Αριστοτέλη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, για αρχαίους γενικότερα, έτσι, να σας πω και άλλα πράγματα στην συνέχεια για τους αρχαίους και πώς ήταν οι γυναίκες τότε με βάση τα γραπτά που αφήσανε, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι, οι αρχαίοι. Πιο συγκεκριμένα, π.χ. τον 7ο αιώνα π.Χ. στην Ελλάδα.
1: Αχα.
0: Έτσι, λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το πούμε και αυτό. Έτσι, Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Έτσι μπορούμε και τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Συντονίσου, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ. Μη φυγείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Τέσσερις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινά η διάθεσή του. Είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για μέτρα κοροϊδία για τον λαό έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης τον 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας Β, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Την καρδιά της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής θα φιλοξενήσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τον Ιούνιο του 2027 η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Στο επίκεντρο των εργασιών, η κυκλική οικονομία ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η διαχείριση των υδάτων και η βιοποικιλότητα. Προγραμματισμένη επίσκεψη θα γίνει και στη Θάσο με στόχο να αναδειχθεί ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος του τόπου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στην Ελλάδα 48 ανεκτίμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κοιμήλια θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο, στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στη Μητρόπολη Σερών Νιγρήτας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπα την 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Θυμήσου, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες εδώ, μαζί, παρέα. Λοιπόν, σας έλεγα για τις γυναίκες. Στην αρχαία Ελλάδα μήπως το θέλετε αυτό να το μάθετε ή...
2: Καλή, ναι.
1: Να ξέρεις, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι γινόταν τότε στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι γυναικών που αναφέρουν εδώ τα αρχαία κείμενα. Έτσι, λοιπόν, φυσικά αυτά τα έχουν γράψει άνδρες, παιδιά.
2: Άλλοι μόνο.
1: Έτσι. Και πιο συγκεκριμένα, τις πληροφορίες τις παίρνουμε από τον Σιμονίδη τον Αμοργινό.
2: Mm-hmm.
1: Από ό,τι διαβάζω εδώ. Καταρχήν, οι γυναίκες ήταν υπό την κηδεμονία είτε του πατέρα είτε του συζύγου. Αναφέρει εδώ, στην αρχαία Ελλάδα.
2: Nice.
1: Έτσι, πάμε λοιπόν. Υπήρχαν οι γυναίκες γουρούνια. Ήταν αυτές που ενδιαφερόντουσαν λίγο για φαΐ και όχι για καθαριότητα. Οι γυναίκες αλεπούδες, που ήταν παρατηρητικές και πονηρές, αλλά όχι έξυπνες. Αυτά τα αναφέρει, παιδιά, αρχαίο κείμενο του 7ου αιώνα π.Χ. Έτσι. Προσέξτε, έχουμε μια επικοινωνία τώρα εμείς με τον 7ο αιώνα π.Χ. Έτσι. Μετά είναι οι γυναίκες γάιδαροι.
2: Συγγνώμη, όλο αυτό το πάει με ζώα.
1: Ναι. Έτσι τους, στην αρχαία Ελλάδα είσαι, ξέρω και εγώ τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, οι γυναίκες γάιδαροι ήταν μια καλή κατηγορία για τους άντρες. Ήταν αυτές οι γυναίκες που είχαν υπερβολική σεξουαλική διάθεση.
2: Οι γάιδαροι.
1: Οι γάιδαροι, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Είχαν πολύ σεξουαλική διάθεση οι γάιδαροι, αλλά και οι γυναίκες. Δεν ξέρω πώς το συνδυάζουν αυτό. Γυναίκες σκύλοι.
2: Ουφ.
1: Ναι. Ήταν οι ανυπάκουες, λέει.
2: Ναι. Θα περίμενα να τις πει γυναίκες γάτες, ανυπάκουες.
1: Ναι, γυναίκες, μπορεί να μην πήγαν έτσι οι γάτες όπως τις έχουμε εμείς σήμερα. Παίζει και αυτό. Γυναίκες θύελες, το καταλαβαίνουμε, νομίζω και στις μέρες μας. Γυναίκες γη. Έτσι.
2: Γυναίκες γη.
1: Ναι, γυναίκες νυφίτσες. Ήταν αυτές, λέει, που έκλεβαν.
2: Μια
1: οι γυναίκες γη ήταν οι άπλιστες.
2: Ταύρος γη είναι ζώδιο.
1: Λοιπόν, ήταν οι νυφίτσες, ήταν οι γυναίκες που έκλεβαν λοιπόν. Γυναίκες μέλισσες ήταν η μοναδική κατηγορία που ήταν οι καλοί. Γυναίκες μέλισσες είναι αυτές που είναι εργατικές και αφοσιωμένες, παρακαλώ πολύ. Είσαι γυναίκα μέλισσα.
2: Εγώ.
1: Ναι, δεν ξέρω. Τι γυναίκα πιστεύεις εσύ ότι είσαι? Αφοσιωμένη και εργατική, βρωμιάρα και...
2: Βρωμιάρα δεν είμαι σίγουρα.
1: Και σε αρέσει το φαΐ?
2: Μ' αρέσει το φαΐ, αλλά δεν είμαι βρωμιάρα.
1: Έτσι. Καταλαβες. Οι πιο ενδιαφέρουσες λοιπόν ήταν οι γάιδαροι για την αρχαία Ελλάδα, για τους άντρες.
2: Ναι.

0: Δεν ξέρω τώρα. Εξακολουθώ
1: τι
0: να
1: σκέφτομαι
0: και
1: εσύ.
0: Να προβληματίζομαι για το τι γυναίκα είμαι εγώ. Τι σου οι άντρες εσύ ρωτώ που λέγανε.
1: Να.
0: Τι σου η γυναίκα.
1: Δεν είναι εντυπωσιακό όμως ότι λίγο πολύ είναι λίγο πολύ τα ίδια πράγματα.
0: Τα ίδια σχετικό.
1: Που λέει ας πούμε, ξέρω αυτές είναι πονηρές αλλά όχι έξυπνες.
0: Κοίτα γενικότερα δεν είναι ωραίο να γκρουπάρεις έτσι τους ανθρώπους.
1: Δεν ξέρω, στην αρχή Ελλάδα το κάνανε, δεν ξέρω τι είναι ωραίο και τι όχι.
0: Μόλις
1: αλλά
0: και τώρα γίνεται.
1: Σαν πώς το λένε, σαν να ξέρεις τι γίνεται διαχρονικά τον 7ο αιώνα π.Χ. ας πούμε μέχρι σήμερα, είναι παραπάνω από 3.000 χρόνια ή κάπου εκεί εν πάση περιπτώσει.

0: 3.000 χρόνια
1: είναι και, το ζήτημα
0: και να...
1: να
0: χαρακτηρίζεται 100% βρόσιμο.
1: Το δώσανε πρώτα σε εργαστήριο να κάνουν ανάλυση.
0: Ναι, προφανώς δεν το φάγανε κατευθείαν.
1: Βρήκα μέλι εδώ. Για βάλε το δάχτυλο να δούμε, είναι μέλι.
0: Το αγνό μέλι είναι η εξαίρεση. Δεν έχει ημερομηνία λήξης και μπορεί να παραμείνει αναλύωτο και απόλυτα ασφαλές προς κατανάλωση για εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια.
1: Εντάξει, πες ότι εσύ...
0: Εφόσον είναι σε στεγανό περιβάλλον,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Εσύ αποθηκεύεις, πες μέλι. Με τι θα το φας πρώτον? Άμα τίποτα άλλο δεν είναι... Πες ρε παιδί μου ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Χτύπα ξύλο και σου μένει το μέλι. Με τι θα το φας το μέλι, ας πούμε?
0: Αν μια κουταλιά μέλι είναι το νοτική όμως.
1: Ναι, αλλά μήπως δεν κάνει όταν είσαι νηστικός? Δεν ξέρω, το έχεις ακούσει αυτό?
0: Δεν το έχω ψάξει, να σου πω.
1: Τέλος πάντων, το έχουμε υπόψη μας. Δύσκολες ώρες έρχονται. Θα μαζέψουμε μέλι να έχουμε.
0: Σου λέει 3.000 χρόνια
1: δεν
0: και εξακολουθεί
1: που
0: να
1: το
0: είναι
1: παίρνει,
0: βρόσιμο.
1: Ναι, δεν ξέρεις αν όλες που το παίρνεις, ας πούμε, από τη λαϊκή.
0: Αν είναι καλό.
1: Αν είναι καλό ή έχει βάλει μέσα ζάχαρη, ξέρω.
0: Γιατί είναι βασική προϋπόθεση αυτή.
1: Ναι, ναι, βέβαια.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, Πέμπτη, και επιστρέφουμε εδώ.
1: Να πάμε, αφού μου το ζητάς τόσο ευγενικά.
0: Γιατί έρχονται οι διαφημίσεις.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, Ευηβαλίκος Μάσκα Τραμάδος εδώ, με λατινικούς χαρακτήρες όμως μας, βρίσκεται στα social media με τα ονόματά μας. Εκεί επικοινωνούμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Σε λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις, και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο, σημειώσε το. Μη φύγεις.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News 102,8.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, τελευταία 20 λεπτά για σήμερα, Πέμπτη. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, για λίγο ακόμα εδώ.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Επιβαλή, Κοσμάς Καθαρμάδος εδώ. Έβλεπα για τα για τα διπλώματα οδήγηση.
2: Ναι.
1: Για τα διπλώματα οδήγηση. Όσοι έχουν εκείνα τα παλιά κόκκινα, ροζ,
2: ναι,
1: τι
2: ναι,
1: ήτανε.
2: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, πρέπει οπωσδήποτε, ψηφίστηκε αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι ψηφίζονται αυτά. Χωρίς να το καταλαβαίνεις.
2: Μέχρι πότε πρέπει να τα αλλάξω, λέγε. Και
1: εγώ το ίδιο. Ιανουάριος του 2033.
2: Α, οκ. Okay. Έτσι όπως το ξεκίνησες Ιανουάριος, λέω, όπα.
1: Ναι, όπα, έχουμε και άλλο τρέξιμο.
2: Δύο μήνες.
1: Εντάξει, αυτά θα έχουν έτσι λίγο περισσότερα στοιχεία. Και λέει ότι μετά τα 65 εννοείται ότι λήγουν και πρέπει οπωσδήποτε να τα ανανεώσουμε. Και λέει μετά τα 80 γίνονται πάρα πολύ πιο συχνές οι εξετάσεις από ό,τι ήταν μέχρι τώρα.
2: Λοιπόν, από την πρόσφατη εμπειρία που είχες μαζί μου όταν χάλασε το αυτοκίνητό μου, σε πόσους θα έχεις πάρει το δίπλωμα από αυτούς που περνάγανε?
1: Α, έλατε, είναι και αυτό.
2: Εγώ, σε πόσους θα το έχεις πάρει?
1: Συγγνώμη που θα το πω, αυτή ήταν η δική μου, ήτανε ηλικιωμένοι, για να μην πω άλλη λέξη, ηλικιωμένοι και γυναίκες. Αυτές ήταν που πέφτανε πάνω στο... Υπήρχε γυναίκα, παιδιά.
2: Ηλικιωμένοι ήταν οι χειρότεροι.
1: Ηλικιωμένοι και γυναίκες. Υπήρξαν δύο γυναίκες τουλάχιστον, οι οποίες είχαμε βάλει τις προάλλες που το συζητούσαμε χθες, το τρίγωνο το κόκκινο. Έτσι, σταματούσαν ή κόβανε ταχύτητα και φεύγαν και ξαναμπαίνανε στη λουρίδα και ερχόντουσαν σε εμένα και τους έλεγα γιατί σας έχει βάλει το τρίγωνο λίγο πιο πέρα, για να ξανάρθετε, και καθόντουσαν πίσω από το αυτοκίνητο με τα αλάρμα αναμένα. Έτσι, μιλάμε τώρα
2: για κάποιες άλλες επίσης που δεν βλέπανε το τρίγωνο.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Γυναίκες, άντρες,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι, ναι. Όχι, ποιοι το διέλυξαν, εκεί είναι το ζήτημα.
2: Την πρώτη φορά το διέλυσε άντρας.
1: Γέρος.
2: Ναι.
1: Μα αυτό είναι, είδες.
2: Μα παιδιά, και να κρατάω εγώ και φακό έτσι και να κουνάω περαδόθηκε με γυναίκο και να μην βλέπουν τίποτα.
1: Τώρα δεν ξέρω και η αστυνομία τι έχει να πει, που έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε τέτοιο τροχαίο. Δεν ξέρω
2: για
1: πότε. Οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες ήταν αυτές που ήταν πιο επικίνδυνες.
2: Κοίτα, ωστόσο, πιο υψηλές ταχύτητες αναπτύσσανε οι
1: άλλοι υψηλές ταχύτητες. Οι υψηλές ταχύτητες αναπτύσσουν αυτοί συνήθως που έχουν μια αυτοπεποίθηση στο τιμόνι, και φάνηκε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο άλλος και με χαμηλή ταχύτητα τη ζημιά την έκανε.
2: Ναι, ναι, αυτός που έκανε τη ζημιά την έκανε με χαμηλή ταχύτητα.
1: Αφού σε μία περίπτωση λέω πάει, θα πέσει πάνω στο αυτοκίνητο, δεν υπάρχει.
2: Ναι.

0: Και έτσι, για να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Γιατί είναι 1η Οκτώβρη σήμερα, δεν θα ευθυμίσουμε, αλλή μόνο.
0: Να πάμε σε άλλο θέμα.
1: Τελείως. Σεξ και βία.
0: Όχι. Υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί από μια καταιγίδα που έπληξε παράκτιες περιοχές στη ΣΥΠΑ. Παιδιά, το βιντεάκι αυτό δείχνει φορητές τουαλέτες, αυτές που βάζουν όταν υπάρχουν συναυλίες, όταν υπάρχουν έργα, τις γνωστές, αυτές τις ορθογώνιες.
1: Λαϊκές αγορές, ναι, ναι, ναι, έχουν και εκεί τουαλέτες.
0: Να έχουν ξυλωθεί από τη θέση τους, έτσι, και να κόβουν βόλτες.
1: Εντάξει, τώρα οι τουαλέτες αυτές δεν έχουν κάποια βάση, να ξέρεις. Έτσι είναι, κουτάκια, πλαστικά είναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, φαντάζομαι ότι σε έχει πιάσει Mayday και έχεις πάει και έχεις μπει σε μια τέτοια τουαλέτα.
1: Βρήκες ώρα κι εσύ.
0: Ξεκινάει ο αέρας.
1: Βρήκες ώρα κι εσύ.
0: Και αρχίζει να σου πηγαίνει.
1: Τι θυμήθηκε για αυτή τώρα, τι σκέφτηκε τώρα. Τι να πω, θα πεθάνει τώρα με αυτά που είπε.
0: Μα να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι είναι ακραία καιρική συνθήκη που επικρατεί εκεί και γι' αυτό έγινε και αυτό.
1: Καλά, ναι. Συνήθως εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Παιδιά, όμως το βρίσκω πολύ γελίο να βλέπεις τις τουαλέτες να κόβουν βόλτες.
1: Να τρέχουν οι τουαλέτες ή να σου σκάσει καμιά τουαλέτα στον κήπο. Ή να βρεις το αυτοκίνητό σου την άλλη
0: και
1: μέρα.
0: Γεμάτη.
1: Ή την άλλη μέρα να βρεις το αυτοκίνητό σου με καρφωμένη μια τουαλέτα πάνω. Στο αυτοκίνητο, ωραίο είναι και αυτό.
0: Εξαιρετικό.
1: Να κάνεις το σταυρό σου που απλά μένει το αυτοκίνητό σου. Και δεν βρήκες καμιά τουαλέτα επάνω.
0: Δόξα το.

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι, έτσι μπήκε ο νέος μήνας, θα έλεγα. Είδες την παύση. Οκτώβριος, 1η Οκτωβρίου σήμερα.
1: Ό, κυρίες μπήκε, και κύριοι. Μπήκε.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι αγαπημένα μου παιδιά, αύριο και πάλι εδώ θα είμαστε, Παρασκευή, έτσι, για να κλείσουμε την εργάσιμη εβδομάδα μας, εμείς. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Άλλη μια συναρπαστική εβδομάδα.
0: Έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να έχουμε ένα καλό μήνα και σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Πολλά, πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Τέσσερις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινά η διάθεσή του. Είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για μέτρα κοροϊδία για τον λαό έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης τον 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας Β', ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Την καρδιά της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής θα φιλοξενήσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τον Ιούνιο του 2027 η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Στο επίκεντρο των εργασιών, η κυκλική οικονομία ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η διαχείριση των υδάτων και η βιοποικιλότητα. Προγραμματισμένη επίσκεψη θα γίνει και στη Θάσο με στόχο να αναδειχθεί ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος του τόπου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στην Ελλάδα 48 ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κοιμήλια θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο, στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στη Μητρόπολη Σερών Νιγρήτας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδικήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: This show. Energy Vibes.
7: Energy Vibes. Τώρα.
8: Καλώς τον Οκτώβρη. Νέος μήνας, νέα σελίδα και επισήμως πλέον μπορούμε να πούμε μπήκε το φθινόπωρο χωρίς να μας κοιτάει περίεργα το ημερολόγιο. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σου αφήνουμε λίγο στην άκρη deadlines, υποχρεώσεις και όλα εκείνα τα πρέπει που μπορούν μια χαρά να περιμένουν όσο παίζει ένα πολύ καλό τραγούδι. Ο Οκτώβρης μόλις έκανε check-in, αλλά εμείς δεν σκοπεύουμε να μπούμε από σήμερα τουλάχιστον σε χειμερινή λειτουργία. Έχουμε ακόμα ήλιο, όμορφα απογευματάκια και μια μικρή άρνηση να παραδεχτούμε ότι οι διακοπές τελείωσαν από τον Αύγουστο. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή, ξέρεις, έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, αλμανάκ, περίεργες ιστορίες από τον πλανήτη, τι άλλο θα ακούσουμε, πράγματα που δεν ξέραμε, ζώδια, ταξίδια, χρήσιμα tips και φυσικά τον απαραίτητο χαβαλέ που μας περιβάλλει. Καλό μήνα λοιπόν, Οκτώβρης ήρθε, Πέμπτη έχουμε, η Παρασκευή κάνει ήδη ζέσταμα και εμείς ανεβάζουμε ένταση.
6: Energy Vibes.

Πάμε να δούμε τα της ημέρας τώρα. Σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου γράφτηκαν πολλές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία και κάθε μία κουβαλάει πραγματικά το δικό της vibe. Σαν και σήμερα το 1949 η Κίνα γυρίζει σελίδα. Ο Μάο Τσε Τούνγκ ανακηρύσσει τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας και από τότε η μέρα αυτή μένει χαραγμένη ως εθνική εορτή με παρελάσεις και λαμπρούς εορτασμούς κάθε χρόνο. Το 1971 η Ιορδανία με το

Εποχή της ψηφιακής ηχογράφησης. Και επειδή η μουσική έχει πάντα εδώ τον πρώτο λόγο, σαν και σήμερα το 1962, οι Beatles μας χάρισαν το Love Me Do, το πρώτο του σίγγλ, και ξεκίνησαν κάπως έτσι το κύμα της Βρετανικής εισβολής που σάρωσε τον κόσμο και έγραψε μουσικό θρύλο. Έτσι, η σημερινή μέρα, καλό μας μήνα, η 1η Οκτωβρίου, μας δείχνει ότι δεν είναι απλά η αρχή ενός μήνα, είναι η μέρα που σημάδεψε πολιτική, τέχνη και μουσική, πάντα με γεγονότα που συνεχίζουν να μας εμπνέουν.

0: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Ήξερες λοιπόν ότι ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας και της Κύπρου έχει 158 στροφές. Έτσι, ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας και της Κύπρου μας, γνωστός ως ύμνος στην ελευθερία, αποτελείται από 158 στροφές, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εθνικούς ύμνους σε όλο τον κόσμο. Το ποίημα αυτό γράφτηκε από τον Διονύσιο Σολωμό το 1823 κατά τη διάρκεια του αγώνα για την ανεξαρτησία της Ελλάδας και υμνή τον πόθο για ελευθερία και τα ιδανικά του ελληνισμού. Η μουσική σύνθεση που το συνοδεύει έγινε από τον Νικόλαο Μάντζαρο και καθιερώθηκε ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας το 1865. Παρόλο που ο ύμνος αποτελείται από 158 στροφές, μόνο οι δύο πρώτες στροφές τραγουδιούνται επίσημα κατά τη διάρκεια τελετών και εορτασμών. Οι υπόλοιπες στροφές περιέχουν πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, αναφερόμενες στον αγώνα του ελληνικού λαού για την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Το ποίημα αυτό θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία δείγματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας και συμβολίζει το βαθύ αίσθημα ελευθερίας και δικαιοσύνης που χαρακτήρισε την Ελληνική Επανάσταση.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
6: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Καλό μήνα είπαμε, γιατί ο Οκτώβρης που μόλις μπήκε είναι και αυτός ένας μήνας που δεν ξέρεις ποτέ πώς να ντυθείς. Το πρωί ζακέτα, το μεσημέρι κοντομάνικο, το βράδυ ψάχνεις πάλι τη ζακέτα που το μεσημέρι κοροϊδεύες. Είναι όμως και ο μήνας της επιστροφής σε έναν πιο κανονικό ρυθμό. Τα βράδια γίνονται πιο γλυκά, η πόλη ξαναβρίσκει τη ζωή της και αρχίζουμε να κάνουμε σχέδια που δεν περιλαμβάνουν απαραίτητα παραλία. Οπότε ξέρεις, συμφωνούμε, δεν αποχαιρετάμε τίποτα, απλώς αλλάζουμε εποχή και playlist. Και επειδή κάθε νέος μήνας θέλει και κάτι καινούριο, φτιάχνουμε το μικρό bucket list του Οκτώβρη. Να κάνουμε μια κοντινή απόδραση χωρίς να περιμένουμε τρίμερο, να πιούμε ένα καφεδάκι κάπου έξω χωρίς να κοιτάμε κάθε 3 λεπτά το κινητό. Να περπατήσουμε περισσότερο, να ξαναδούμε φίλους που όλο λέμε να κανονίσουμε και τίποτα δεν κάνουμε. Και γιατί όχι να δοκιμάσουμε κάτι που μέχρι τώρα αναβάλαμε. Δεν χρειάζεται ο νέος μήνας να αλλάξει τη ζωή μας, αρκεί να τις αλλάξει λίγο παραστάσεις.

0: το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν για το ανέκδοτο της ημέρας. Που λες, ο Μπάμπης είναι με την ερωμένη του στο κρεβάτι και εκείνη του λέει:
2: Μπάμπη μου, όχι πως δεν μου αρέσει το μουσί σου, αλλά θα ήθελα να σε δω και ξυρισμένο. Είμαι σίγουρη ότι θα φωτίσει το προσωπάκι σου.
3: Πας καλά, αφού σου έχω πει ότι έτσι με θέλει η γυναίκα μου.
2: Σε παρακαλώ, μπαμπίνο μου, κάνε μου τη χάρη.
3: Του ξαναλέει η ερωμένη: Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι με γνώρισε και έτσι πρέπει να παραμείνω. Της αρέσει πολύ. Αν ξυριστώ, μπορεί να αποκαλυφθούμε και να με χωρίσει.
2: Έλα βρε μπαμπίνο μου, ξυρίσου και θα σου κάνω γούτσου γούτσου. Θα σου κάνω ό,τι θέλεις.
3: Του λέει εκείνη με νάζει. Τελικά, εντάξει. Εννοείται πως θα μπορούσε αλλιώς ο Μπάμπης να κάνει. Παρασύρθηκε με την τσαχπινιά και τις τζούσι υποσχέσεις της και ευθύς αμέσως σηκώθηκε, πήγε στο μπάνιο και ξύρισε το μουσί. Τη νύχτα λοιπόν επέστρεψε στο σπίτι του. Σιγά σιγά, είναι αυτό που λέμε στο στρατό το πάτημα της γάτας, πλησιάζει προς το κρεβάτι να μην ξυπνήσει τη γυναίκα του. Ξαπλώνει λες και ήταν αόρατος. Εκείνη βέβαια μισοκινησμένη ξυπνάει, πάει προς τη μεριά του, του χαϊδεύει το πρόσωπο και του λέει:
2: Αχ Φάνη μου, ακόμα εδώ είσαι? Φύγε φύγε, σε λίγο θα γυρίσει ο άντρας μου. Energy vibes.

Είμαι ο Κυριάκος και πραγματικά σήμερα και τι δεν γιορτάζουμε με το ξεκίνημα του μήνα. Με την Παγκόσμια Μέρα Κατοικίας θα ξεκινήσω. Ναι, μια μέρα αφιερωμένη στο δικαίωμα όλων να έχουν ένα σπίτι που να τους προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες. Δεν μιλάμε μόνο για τούβλα και τσιμέντο, αλλά για έναν χώρο που γίνεται το καταφύγιο, γεμίζει στιγμές και χτίζει αναμνήσεις. Γιατί τελικά σπίτι δεν είναι απλώς η διεύθυνση, είναι πραγματικά η βάση μας. Σήμερα γιορτάζουμε παράλληλα την Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής, από τις κολόνες της Ακρόπολης μέχρι τα μοντέρνα κτίρια και τους ουρανοξύστες. Η αρχιτεκτονική είναι παντού και διαμορφώνει το πώς ζούμε, δουλεύουμε και εμπνεόμαστε. Σήμερα γιορτάζουμε όσους βάφουν φαντασία στο μολύβι και μετατρέπουν το χαρτί σε κτίρια που μένουν στο χρόνο με λίγη τύχη και χωρίς υγρασία. Γιορτάζουμε και την Παγκόσμια Μέρα των Ηλικιωμένων, αφιερωμένη σε εκείνους που μας έμαθαν, μας στήριξαν και μας έδειξαν πραγματικά τον δρόμο. Είναι η μέρα που θυμόμαστε ότι η τρίτη ηλικία δεν είναι απλώς παππούδες και γιαγιάδες, αλλά θησαυροί εμπειρίας και σοφίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια αγκαλιά σήμερα αξίζουν περισσότερο από πολλά likes. Τέλος, γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Περισσότερα λαχανικά, λιγότερα burgers. Τουλάχιστον για σήμερα, έτσι. Η υγεία δεν είναι απλώς μόδα, αλλά ένας τρόπος ζωής που προστατεύει την υγεία μας και τον πλανήτη. Σου δίνει ενέργεια, μειώνει το οικολογικό αποτύπωμα και μεταξύ μας κάνει τον Οκτώβρη λίγο πιο πράσινο. Energy vibes. We, we, we, we, we, we, we, we,

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινά η διάθεσή του. Είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για μέτρα κοροϊδία για τον λαό έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης τον 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας Β', ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Την καρδιά της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής θα φιλοξενήσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τον Ιούνιο του 2027 η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Στο επίκεντρο των εργασιών, η κυκλική οικονομία ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η διαχείριση των υδάτων και η βιοποικιλότητα. Προγραμματισμένη επίσκεψη θα γίνει και στη Θάσο με στόχο να αναδειχθεί ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος του τόπου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στην Ελλάδα 48 ανεκτίμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κοιμήλια θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο, στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στη Μητρόπολη Σερών Νιγρήτας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
7: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
6: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
7: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
6: B2B συναντήσεις,
7: Business Forum,
6: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
7: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
6: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
7: τον startupper Λάζαρο Θωμά
6: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
7: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
6: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
7: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
6: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr 32η Καβάλα Expo.
7: Συνδέουμε ιδέες.
6: Δημιουργούμε το αύριο.
7: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
10: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε?
9: Μόνο από της Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
11: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ζώδια κάνουν βόλτα.
16: Σε καλωσορίζουμε στην ζωδιακή ενημέρωση της ημέρας. Είμαι ο Κυριάκος και υπάρχουν ορισμένα ζώδια που είναι γνωστά για την ακεραιότητά τους και τον αδιάλακτο κώδικα τιμής τους. Αυτά τα ζώδια πάντα είναι δίκαια, δεν έχουν ανάγκη από αθέμητα μέσα και αποφεύγουν τις λαμογές. Μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους με την ηθική τους πηξίδα σταθερή, αποδεικνύοντας πως η αλήθεια και η ετοιμότητα αρκούν για να κερδίσουν το παιχνίδι της ζωής. Ας ακούσουμε λοιπόν ποια ζώδια είναι αυτά που ξεχωρίζουν για την ακεραιότητά τους. Ταύρος. Ο Ταύρος είναι από τα πιο μπεσαλίδικα ζώδια. Δεν παίζει βρώμικα παιχνίδια γιατί απλούστατα δεν το χρειάζεται. Αν θέλει κάτι, το ζητά ανοιχτά και δεν έχει τίποτα να κρύψει. Το ζώδιο αυτό χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητα και την ειλικρίνειά του, αρνούμενο να ενδώσει σε αθέμητα μέσα ή και ψέματα. Παρθένος. Η Παρθένος έχει ένα εσωτερικό κώδικα τιμής που ακολουθεί πιστά. Η οργάνωση και η πειθαρχία της βοηθούν να διατηρήσει την ακεραιότητά της, αποφεύγοντας τα ψέματα και τις λαμογές. Παίζει πάντα με κανόνες και στηρίζεται στις αρχές της, κάνοντας πάντα αυτό που θεωρεί σωστότερο. Τέλος, εγώκερος. Ο εγώκερος είναι ένα ζώδιο με ακλόνητη αίσθηση δικαιοσύνης και ηθικής. Δεν θα εμπλακεί σε αθέμητα παιχνίδια, καθώς γνωρίζει καλά τις δυνάμεις του και την ικανότητά του να επιτύχει χωρίς πονηριές. Η αυτοπεποίθησή του στηρίζεται στην προσωπική του αξία, όχι σε βρώμικα κόλπα. Εγώκερος, Παρθένος και Ταύρος, τα πιο γνωστά ζώδια για την ακαιρεότητά τους και τον αδιάλακτο κώδικα τιμής τους.
17: Ακούς Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Λοιπόν, ξέρετε ότι ο σκύλος σας μιλάει και με τα αυτιά? Και επειδή δεν έχει σίγουρα WhatsApp να σας στείλει «Δεν είμαι καλά σήμερα», χρησιμοποιεί ό,τι διαθέτει. Αυτιά χαλαρά, όλα καλά, περνάμε ωραία. Αυτιά σηκωμένα, κάτι άκουσε και μπήκε σε λειτουργία ραντάρ. Αυτιά τραβηγμένα πίσω και κολλημένα στο κεφάλι, πίθανο άγχος, φόβος ή ανασφάλεια. Κάτι σαν εμάς όταν βλέπουμε το υπόλοιπο της πιστοτικής μας μετά από διακοπές. Μόνο που δεν κοιτάμε αποκλειστικά τα αυτιά. Βλέμμα, ουρά, στόμα και στάση σώματος συμπληρώνουν την όλη εικόνα. Γιατί τελικά ο σκύλος μας μιλάει συνέχεια. Απλώς εσείς τόσα χρόνια περιμένετε να ανοίξει το στόμα.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Τις ακολουθείς καθημερινά φανατικά, γιατί είναι πραγματικά μοναδικές, ενδιαφέρουσες, κάποιες φορές είναι πολύ ελκυστικές. Εννοείται για τα κύτταρα του εγκεφάλου σου, δίνουν τροφή. Και σήμερα με τιμή και με καμάρι σου παρουσιάζουμε τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που σήμερα πιάνουμε και ένα πολύ αξιόλογο θέμα. Πιάνουμε το θέμα των αγαπημένων μας ταξιδιών. Η πτήση από το αεροδρόμιο Westray στο αεροδρόμιο Papa Westray στις ορκάδες της Σκωτίας, παρακαλώ, διαρκεί μόλις 90 δευτερόλεπτα. Είναι τόσο σύντομη που θα μπορούσες να πάρεις περισσότερο χρόνο για να δέσεις τη ζώνη ασφαλείας. Είναι γεγονός ότι οι βαλίτσες σε εκτυφλωτικά χρώματα ή έντονα σχέδια χάνονται λιγότερο συχνά από τις μαύρες ή μπλε, αλλά παράλληλα καθιστούν τους ιδιοκτήτες τους εύκολους στόχους μόδας. Αν πετάξεις από τη Νέα Ζηλανδία στη Σαμόα την πρωτοχρονιά, θα προσγειωθείς μια μέρα πίσω λόγω των ζωνών ώρας. Μπορείς δηλαδή να ζήσεις την ίδια ημέρα δύο φορές. Αλλά δυστυχώς δεν θα έχεις διπλά γενέθλια, εκτός για αν τα έχεις εκείνη την ημέρα. Η πόρτα της τουαλέτας στο αεροπλάνο μπορεί να ξεκλειδωθεί απ' έξω, ακόμα και όταν είναι κλειδωμένη από μέσα. Οι περισσότεροι επιβάτες δεν το γνωρίζουν, ευτυχώς για την ιδιωτικότητά τους. Το παγοδρόμιο του Ντουμπάι τέλος είναι πιο διάσημο από ότι εννοείται οι καμήλες στις οάσεις της. Καλά άκουσες. Μπορεί να είσαι σε έρημο, αλλά το Ντουμπάι διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά εσωτερικά παγοδρόμια στον κόσμο, κάνοντάς το πιο δημοφιλές ακόμα και από την παραδοσιακή καμήλα της περιοχής. Τα άκουσες, είμαι σίγουρος ότι εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα απαλά να τα ξεχάσεις, γιατί αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και μέχρι αύριο θα είναι σίγουρο κιόλας delete από τον εγκέφαλό σου.
2: Ακούς Energy Vibes.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
12: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
11: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
13: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
14: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
3: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
15: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
16: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
15: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
16: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
15: Auto Center Service.
16: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
15: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
16: Auto Center Service.
17: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Καβάλα News.
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
18: Ξηρά, ξεκόλα.
19: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
22: Travel Energy Tips.
1: Ώρα για ταξίδι. Ο Οκτώβριος στην Ευρώπη είναι μια μαγική περίοδος για να πραγματοποιήσεις ταξίδι και η Ιταλία ξεχωρίζει ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς. Με τον τουρισμό να έχει μειωθεί από την καλοκαιρινή αιχμή, πόλεις όπως η Ρώμη, η Φλωρεντία και η Βενετία προσφέρουν μια πιο ήρεμη και αυθεντική εμπειρία. Ο καιρός παραμένει ήπιος, καθιστώντας τις βόλτες στα αρχαία μνημεία και τα ιστορικά σοκάκια απολαυστικές χωρίς τη ζέστη του καλοκαιριού. Επιπλέον, τα μουσεία και οι γκαλερί είναι πιο εύκολα προσβάσιμα, επιτρέποντας τους ταξιδιώτες να απολαύσουν τα αριστουργήματα της τέχνης χωρίς να περιμένουν σε ατελείωτες ουρές. Η ακτή Αμάλφη από την άλλη διατηρεί τον γοητευτικό της χαρακτήρα και τον Οκτώβριο με ήλιο που δεν εγκαταλείπει τους γραφικούς κόλπους της και θερμοκρασίες που επιτρέπουν ήσυχες βόλτες και γεύματα δίπλα στη θάλασσα. Το φθινοπορεινό τοπίο είναι ιδανικό για χαλάρωση, ενώ τα μικρά χωριά όπως το Ποζιτάνο και το Ραβέλο μοιάζουν να ζωντανεύουν με τα ζεστά χρώματα της εποχής. Για τους λάτρεις της φύσης, η Σικελία είναι επίσης μια θαυμάσια επιλογή με τις ηφαιστιακές της ακτές και τις εντυπωσιακές της κοιλάδες να αποκαλύπτουν μια άλλη πλευρά της Μεσογείου. Φυσικά η Ιταλία τον Οκτώβριο δεν είναι μόνο για περιηγήσεις ή για τοπία. Είναι η εποχή των γαστρονομικών απολαύσεων, καθώς οι συγκομιδές της ελιάς, του σταφυλιού και της τρούφας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι λάτρεις του καλού φαγητού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακά ιταλικά πιάτα με φρέσκα υλικά σε συνδυασμό με εξαιρετικά τοπικά κρασιά. Στην Τοσκάνη και την Ούμπρια, οι αμπελώνες είναι γεμάτη ζωή, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες εινογευσίας και οι εκδρομές που συνδυάζουν φυσική ομορφιά και γαστρονομικό πλούτο είναι και αυτά ένα από τα must της περίοδου. Πιστεύω ότι σας έπεισα. Άντε, ραντεβού στην Τοσκάνη.
23: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my. my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: nice.
1: Ο Σεπτέμβρης είχε το άλοθη της προσαρμογής. Τώρα όμως μπήκε Οκτώβρης και αρχίζουν τα δύσκολα. Εκείνο το γυμναστήριο που είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε, η διατροφή, το περπάτημα, το βιβλίο που σε περιμένει στο κομωδίνο, εκείνο το να βρεθούμε οπωσδήποτε που λέμε από τον Ιούνιο. Όλα αυτά έχουν την ιστορία τους. Οκτώβρης είναι εδώ για να μας θυμίσει ευγενικά ότι το από Δευτέρα κάποια στιγμή πρέπει να πέσει Δευτέρα. Οπότε, πρώτη μέρα του Οκτώβρη σήμερα και αντί για μεγάλους στόχους, δίαιτες, προγράμματα και αποφάσεις ζωής, λέω να κάνουμε κάτι πιο εύκολο. Να κρατήσουμε μέσα στο μήνα λίγο περισσότερο χρόνο για όσα μας κάνουν πραγματικά καλά. Ένα τραγούδι δυνατά εδώ στο ραδιόφωνο, έναν καφέ χωρίς βιασύνη, μια βόλτα χωρίς πρόγραμμα, το δικό σας άνθρωπο που μπορεί να έχει κάτι σημαντικό να σας πει και όλο το αναβάλλετε. Γιατί τελικά οι ωραίοι μήνες δεν είναι αυτοί στους οποίους προλαβαίνουμε τα πάντα. Είναι αυτοί στους οποίους προλαβαίνουμε λίγο και τον εαυτό μας, βρε παιδιά. Energy vibes.

Και κάπως έτσι υποδεχθήκαμε τον Οκτώβριο όπως το αξίζει. Μάθαμε ότι ο Εθνικός Ύμνος έχει 158 στροφές, γιορτάσαμε κατοικία και αρχιτεκτονική, τσεκάραμε την ακεραιότητα των ζωδίων, αποκωδικοποιήσαμε τα αυτιά του σκύλου, πετάξαμε και μέχρι Ιταλία. Γενικά σήμερα κάναμε περισσότερα και από άνθρωπο που γράφει στο βιογραφικό του multitasking. Και τώρα που επισήμως μπήκε Οκτώβρης, θα ήθελα να σοβαρευτούμε λίγο και να περάσουμε στα πραγματικά σημαντικά. 28 Οκτωβρίου φέτος πέφτει Τετάρτη. Τετάρτη, φίλες και φίλοι μου, έτσι, στη μέση εβδομάδας. Μια αργία μόνη, αβοήθητη με δύο εργάσιμες από τη μία και δύο από την άλλη. Και κάπου αυτή τη στιγμή, ξέρω, μέσα σας ξυπνάει ο δημόσιος υπάλληλος. Αν βάλω Δευτέρα και Τρίτη και πάρω και Πέμπτη Παρασκευή με δύο Σαββατοκύριακα γύρω-γύρω, πω, αυτό κι αν είναι άδεια. Συγγνώμη, δεν μπορώ να συνεχίσω. Έχω ανοίξει ήδη το ημερολόγιο και κάνω υπηρεσιακό προγραμματισμό. Γιατί άλλοι βλέπουν την 28 Οκτωβρίου ως εθνική επέτειο, εμείς βλέπουμε μια Τετάρτη που φωνάζει «Δώσε μου 4 μέρες άδεια και θα σου δώσω 9 μέρες ζωής». Ο Οκτώβρης μόλις ξεκίνησε λοιπόν και εμείς ήδη σχεδιάζουμε extra large φθινοπορεινή απόδραση. Ελληνικό εργασιακό ένστικτο το λες αυτό. Δεν διδάσκεται, σίγουρα κληρονομείται. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Αύριο και πάλι εδώ στα Energy Vibes. Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Τέσσερις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινά η διάθεσή του. Είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για μέτρα κοροϊδία για τον λαό έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης τον 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας Β, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Την καρδιά της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής θα φιλοξενήσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τον Ιούνιο του 2027 η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Στο επίκεντρο των εργασιών, η κυκλική οικονομία ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η διαχείριση των υδάτων και η βιοπικιλότητα. Προγραμματισμένη επίσκεψη θα γίνει και στη Θάσο με στόχο να αναδειχθεί ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος του τόπου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στην Ελλάδα 48 ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κοιμήλια θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο, στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στη Μητρόπολη Σερών Νιγρήτας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Kouros Instinct Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Kouros Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
7: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
8: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
7: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
8: Βουδουλάκι.
7: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
8: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
7: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
8: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
11: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
12: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
11: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
12: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
11: B2B συναντήσεις,
12: Business Forum,
11: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
12: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
11: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
12: τον startupper Λάζαρο Θωμά
11: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
12: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
11: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
12: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
11: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
12: Συνδέουμε ιδέες.
11: Δημιουργούμε το αύριο.
12: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
13: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το ePavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Τέσσερις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινά η διάθεσή του. Είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για μέτρα κοροϊδία για τον λαό έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης τον 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας Β, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Την καρδιά της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής θα φιλοξενήσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τον Ιούνιο του 2027 η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Στο επίκεντρο των εργασιών, η κυκλική οικονομία ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η διαχείριση των υδάτων και η βιοπικιλότητα. Προγραμματισμένη επίσκεψη θα γίνει και στη Θάσο με στόχο να αναδειχθεί ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος του τόπου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στην Ελλάδα 48 ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κοιμήλια θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο, στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στη Μητρόπολη Σερών Νιγρήτας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από της Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
9: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
8: Εδώ και τρεις δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
9: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή, θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
8: Βουδουλάκι.
9: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
8: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
9: Φυτόρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
8: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί.
10: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
11: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
10: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
11: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
10: B2B συναντήσεις,
11: Business Forum,
10: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
11: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
10: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
11: τον startupper Λάζαρο Θωμά
10: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
11: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
10: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
11: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
10: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
11: Συνδέουμε ιδέες.
10: Δημιουργούμε το αύριο.
11: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο Κάτια Γιαννουκάκου. Το τοπίο των ευθυνών ξεκαθάρισε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά το τραγικό δυστύχημα με τον 16χρονο στο κήπεδο της Παναγίας στη Θάσο. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η περιφέρεια δεν έχει απολύτως καμία δικαιοδοσία για τις άδειες και την ασφάλεια των κηπέδων. Όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά, η αρμοδιότητα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις ανήκει αποκλειστικά στους Δήμους. Στο μεταξύ, μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε χθες το μεσημέρι τον 16χρονο Άννη. Φίλοι, μαθητές και εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων μαζί με την οικογένεια του νεαρού ποδοσφαιριστή τον οδήγησαν στην τελευταία του κατοικία. Μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστούν από τη Βουλή οι ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις καθώς και τα μέτρα για τους σέρβισερς που ανακοίνωσε στη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριάκος Πιερακάκης. Ωστόσο, ακόμη και με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων προς το δημόσιο, είναι ορατός ο κίνδυνος παράτασης των οικονομικών εκκρεμωτήτων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως αναφέρουν ειδικοί και παράγοντες της αγοράς, δεν πρόκειται για το κούρεμα χρέους, αλλά για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Το επιτόκιο μένει το ίδιο στο 5,8% αυξάνοντας το λογαριασμό με το πέρασμα των ετών. Ενώ στο νέο καθεστώς δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν πλέον τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό σχεδόν ίσο με το 1 τέταρτο του ΑΕΠ. Ενώ οι ενεργές ρυθμίσεις δεν υπερβαίνουν το 10%. Στην Αθήνα αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Θα έχει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ αναμένεται να υπογραφούν δύο συμφωνίες, η μία αμυντικού χαρακτήρα. Βαριές σκιές πάνω από τη συμφωνία για την επιστροφή των κλεμμένων κοιμηλίων της Κωσιφίνησας ρίχνει ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο οποίος κάνει λόγο ευθέως για εθνική μειοδοσία. Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση, ο αρχαιολόγος καταγγέλει ως ηθικά ανεπίτρεπτη την απόφαση να δοθούν τα οστά από τις πρέσπες που βρέθηκαν στη διάρκεια νόμιμης ανασκαφής με αντάλλαγμα 46 αντικείμενα μικρής ιστορικής αξίας από τους Βούλγαρους. Την ώρα που η γειτονική χώρα εξακολουθεί να κρατά τα ανεκτήμητα χειρόγραφα των Μονών και τα ευρήματα των Φιλίππων από τη Λαιλασία πριν από έναν αιώνα. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι η ανάλογη συζήτηση το 2014 είχε παγώσει με εντολή Σαμαρά λόγω της αδιάλακτης στάσης της Όφιας. Ο κ. Λιχούνας στρέφει τα πυρά του και προς τις τοπικές Μητροπόλεις, Δράμας, Φιλίππων και Ξάνθης, επικρίνοντας την εκοφαντική τους σιωπή, όπως λέει, απέναντι σε αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως εθνικά ταπεινωτική συναλλαγή.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας σήμερα στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 4 μποφόρ, στο θρακικό έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από τις Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
9: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
8: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
9: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
8: Βουδουλάκη.
9: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
8: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
9: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
8: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
10: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
11: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
10: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
11: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
10: B2B συναντήσεις,
11: Business Forum,
10: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
11: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
10: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
11: τον startupper Λάζαρο Θωμά
10: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
11: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
10: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
11: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
10: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
11: Συνδέουμε ιδέες.
10: Δημιουργούμε το αύριο.
11: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-Pavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο. Wow.

Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικόλετα Τσουραμάνη. Στις επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Καλό μήνα σε όλους.
0: Και καλό μήνα, βέβαια. Καλό μήνα. Καλό μήνα. 1η Οκτωβρίου σήμερα, με πολλές ειδήσεις και σήμερα και πολλά πράγματα που πάνε να τα περάσουν κάτω από τα ραντάρ. Τα μέσα ενημέρωσης. Σωστά.
1: Όπως κάνουν πάντα.
0: Όπως κάνουν πάντα.
1: Έχουμε κολλήσει στη Μαζονοκία. Μαζονάκι, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ενώ γίνεται ο κακός χαμός, βομβαρδιζόμαστε με όλα αυτά που με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη. Πλέον έχουμε το πόσο καιρό, και εδώ χάνονται θέματα, γίνεται ένας χαμός, Γιώργο.
0: Χρησιμοποιούν αυτό.
1: Χρησιμοποιούν, προφανώς. Δεν είναι δευτερεύον, αλλά δεν λένε τ' άλλα. Και δεν λένε, και εδώ είναι περίεργο, γιατί είναι συμπαιγνία. Έχουν συμβεί πράγματα.
0: Έχουν συμβεί πράγματα. Υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν και μέσα ενημέρωσης. Και
1: τα πάντα έχουν, ομάδες έχουν, κανάλια έχουν, μέσα ενημέρωσης,
0: καράβια έχουν,
1: καράβια έχουν, όλα έχουν, τα έχουν, εταιρείες έχουν, κατασκευές, ενέργεια, τράπεζες, όλα τα πάντα έχουν.
0: Κάνουν τις δουλίτσες,
1: λοιπόν,
0: αλλά εμείς μαθαίνουμε αυτά που θέλουν.
1: Πρόσεξε τώρα, έχει μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη,
0: ναι.
1: Έχουν οι Reporters United. Όχι ότι πήρανε αυτά που είδανε, ναι, δεν είναι έτσι. Ναι. Αλέξανδρος Εξάρχου, σας λέει τίποτε το όνομα?
0: Βεβαίως.
1: Όχι σε σένα, απευθύνομαι
0: στους ακροατές, στους ακροάτες και όσους ακούνε, εν πάση περιπτώσει είναι στους ακροάτες.
1: Είναι ένα όνομα, λοιπόν, επιχειρηματία,
0: ναι,
1: τον οποίο δεν τολμούν να προφέρουν τα μίντια και το πολιτικό σύστημα. Ποιος είναι ο Εξάρχου? Ο Εξάρχου, λοιπόν, είναι το μεγάλο όνομα που συνδέεται με το δίδυμο των εφοπλιστών Μπάκου Καϊμενάκη και την εταιρεία Actor.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να καταλάβει.
0: Ναι. Να πούμε και στον κόσμο, ναι.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες ότι έγινε στην... το αποκάλυψε η Wall Street Journal, έτσι, δεν το...
0: Η έγκριτη εφημερίδα.
1: Η έγκριτη αυτή η εφημερίδα, για την υπόθεση της Guilfoyle και για τις αναφορές της στο ότι έριξε την κυβέρνηση της Ρουμανίας και ότι αυτό το ίδιο θα πάθει και η Ελλάδα αν δεν προσαρμοστεί και λοιπά. Τι γίνεται, λοιπόν, εκεί? Ήταν διάφοροι σε αυτό το τραπέζι. Ένας από τους ανθρώπους τους οποίους, ένας ακόμα που ήταν και το ακούσαμε για τον...
0: για τον Παπασταύρου.
1: Παπασταύρου, ακούσαμε για τον... είπε και ο Κυρανάκης ότι ήμουνα και εγώ εκεί, δεν είδα τίποτα. Ακούσαμε αυτά. Ακούσαμε για έναν Ελληνοαμερικάνο λομπίστα, τον, πώς τον λέγανε, τον Μαραφάτσο, τον Χρήστο Μαραφάτσο, ο οποίος είναι ανακατεμένος σε
0: διάφορα. Με τον Τραμπ και τα λοιπά.
1: Με τον Τραμπ και λοιπά. Τα ακούσαμε όλα αυτά. Δεν ακούσαμε, λοιπόν, και δεν τα ακούσαμε από πουθενά ότι ήταν και ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου.
0: Ακούσαμε όμως ότι είναι ανεπίτρεπτη συμπεριφορά της Guilfoyle και τα λοιπά. Ως εκεί όμως.
1: Ναι, ναι. Ακούσαμε
0: ως
1: γι' αυτό.
0: Εκεί, ως εκεί.
1: Λοιπόν, η Wall Street Journal, το περίεργο είναι ότι πήρανε το δημοσίευμα, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, πήραν το δημοσίευμα και το οποίο ήρθε και η New York Times, νομίζω, μετά επανήλθαν σε αυτό. Το δημοσίευμα αναφέρει από ότι τουλάχιστον έχει μετρηθεί από το απευθείας πάνω από 11 φορές το όνομα του Εξάρχου, αλλά στα ελληνικά μέσα δεν αναφέρθηκε πουθενά. Ποιος είναι, λοιπόν, ο συγκεκριμένος κύριος? Ο συγκεκριμένος κύριος, λοιπόν, έχει... και έχει μαζί με το δίδυμο Μπάκου Καϊμενάκη, έχουν πάρει όλες τις δουλειές και έχουν αλλάξει όλο το χάρτη στην ελληνική οικονομία. Από κατασκευές μέσω Άκτορα, στην ενέργεια είναι, στις τράπεζες είναι, στα μίντια είναι, έχουν κανάλια. Τι γίνεται, λοιπόν, εκεί πέρα? ο όμιλος αυτός αναλαμβάνει οι κρατικές υποθέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων. Mm-hmm. Τι, και έχει αναλάβει ο όμιλος να μεταφέρει και να κατασκευάσει τον αγωγό μεταφοράς το αμερικάνικο LG στις χώρες της Βαλκανικής. Η δουλειά δεν προχωράει. Κάπου έχει σκαλώσει και γι' αυτό απειλήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά γι' αυτό λοιπόν και έριξαν από ό,τι είναι, από ό,τι ακούστηκε και είπε η κυρία Γκυλφόιλ, ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Πρόσεξε τώρα.
0: Που αντιστάθηκε.
1: Που αντιστάθηκε. Προσέξτε γιατί θα πάθετε κι εσείς το ίδιο. Εδώ τα ερωτήματα είναι δύο. Πρώτον, ότι είναι μια συμπαιγνία που έχει να κάνει. Δηλαδή, με συγχωρείς, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είδες καμία αντίδραση, βγαίνει η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η πρέσβης, η οποία μας λέει ότι ρίξαμε μια κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και έτσι, μπορεί και αλλού.
1: Και μπορεί και αλλού. Οι δικοί μας κρύβουν το τι παιχνίδι παίζεται. Ναι. Το χειρότερο είναι ότι αυτά όλα τα μίντια μηδενός εξαιρουμένου δεν έχουν αναφέρει όλο το ρόλο που παίζει ο συγκεκριμένος όμιλος μαζί με τους συγκεκριμένους ανθρώπους σε αυτή την ιστορία. Και λοιπόν, το Βήμα, τα Νέα, το Μέγκα, δηλαδή να τους αναφέρω, η Καθημερινή, η Ναυτεμπορική, το Open, το Real του Χατζηνικολάου, το πρώτο θέμα, τα πάντα δεν έχουν πει κουβέντα, άχνα δεν βγάζουν ότι κάτι γίνεται εκεί. Να πούμε δε ότι ο κύριος Εξάρχου είναι κατηγορούμενος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην υπόθεση της σύμβασης 717 για τα Τέμπη. Όλο αυτό λοιπόν το θέμα έχει εξαφανιστεί. Επίσης, να πούμε και κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Πρόσφατα πληροφορούμεθα ότι μέχρι τώρα ξέραμε ότι όλες τις δουλειές, κατασκευές και ενέργεια τις έπαιρνε η ΓΕΚ Τέρνα.
0: Του Πεθερού. Του Γεραπετρίτη.
1: Λοιπόν, η ΓΕΚ Τέρνα λοιπόν έχει γίνει συνάντηση στο Μαξίμου και εξέφρασε τη δυσφορία της, διότι πλέον όλες οι δουλειές πάνε τον άκτορα του Μπάκου Καϊμενάκη Εξάρχου. Και πήγανε και εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους και όλο αυτό. Λοιπόν, όλο εδώ όμως είναι πολύ πιο σοβαρό το θέμα. Έχει να κάνει με τα αμερικάνικα συμφέροντα, τα οποία φαίνεται ότι έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν κυβερνήσεις. Αυτό μας είπανε. Και εδώ δεν ασχολούμαστε, μη θίξουμε τα πρόσωπα και το ρόλο που παίζουν. Εμείς εδώ λοιπόν σας το λέμε, να ξέρετε ότι το παιχνίδι είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι υπόθηκε από την κυρία Γκυλφόιλ, για να ξέρετε τι παίζεται στο παρασκήνιο. Και επειδή εμείς λοιπόν είμαστε οι μοναδικοί που λέμε τα πράγματα με το ονοματεπώνυμό τους, σας λέμε λοιπόν ακριβώς αυτό που γίνεται. Τώρα, το αν θα μας κάνουν μηνύσεις, δεν συκουφαντήσαμε κανένα, ρεπορτάζ μεταφέραμε και μάλιστα επειδή...
0: Και να προσθέσω σε αυτό που λες.
1: Οι Reporters United το ανέδειξαν το θέμα.
0: Τους ανέφερες, δεν είπες ότι έτσι είναι δικό τους. Αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Δεν ανέφερε κανείς τίποτε που το μόνο που είχαν να κάνουν είναι τη μετάφραση. Δεν μπορεί δηλαδή να επικαλεστεί κάποιος. Δεν το ξέρω, δεν το μάθα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι μετάφραση. Μια μετάφραση. Η μεταφορά ενός ρεπορτάζ. Δηλαδή, πώς λέμε, ξέρω εγώ, διαβάζω σήμερα στην Αυγή αυτό. Το ίδιο είναι εκεί, Wall Street Journal. Παίρνεις το ρεπορτάζ, το μεταφράζεις και το λες. 11 φορές το όνομα του κυρίου Εξάρχου, ο οποίος σε μια νύχτα έκλεισε το Άττικα. Για λόγους, επειδή δεν στήριζε τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς είπαν, τι γίνεται, ρε παιδιά. Τόσες δουλειές μας βρίζετε. Σε μια νύχτα έκλεισε το Άττικα, παρέμεινε το Άξιον και τα άλλα. Και δεν έγινε μετάφραση. Δηλαδή, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν έκαναν μία μετάφραση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν ξέρει κανείς αγγλικά σε αυτή τη χώρα.

0: με τους Reporters United που παρακολούθησαν και κατέγραψαν το θέμα, εκτός από τα συστημικά μίντια και όλους αυτούς σας ανέφερα, όλους δηλαδή, δεν είναι ξέρει κανέναν, ούτε τα κόμματα εξουσίας αναφέρθηκαν στο θέμα του
1: εξάρτητου. Τουλάχιστον θα θέλουν να κυβερνήσουν.
0: Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η Ελλάς, ούτε του ΠΑΣΟΚ δεν ανέφεραν κουβέντα.
1: Κανείς δεν ξέρει αγγλικά σε αυτή τη χώρα.
0: Κανένας δεν ξέρει. Δεν είδε κανένας το δημοσίευμα, έτσι. Δεν είδε τι παιχνίδι παίζεται, το πώς...
1: Ούτε τις 11 αναφορές.
0: Λοιπόν, όλα είναι lobbying. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα...
1: Αυτό είναι ο τίτλος, όλα είναι lobbying. Αυτή και είναι. Παίζεται πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού που σου λέει νοιάζομαι για σένα και θα δω κάτι έχω και για τους αγρότες, κάτι έχω και για το ένα, κάτι έχω και για το άλλο. Λοιπόν, η ουσία είναι αυτό, το παιχνίδι που παίζεται και πώς, μην ξεχνάμε και τον προβλέψιμο σύμμαχο, έτσι. Πού να φέρει αντίρρηση ο προβλέψιμος σύμμαχος. Ο προβλέψιμος σύμμαχος πηγαίνει, βάζει την υπογραφή του και μετά γράφουν από πάνω το κείμενο. Για να μην υπάρχουν απορίες δηλαδή.
0: Ξέρεις τι λένε οι Ρουμάνοι. Οι Ρουμάνοι λένε και τα μίντια τα ρουμάνικα πλέον που ζουν αυτοί έχουν επίσης κρύψει αυτό που γίνεται στη Ρουμανία. Έχεις δει σε κανένα κανάλι το τι γίνεται. Εκεί γίνεται ένας χαμός. Ρίξανε μια κυβέρνηση. Ξέρεις τι λένε αυτοί. Ότι καθοριστικός παράγοντας για να πέσει η κυβέρνηση είναι ο Μητσοτάκης. Λένε το όνομα του Μητσοτάκη. Μάθανε, έχουμε εδώ πέρα πληροφόρηση τώρα πρωί-πρωί από ανθρώπους που είναι ρουμάνικης καταγωγής που μας λένε ότι το μόνο όνομα που προφέρουν στα ελληνικά οι Ρουμάνοι με καθαρότητα και διάβγεια είναι το Μητσοτάκης. Αυτός λέει συνέβαλε στο να πέσει η κυβέρνησή μας. Εκεί λοιπόν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλα αυτά τα
1: αυτό
0: οποία...
1: Αυτό είναι στη Ρουμανία.
0: Ναι, ναι. Αυτό λένε και αυτό γράφεται σε μίντια. Στα μίντια. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι μια χώρα δίπλα της Βαλκανικής γίνεται ένας χαμός και τα ελληνικά μίντια δεν αναφέρουν κουβέντα. Υπάρχει τίποτα στα ελληνικά, είδε τίποτα. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει ούτε το τι γίνεται στη Ρουμανία.
1: Ούτε στη Ρουμανία.
0: Δηλαδή
1: στην
0: το παιχνίδι εκφεύγει του λάθους πια. Ναι. Όταν όλοι έχουν μπει. Και ποια μπακέτα είναι αυτή ρε παιδιά η οποία αποφάσισε, σας ανέφερα όλα, ότι το πράγμα θα εξαφανιστεί από προσώπου γης και βγήκε τυχαία χωρίς ονόματα, χωρίς... δηλαδή υπάρχει κάποια μπακέτα που τα αποφασίζει όλα αυτά. Ποια είναι η μπακέτα αυτή. Και τι ακριβώς παίζεται. Τι ομερτά είναι αυτό το πράγμα.
1: Όπως το έπεσε μόρτα. Όχι, Κώστα, ο άκτορας δεν είναι του Βαρδινογιάννη. Λοιπόν, και ο Χρήστος, άλλο Καϊμενάκης, άλλο Κακομήρης. Είδες λοιπόν, εμείς είμαστε οι Κακομήριδες. Λοιπόν, αλλά αυτά συμβαίνουν. Γιατί πλέον, είδες καμιά φορά που λέμε εξωτήριο ότι η συγκέντρωση σε λίγα χέρια. Όταν έχεις τα μισά μέσα ενημέρωσης, τι είδηση θα μάθεις όταν τα ελέγχεις. Δηλαδή ό,τι κινείται στο χώρο, ό,τι πωλείται, ό,τι αγοράζεται είναι εκεί. Και τα αγοράζουν. Από πού να μάθεις αλήθεια.
0: Κοίταξε, μαθαίνεις αλήθειες. Εδώ εμείς είμαστε τουλάχιστον αυτό. Κάποιοι υπάρχουν όπως υπάρχουν οι United Reporters και όλοι αυτοί. Λοιπόν, Νίκο, δεν είναι ο φιλελευθερισμός αυτό. Ίσως μπερδεύετε τις έννοιες. Αυτό είναι μια σύσταση μαφιόζικου τύπου οργάνωσης που ελέγχει τα πάντα, εκφοβίζει τους πάντες και νέμεται με πέντε νονούς,
1: ναι,
0: για να μιλήσουμε με όρους μαφίας, νέμεται τον πλούτο της χώρας. Αυτό ζούμε σήμερα σε αυτή τη χώρα που έχει μάλλον διάχυση περισσότερο, έχει εκφύγει από τα ελληνικά σύνορα. Σε πολλές υποθέσεις.
1: Ναι. Εδώ τα πράγματα δεν είναι... Και εγώ επιμένω, δεν μαθαίνεις. Βλέπεις ένα δελτίο ειδήσεων και νομίζεις ότι είναι ο ίδιος αρχισυντάκτης, ο ίδιος διευθυντής σύνταξης. Νομίζεις, αλλάζει σειρά. Ο τρόπος είναι ίδιος. Λοιπόν, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και...

από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδέομαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Παύλο, καλό μήνα και σε σένα Παύλο. Η Βασιλική λέει καλημέρα, καλό μήνα, αρχίσατε να σκάβετε πάλι. Καλή δύναμη και αντοχή να έχουμε για όλα αυτά που θα έρθουν. Μας λέει η Βασιλική, σκάβουμε. Τι δουλειά μας κάνουμε εδώ?
1: Όχι, εμείς αναδεικνύουμε κάτι, μια δουλειά την οποία έκαναν κάποιοι άλλοι και προσθέσαμε 2-3 στοιχεία τα οποία επέπεσαν στη δικιά μας αντίληψη.
0: Αυτά που συμβαίνουν εδώ στη χώρα και άλλου, πώς παίζεται το παιχνίδι και πώς διατηρούνται οι κυβερνήσεις και πώς παίζονται και τι κάνουν τα συμφέροντα. Έτσι, και ότι δεν έχει απαντήσει κανείς. Μάλιστα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι πήγε να ψελίσει 3-4 ημέρες μετά, αφότου έγινε γνωστό ότι είπε Γκυλφόιλ στον Παπασταύρο. Αλλά το να έχεις ένα δημοσίευμα μπροστά σου και να το κάνεις γαργάρα, να κάνεις γαργάρα τα 2/3 και την ουσία επί της ουσίας του δημοσίευματος, αυτό κάτι σημαίνει για τα μίντια και για το βρώμικο παιχνίδι που παίζει. Και όπως είπε και η Κοβέση, να την επικαλεστώ και σε αυτό το θέμα, υπάρχει ιεραρχία όπως οι εγκληματικές οργάνωσεις.
2: Κόκκινο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Σε θέλω για μια ζωή.
5: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
4: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
5: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
6: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
9: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
10: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
15: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
14: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
15: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
14: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
15: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
14: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
16: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
17: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
16: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
17: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
16: Auto Center Service.
17: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
16: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
17: Auto Center Service.
18: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
19: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
20: Πού φέρνει η Telekom.
21: Γιώργο, διάβασες φαντάζομαι το...
20: Ποιο?
21: Διαβιβαστικό αιτιολογική έκθεση έτσι, της παραπομπής του Τριαντόπουλου.
20: Τον γκέι. Τον γκέι.
21: Το διάβασα.
20: Τον γκέι, το διάβασα. Τον γκέι. Τον γκέι. Από πού πήρε τις εντολές, το ένα, το άλλο. Έτσι δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι...
21: Δηλαδή, δεν, ξέρεις και εγώ το κοίταζα. Ακούγα δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο το πάει να το χειριστεί επικοινωνιακά η κυβέρνηση και δεν σου κρύβω ότι ώρες-ώρες μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ μα μήπως είμαι ηλίθιος και δεν καταλαβαίνω εγώ τι διαβάζω.
20: Δηλαδή, μήπως έπρεπε να αποκατασταθεί η
21: δηλαδή, υπάρχει, διαβάζω λοιπόν το εξής, ότι αυτοί οι άνθρωποι που παραπέμπονται με πρώτο και καλύτερο τον Τριαντόπουλο, λέει το διαβαστικό, ανώτατη δικαστική. Ναι. Αλλοιώσαν, λέει, το χώρο με σκοπό, πρόσεξε, αποδίδει προς, και δόλο.
20: Ναι,
21: με σκοπό να μην αποκαλυφθούν στοιχεία τα οποία ήταν βασικά και ουσιώδη για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
20: Ναι.
21: Και ακούω το Μαρινάκι και όλους αυτούς μετά. Που λένε εντάξει δεν είναι, τυπικό είναι το θέμα, εμείς τον παραπέμψαμε, εμείς ας πούμε πήγαμε στη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει αυτό, αδύναμη είναι, πλημέλημα είναι και όλα αυτά τα πράγματα. Και λέω δεν γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή τι, λέει, τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο μας λένε. Είναι βαρύτατες οι κατηγορίες τις οποίες...
20: Μέσα από το βούλευμα θα σου διαβάσω. Στις 2 Τρίτου του 2023 τον κάλεσε, τον Χρήστο Τριαντόπουλο δηλαδή, τηλεφωνικά, ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννης Μπρατάκος και με εντολή του Πρωθυπουργού ένεκα της ως άνω κυβερνητικής του αρμοδιότητας και της μέχρι τότε εμπειρίας του, του ανατέθηκαν επιπροσθέτως και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Δηλαδή η αλλίωση με εντολή Πρωθυπουργού, κανονικά. Και όχι μόνο εντολή Πρωθυπουργού, να παρακολουθεί και αυτό που γίνεται.
21: Βέβαια.
20: Όχι μόνο πήγαινε να τα καλύψεις, θα παρακολουθείς και ότι τα κάνουμε και σωστά.
21: Μα αυτό και εγώ.
20: Και θα επικαλεστώ εδώ ρεπορτάζ του Μανώλη Κωτάκη, του συναδέλφου του διευθυντή της εφημερίδας Εστία, που είχε αποκαλύψει ότι έγινε τηλεφώνημα από τον Μαξίμου και είπε τελειώνεται γιατί θα σας μπιπ από τον Μαξίμου. Αυτό το επικαλείται ο Μανώλης Κωτάκης, το έχει πει, δεν τον έχει διαψεύσει κανείς. Να το πούμε κι αυτό.
21: Κοίταξε, το επόμενο βήμα, εάν κανονικά γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει, είναι να αποδείξει ο κύριος Τριαντόπουλος εάν λειτουργήσε αυτοβούλος, αυτό που είπα και χθες, στο δικαστήριο και στις αρχές αυτές, ανώτατη δικαστική θα είναι αυτή, 13 νομίζω, ειδικό δικαστήριο. Είναι ότι πιο υψηλό υπάρχει στην... αν το κάνει αυτοβούλος ή αν πήρε εντολή. Θα πρέπει δηλαδή εκεί να μας πει... το δικαστήριο του λέει ότι εγώ αυτή, φίλε μου, καλέ, αγαπημένε μου,
20: έτσι.
21: Υπουργέ...
20: Έτσι.
21: Καταλαβαίνω ότι αυτό κάτι βρωμάει. Αυτό του λέει το διαβιβαστικό. Κάτι δεν μου πάει καλά. Μπορείς να μας εξηγήσεις γιατί εμείς καταλαβαίνουμε ότι πήγες εκεί, παραβίασες τα πρωτόκολλα που υπάρχουν, έκανες όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να διαψεύσει ότι εφάρμοσε τα πρωτόκολλα. Δηλαδή αυτά που προβλέπονται, ας πούμε, δεν μπορεί. Αυτό έγινε, το είδανε όλοι. Και μάλιστα την επομένη μέρα... Είναι τόσο εμφανές την επομένη μέρα που πήγε και ο Πρωθυπουργός με συνοδεία υπουργών τότε και του Καραμανλή και όλων αυτών που πήγε στο πεδίο.
20: Ναι.
21: Βλέπαμε εμείς με τις κάμερες εκεί που έκανε δηλώσεις τεθλιμμένος και καταστεναχωρημένος ο Μητσοτάκης.
20: Έτσι, έτσι.
21: Όχι εντάξει εγώ δεν το αμφισβητώ του αυτό. Έβλεπα όμως ότι πίσω του δούλευαν γερανοί οι εικόνες που έχουμε δει όλοι, δηλαδή την επόμενη του δυστυχήματος. Ήταν γερανοί και δούλευαν άνθρωποι για να, για να αποκαταστήσουν, όπως λέγανε, το πεδίο, για να το φέρουν στα ίσια του. Και όλα αυτά λοιπόν γίνανε. Αυτά τα είδαμε. Επομένως αυτά πρέπει να εξηγηθούν. Και όπως πρέπει να εξηγηθούν, γιατί πήγανε χιλιόμετρα μακριά ό,τι μαζέψανε από εκεί, που πρώτα ξεμπαζώσανε, σκάψανε την περιοχή μαζί με τα πτώματα και όλα και τα πήγανε χιλιόμετρα. Μα, και
20: με,
21: έτσι. Και μετά, και μετά μπαζώσανε όταν συνέβησαν πράγματα τα οποία ανακαλύφθηκαν με πολλούς μήνες καθυστέρηση. Μα. Δηλαδή πια όλα αυτά πρέπει να εξηγηθούν. Μα. Δεν μπορεί να, δεν είναι η λογική ότι πρέπει να αποδείξει η δικαιοσύνη ότι έκανε ή δεν έκανε, ότι είναι ένοχος ή αθώος και όχι ο ίδιος. Εδώ είναι συγκεκριμένα. Πρέπει να απαντηθούν λογικά και οφθαλμοφανή πράγματα καταρχήν. Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε αν θα φτάσουμε στην εντολή αυτή που λες και που εγώ και εγώ πιστεύω ότι είναι εντολή, δεν πήγε μόνος του.
20: Και στο βούλευμα λέει ότι υπάρχει ρητή πρόβλεψη του άρθρου 82 παράγραφος 2 του συντάγματος, της οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση συνιστούσε και η αποφυγή οποιασδήποτε μεταβολής επιχειρησιακής επέμβασης στον ανωτέρο τόπο, ώστε να μην επιφέρει δυσχέρεια στη συλλογή των αποδείξεων και στην παραγγελία αυτοψίας έρευνας στον τόπο αυτόν, και τούτη επιχειρησιακή επέμβαση να προχωρά μόνο εφόσον δεν καθιστά δυσχερή την ανακριτική διαδικασία. Τα λέει και το βούλευμα, δηλαδή.
21: Τα λέει και επίσης έχει να θυμηθούμε παλιά, πάλι που είναι από τα παλιά και απορώ, θα τον καλέσει φαντάζομαι. Ήτανε ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας που του, ή της πυροσβεστικής, που αρνήθηκε να κάνει αυτή και δεν, όταν του δώσανε...
20: Μα είναι και, ναι, είναι ο αδερφός του Χαρακόπουλου, του βουλευτής της Δημοκρατίας.
21: Που του είπανε να κάνει και είπε όχι, εγώ αρνούμαι και το ξέρουμε. Δηλαδή έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα, θα κληθούν όλοι.
20: Υπήρχαν εμπειρογνώμονες που έχουν καταθέσει σωτηρία ότι πήγαν στον τόπο του εγκλήματος, τους είπαν γιατί ήρθατε εδώ, δεν θα γίνει τίποτα, το έχουμε αναλάβει εμείς. Πηγαίνετε, κοιμηθείτε στο ξενοδοχείο για την βράδυ και αύριο το πρωί θα σηκωθείτε και φύγετε. Αυτά τα έχουν καταθέσει άνθρωποι.
21: Αυτό λέω ότι κάποια στιγμή λοιπόν θα δούμε πόσο.
20: Έτσι, και το είπαμε πάλι ότι ένα τροχαίο γίνεται, κάτι οτιδήποτε, μία ληστεία, και μπαίνουν εκείνες οι κορδέλες. Και
21: βέβαια, και δεν αφήνουν να
20: πέρασει. Τροχαίο, δεν αφήνουν να πέρασει άνθρωπος. Κουνούπι, και τώρα πήγαν εδώ και βέβαια έγιναν με απευθείας αναθέσεις όλα αυτά. Και εκταμείευθηκαν και χρήματα.
21: Βεβαίως.
20: Από μια μέρα στην άλλη.
21: Από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν έχει ξαναγίνει.
20: Πώς γίνεται.
21: Δεν έχει ξαναγίνει.
20: Από την τσέπη του τα έβαλε.
21: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει το δημόσιο τόσο γρήγορα να κάνει εκταμείευση, ας πούμε, όταν χωρίς περαστα... ελέγχει 70 φορές τα παραστατικά που του προσκομίζεις. Όλα αυτά που τα έχουν. Και τώρα βγήκανε και χρήματα, μπήκανε και
20: ούτε
21: πληρώθηκαν.
20: Ούτε τίποτα. Ούτε αρμόδιοι, ούτε υπέγραψε.
21: Καθαρά γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά λοιπόν. Όπως καταλαβαίνετε, τι μας έλεγε η κυβέρνηση το 23, μετά το αποτέλεσμα, 41%. Όλα κρίθηκαν, τα τέμπη κρίθηκαν. Δεν κρίθηκε τίποτα, παλουκάρια μου. Ναι. Δεν κρίθηκε.
20: Μήπως τώρα αρχίζουν όλα.
21: Λοιπόν.
20: Μήπως τώρα αρχίζουν όλα για τα τέμπη. Γιατί πάντως από το βούλευμα, στο βούλευμα μέσα γράφει κανονικά ότι έγινε τηλεφώνημα από τον Πλατάκο, ότι με εντολή του Πρωθυπουργού πήγε εκεί να ελέγξει και να κάνει και να ράνει. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Τριαντόπουλος, αν επιλέξει να φάει τη σφαίρα, εκεί είναι άλλο, έτσι. Γιατί μπορεί να επιλέξει κάτι τέτοιο, να φάει τη σφαίρα. Γιατί στην ανάρτησή του, αφού είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν ασχολήθηκε καθόλου με τον, με τον Πρωθυπουργό και τον Μαξίμου. Είπε θα λάμψει αλήθεια και θα αποδείξω την αθότητά μου. Ποια είναι η αθότητά του?
21: Δεν αλλοιώθηκε ο χώρος. Ας μας απαντήσει αυτά. Εγώ περιμένω αυτό να απαντήσει τώρα.
20: Να δούμε τι θα πει και ο αγοραστός που λέει είναι πολιτική δίκη. Εγώ παιδιά τι έκανα. Εγώ,
21: πήρα εντολή και βρήκα τα συνεργεία.
20: Και αυτός μίλησε για εντολές όμως. Και είναι και δημόσιες αυτές οι δηλώσεις.
21: Βέβαια. Όλοι πήραν από κάπου εντολή, αλλά τον κάποιον που τις έδωσε δεν έχουμε βρει ακόμα. Όλα γίνονται. Και προσπαθεί λοιπόν με βάση αυτό, προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πείσει ότι δεν είναι αυτό που καταλαβαίνουμε.
20: Ναι.
21: Δεν είναι τι καταλαβαίνουμε, τι βλέπουμε. Δεν γίνεται πλέον σε όλα αυτά τα επίπεδα, ας πούμε, να ακούμε την ίδια πάντα αιτιολογία.
0: Και βέβαια και ο επικεφαλής στον τόπο του εγκλήματος της αστυνομίας ήταν ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, ο αδερφός του κυρίου Χαρακόπουλου.
21: Ναι, ο οποίος αρνήθηκε να συμβάλλει σε αυτό το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει τώρα να μας πούνε τι έγινε και τι δεν έγινε στο σημείο αυτό.

0: Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, τι είναι τα πρωτοσέλιδα σήμερα? 120 δόσεις. Ο Μητσοτάκης υπέρ του λαού, κοινωνική πολιτική. Θυμήθηκε τις 120 δόσεις που ζητούσαν οι μικρομεσαίοι οφειλέτες εδώ και πόσα νέα και πώς. Θα γίνει κούρεμα. Τι επιτόκιο?
1: Επιτόκιο 5,60 πόσο είναι?
0: Νομίζω είναι 5,84.
1: 5,84.
0: Δεν έχει μιλήσει τίποτα τι θα γίνει.
1: Κοίταξε, το θέμα αυτό με τα μέτρα, Γιώργο, εγώ αυτό κατάλαβα το εξής. Όταν είναι στην καρδιά της κρίσης, της ενεργειακής κρίσης, που το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την ενεργειακή ακρίβεια ο μέσος Έλληνας, και εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός να ρίχνει δύο άσχετα μέτρα τα οποία πριν λίγο καιρό τα έχει απορρίψει. Πάμε λοιπόν. Οι 120 δόσεις, καλός ή κακός, ήταν έτοιμα, επίμονο έτοιμα και των επαγγελματιών και λοιπά, και των ελευθέρων επαγγελματιών και των βιοτεχνών και των εμπόρων και όλων αυτών, διότι θεωρούν αυτό με καλύτερους όρους.
0: Ο οποίο, σε διακόπτω, λειτουργήσε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχει τόσο σημασία.
0: Αυτό ζητάν την επαναφορά. Ναι,
1: ζητάν λοιπόν 120 δόσεις, το οποίο ένα μέτρο το οποίο δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος.
0: Του αντίον μάλιστα.
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα λοιπόν το απέρριπτε με τα βδελιγμίας η κυβέρνηση και ακούσαμε απίθανα πράγματα τα οποία ήταν μέχρι του επίπεδου ότι δεν θέλουμε να εθιστεί ο μέσος Έλληνας στην παταχτσίδικη λογική και παπάρες τώρα, με συγχωρείτε που το
0: λέω
1: αυτό, έτσι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν εμφανίζεται σήμερα και το δίνει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βούιζε ο τόπος και από τα κόμματα και από τους ανθρώπους, τους πολίτες, να λένε ότι εδώ πέρα έχουμε πέσει στα νύχια των αρπακτικών services και fans που μας έχουν ρημάξει, δεν μας κάνουν αυτό, δεν μας στέλνουν εκείνο, δεν μας στέλνουν ενημέρωση, δεν. Απέρριπτε η κυβέρνηση ότι όλοι αυτοί που τα λένε αυτά είναι τοξικοί, είναι εκείνο, είναι τάλλο, διότι η οικονομία και μπλα μπλα και δεν συμμαζεύεται, και έρχεται χθες να πούμε στο ξεκούδουνο και στέλνει μήνυμα που δεν θα εφαρμόσει τίποτα. Τέλος πάντων, τώρα έτσι για τα μάτια. Άσχετα θέματα και τα δύο με αυτό που βιώνει ο Έλληνας. Αυτό που βιώνει σήμερα ο κόσμος είναι την ενεργειακή ακρίβεια και τη συνολική ακρίβεια. Τι ζητάει λοιπόν? Ζητάει αυτό, και έρχεται λιγότερο από ένα μήνα μετά τη ΔΕΘ, που υποτίθεται έδωσε έβγαλε όλα του τα πολεμοφόδια και μοίρασε χρήμα παντού.
0: Άδειασε τη φαρέτρα.
1: Έτσι, και μας λέει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά κάτι μυρίζουν, κάτι γίνεται, κάτι. Τι καταλαβαίνω εγώ από αυτά? Θα το πω όμα. Ότι έχει φτάσει ο φόβος σε τέτοιο σημείο, γιατί τα ποσοστά που αυτοί ξέρουν ότι έχουν στην κοινωνία είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά τα ποσοστά, τα κανονικά εννοώ, τα πραγματικά, όχι αυτά που λένε.
0: Τα κανονικά.
1: Έτσι, αυτά που λένε οι δημοσκόποι και είπα, τώρα τα έχουμε πει για αυτούς. Είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που λένε. Ότι όχι μόνο κινδυνεύουν να χάσουν την επαφή με τα ποσοστά, τα έστω και τα...
0: Και την πρωτιά ακόμα.
1: Ότι κινδυνεύουν γενικώς. Αυτή τη στιγμή... η κατάσταση είναι, δείχνουν ότι είναι σε κατάσταση πανικού και φόβου. Και γι' αυτό ακόμα και το γεγονός ως τελευταίο που βγήκε και απάντησε στην ουσία στην αδερφή του μέσω Υπουργικού Συμβουλίου, καλά αυτοί σαν οικογένεια δεν ανταλλάσσουν μεταξύ τους ας πούμε μία κουβέντα?
0: Ξέρω εγώ, εσύ βέβαιος.
1: Δεν ξέρω τώρα, τι να πω. Δηλαδή βγαίνεις και απαντάς ότι εγώ θα αξιολογήσω την αποδοτικότητα των υπουργών μου, εγώ είμαι αρμόδιος, και την ίδια ώρα βγαίνει ο ανιψιός του και του λέει εδώ ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Κάτι γίνεται εσύ Γιώργο, κάτι δεν πάει καλά.
0: Πρώτα η μάνα, μετά ο γιος.
1: Δεν γίνεται τώρα.
0: Υπάρχει θέμα. Πόσο έχουμε, Νικόλετα? 4 λεπτά, 3, μάλιστα. Λοιπόν, και όμως θα προσπαθήσει πάλι ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει ότι όλο αυτό είναι το ενδιαφέρον
1: τον
0: ελληνικό λαό.
1: Το κακό είναι ότι δεν το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης μόνο. Ξαναρχόμαστε στο ρόλο των media, οι οποίοι μιλάμε Είναι απίστευτο το πόσα λεφτά τους έχετε δώσει. Πόσο εκβιαστικά λειτουργούν σε αυτό το σύστημα. Με τι όρους λειτουργεί. Δεν γίνεται να μην τα βλέπουν αυτά, ρε εσύ Γιώργο.
0: Να μην ψηφίζουν.
1: Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Χάθηκαν, ας πούμε. Δεν θα πιάσω τα άλλα τα μέτρα που είναι κοροϊδία, που βγήκε και είπε 10 σέντς σας είχα δώσει τώρα. Άρα ήδη το υφίσταται. Λες και πληρώνουμε εμείς λιγότερο. Αλλά 5 θα σας δώσω εγώ. Μείωση της τιμής και τα άλλα 5 θα σας δώσουν. Κοιτάξτε, τα δηληστήρια. Είναι κοροϊδίες αυτά τα πράγματα.
0: Επιχειρηματίας είναι επιχειρηματίας. Τώρα, επειδή λες πόσο τους δίνει και τα λοιπά, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κρίμα που κάποιοι βάζουν τιμοκατάλογο στην αξιοπρέπειά τους. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Εδώ θα πάμε στις υποχρεώσεις μας. Ένθετο. Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Μαριτίνα Σπύρου. Θα επιστρέψουμε μετά βέβαια να πούμε
1: με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, εκτιμούμε, τώρα θα την πάρουμε, δεν έχει γραφτεί,
0: λοιπόν,
1: με την πρώην υπουργό και ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Λούκα Κατσέλη. Απλά σας λέμε, θα ακούσουμε.
0: Που θα είναι στη συνέχεια μετά το δελτίο ειδήσεων και νομίζω είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα έχουμε εδώ με τις απόψεις της κυρίας Κατσέλη και για όλα αυτά που μας αφορούν και για το παρόν και για το μέλλον
1: και που μας βασανίζουν.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Telekom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Περίπου το 8% των ανθρώπων ηλικίας 20 έως 79 ετών πάσχουν από σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 456 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, γεγονός που τους προκαλεί δυσκολία στην έλευση ύπνου. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Παπαδήμα, αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας στο ΕΚΠΑ, στο νοσοκομείο Γεννήτιο. Κύριε Παπαδήμα, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα και από μένα.
3: Τι είναι το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την πρόκλησή του?
4: Κοιτάξτε, το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών είναι μια συχνή, θα έλεγα, νευρολογική διαταραχή. Δηλαδή, μπορεί να αφορά σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, ακόμα και αν θεωρήσουμε και το ήπιο σύνδρομο, μπορεί να αφορά και σε ένα 5 με 10% των ενηλίκων. Αν και είναι συχνότερο στις γυναίκες και μάλιστα είναι συχνότερο και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι λοιπόν μια συχνή νευρολογική διαταραχή, όπου οι ασθενείς έχουν μια έντονη, έτσι ακατανίκητη θα λέγα, ανάγκη να κινήσουν τα πόδια τους. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι εμφανίζεται ή και χειροτερεύει, θα έλεγα, τη διάρκεια που ο άνθρωπος που το έχει είναι εξαπλωμένος, εκδηλώνεται περισσότερο το βράδυ και το χαρακτηριστικό του είναι ότι βελτιώνεται προσωρινά με την κίνηση, δηλαδή με το περπάτημα, με το τέντωμα των ποδιών. Γι' αυτό και όταν οι ασθενείς αυτοί το βιώνουν, έχουν την ανάγκη να σηκωθούν και να περπατήσουν.
3: Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο γιατρό είναι ότι υπάρχει κάποιο πόνος ή απλά δεν ξέρουμε μέσα αγωγικά πού να τοποθετήσουμε τα πόδια μας την ώρα που είμαστε στο κρεβάτι. Έχουμε μια ανησυχία.
4: Κοιτάξτε, οι ασθενείς το περιγράφουν με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, μερικοί μπορεί να αναφέρουν ότι τα πόδια τους μεριμνιάζουν ή ότι έχουν ένα τράβηγμα στα πόδια ή σαν κάψιμο. Δεν είναι πόνος με την κλασική έννοια του όρου. Είναι περισσότερο συμπτώματα τα οποία είναι δυσάρεστα. Σαν ας πούμε κάτι να κινείται στα πόδια τους, ας πούμε το αισθάνονται σαν κάτι να περπατάει στα πόδια τους, ή σαν ένα αίσθημα ηλεκτρισμού ή μιας εσωτερικής ανησυχίας. Σπάνια μπορεί να αναφέρουν και πόνο, αλλά θα έλεγα ότι ο πόνος δεν είναι το χαρακτηριστικό σύμπτωμα. Και επίσης σε σχέση με αυτό που με ρωτήσατε και πριν, δηλαδή ποιοι είναι οι παράγοντες που ενδεχομένως είναι οι προδιαθεστικοί παράγοντες ακριβώς, μπορεί μερικές φορές σε κάποιες οικογένειες να υπάρχουν περισσότερα του ενός μέλη που να εμφανίζουν το σύνδρομο των ανήσυχων άκρων. Ωστόσο, κάποιοι παράγοντες που έτσι πάντα διερευνούμε στην περίπτωση που κάποιος αναφέρει τέτοια συμπτώματα είναι η έλλειψη σιδήρου. Και μάλιστα σε μερικούς ανθρώπους δεν υπάρχει εμφανής αναιμία, μπορεί όμως να έχουν σιδηροπενία. Ένα επίσης, θα έλεγα, μια περίοδος χαρακτηριστική είναι η περίοδος της εγκυμοσύνης σε ορισμένες γυναίκες και ιδιαίτερα στο τρίτο τρίμηνο της κύησης. Και κάποιοι άλλοι ασθενείς μπορούν να έχουν μια χρόνια νεφρική νόσο. Αυτό βέβαια συνήθως όταν η βαρύτητα της νόσου, της νεφρικής νόσου είναι βαριά. Και επίσης και κάποια πράγματα μερικές φορές μπορεί να ενοχοποιούνται ή και άλλες νευρολογικές παθήσεις. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ενδεχομένως ενοχοποιούνται. Δεν υπάρχει όμως, θα έλεγα, ένα σαφές αίτιο για το σύνδρομο αυτό.
3: Είπαμε ότι αυτό το σύνδρομο προκαλεί αϊπνία ή δυσκολία έλευσης του ύπνου. Μπορεί τελικά και η δυσκολία της έλευσης του ύπνου από μόνη της να προκαλεί και ανησυχία των ποδιών? Δηλαδή κάποιος έχει δυσκολία στην έλευση του ύπνου για άλλους λόγους και επειδή δεν κοιμάται υπάρχει μια ανησυχία που μπορεί να προκαλέσει και την ανησυχία των ποδιών. Μπορεί να είναι και αντίστροφα, κύριε Παπαδήμα.
4: Συνήθως όχι. Συνήθως θα έλεγα ότι το σύνδρομο αυτό, και αυτό είναι ίσως και το πιο, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια καλούητης κατάσταση, αλλά αυτό που κυρίως προκαλεί είναι ότι διαταράσσει τον ύπνο. Δηλαδή δημιουργεί ένα λειτουργικό πρόβλημα στους ασθενείς αυτούς, όχι το ανάποδο, δηλαδή κανείς να έχει αϊπνία και να το προκαλεί, αλλά να έχει το σύνδρομο των ανήσυχων άκρων και γι' αυτό να διαταράσσει το ύπνο του, είτε υπό την έννοια του ότι δεν τον παίρνει εύκολα ο ύπνος, είτε ακόμη και να ξυπνήσει στη διάρκεια της νύχτας. Και βέβαια, εντάξει, αυτό δημιουργεί συνέπειες στον άνθρωπο αυτό. Μπορεί να έχει την άλλη μέρα όπωση, υπνηλία, δυσκολίες στη συγκέντρωση, κακή απόδοση στη δουλειά του. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ενώ είναι ένα καλό είτε σύνδρομο, διαταράσσει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής.
3: Υπάρχουν μήπως και κάποιες καθημερινές συνήθειές μας οι οποίες μπορεί να επιβαρύνουν το πρόβλημα, κύριε Παπαδήμα?
4: Έτσι, κάποιες απλές οδηγίες που δίνουμε στους ασθενείς αυτούς, αυτούς που παραπονούνται για το σύνδρομο αυτό, είναι ενδεχομένως να αποφεύγουν την υπερβολική λήψη αλκοόλ ή καφείνης, που μερικές φορές μπορεί να επιδεινώσουν το σύνδρομο αυτό. Δηλαδή, να έχουν ένα καλό πρόγραμμα ύπνου και να αποφεύγουν κάποιους παράγοντες, κυρίως αυτά που σας είπα, που ενδεχομένως μπορεί να το επιτείνουν. Και γι' αυτό έχει και σημασία να κρατάνε ένα αναλυτικό πρόγραμμα για να δούνε αν κάποιος από αυτούς τους παράγοντες συνδυάζεται, συσχετίζεται με κάποια από αυτά τα συμπτώματα.
3: Ωστόσο, εκτός από αυτές τις αλλαγές στην καθημερινότητα, υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος, κύριε Παπαδήμα?
4: Αν το σύνδρομο είναι πολύ ήπιο, συνήθως αυτά που προσπαθούμε έτσι να προτείνουμε είναι κάποιοι παράγοντες, όπως αυτοί που σας ανέφερα, που ενδεχομένως βελτιώσουν λίγο τους ασθενείς. Τώρα, αν όμως είναι ιδιαίτερα έντονο, που θα έλεγα ότι δεν είναι στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που το βιώνουν, εκεί πλέον υπάρχουν κάποιοι φαρμακευτικοί παράγοντες, είναι κάποια φάρμακα που τα δίνουμε και σε άλλα νοσήματα, κάποια ντοπαμινεργικά σκευάσματα, τα οποία βέβαια αποφεύγουμε να τα χορηγήσουμε επί μακρόν, υπό την έννοια ότι και αυτά μερικές φορές μπορεί να έχουν παρενέργειες ή μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και η χρόνια χρήση τους να επιτείνει ενδεχομένως κάποια χαρακτηριστικά του συνδρόμου. Υπάρχουν πάντως κάποια φάρμακα που οι νευρολόγοι εμείς δίνουμε όταν τα συμπτώματα αυτά είναι ιδιαίτερα έντονα και όταν δεν αντιμετωπίζονται με κάποιες, θα έλεγα, εύκολες οδηγίες της καθημερινότητας.
3: Ωστόσο, δεν είναι κάποιο νευρολογικό πρόβλημα που θα πρέπει να μας ανησυχήσει ιδιαίτερα, κύριε Παπαδήμα, έτσι δεν είναι?
4: Γενικά, θα έλεγα ότι είναι μια κατάσταση καλοήθης, αν και μερικές φορές μπορεί σπάνια να εμφανιστεί στο εύρος μιας της κλινικής εικόνας ενός άλλου συνδρόμου, αλλά στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων είναι ένα καλόιστο σύνδρομο, το οποίο, όπως είπα, δημιουργεί κάποια λειτουργικά προβλήματα, αλλά υπάρχουν κάποια έτσι εργαλεία, κάποια όπλα για να τα αντιμετωπίσει κανείς.
3: Κύριε Παπαδήμα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
4: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Γεια σας.

0: κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Τέσσερις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινά η διάθεσή του. Είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για μέτρα κοροϊδία για τον λαό έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, η κοινωνία της Καβάλας αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Τετάρτης τον 16χρονο Άννη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας Β', ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα την περασμένη Κυριακή σε αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Την καρδιά της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής θα φιλοξενήσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τον Ιούνιο του 2027 η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Στο επίκεντρο των εργασιών, η κυκλική οικονομία ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η διαχείριση των υδάτων και η βιοπικιλότητα. Προγραμματισμένη επίσκεψη θα γίνει και στη Θάσο με στόχο να αναδειχθεί ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος του τόπου. Μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας οδεύει προς τη λύση της. Η Βουλγαρία επιστρέφει στην Ελλάδα 48 ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κοιμήλια θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο, στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στη Μητρόπολη Σερών Νιγρήτας.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
7: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
11: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
10: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
11: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
10: Βουδουλάκη.
11: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
10: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
11: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
10: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
12: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
13: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
12: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
13: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
12: B2B συναντήσεις,
13: Business Forum,
12: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
13: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
12: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
13: τον startupper Λάζαρο Θωμά
12: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
13: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
12: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
13: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
12: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
13: Συνδέουμε ιδέες.
12: Δημιουργούμε το αύριο.
13: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 105 και 5 στο κόκκινο. Η Νικόλετα Τσουραμάν είναι στον ήχο. Ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι ο Χάρης Δάλλας και, στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλεφώνου του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-59. Τώρα να διευκρινίσουμε κάτι. Επειδή και ο Γιάννης το έστειλε με μήνυμα ότι ο αξιωματικός που αρνήθηκε, ο Χαρακόπουλος, προήχθη. Αυτό που έγινε, είπε ο Σωτήρης για τον αξιωματικό που αρνήθηκε, εγώ είπα από το βούλευμα για το Χαρακόπουλο ότι παραπέμφθηκε. Αυτό ήταν.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτή είναι η διαφορά. Ότι υπάρχει ένας ανώτατος αξιωματικός ο οποίος αρνήθηκε να συμβάλλει στις έρευνες και δεν δέχτηκε, ο οποίος θα κληθεί, είπα, αναγκαστικά να δώσει τη μαρτυρία του γιατί αρνήθηκε. Δεν είναι επιβαρυντικό για τον αξιωματικό, αλλά για να καταλάβουμε. Ο Χαρακόπουλος.
0: Ο αδερφός είναι ο διοικητής,
1: ο οποίος έχει παραπεμφθεί. Ναι. Μην μπερδέψαμε ίσως με τον τρόπο που το είπαμε, αλλά αυτό είναι ξεκάθαρο σε όλους για να μην μπαίνουμε σε αυτό το... Λοιπόν...
0: Απλώς ήταν αυτό το ότι εγώ διάβαζα από το βούλευμα ποιοι παραπέμπονται με τον αγοραστό και τον πυροσβέστη και τον αρμόδιο και τον διοικητή στον τόπο του εγκλήματος και όχι για τον αυτόν που αρνήθηκε.
1: Αλλά είδα και κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, κάτι μας είπε μια κυρία εκεί, ακροάτρια, κάτι μας είπε για το Νελάς και τον κύριο Τσίπρα. Δεν είπαμε εμείς τίποτα, δεν κάναμε καμία αναφορά. Ποιοι διαβάζουν κάποιες μύχιες σκέψεις, δεν έχουμε καμία αναφορά. Ό,τι βρίζουμε, λέει το εμείς, σε άλλη εκπομπή θα αναφέρετε. Δεν ξέρω.
0: Εμείς δεν είπαμε κάτι.
1: Μα κάτω αυτή δεν αναφέραμε καν τίποτα. Δεν καταλαβαίνω. Σε εμάς μην αποδίδετε πράγματα τα οποία δεν λέμε. Παρακολουθήστε και όποια γίνονται παρανόηση όπως αυτό που σας είπαμε πριν, σας το διευκρινίσαμε τι ακριβώς έγινε. Αλλά δεν αναφερθήκαμε, δεν κάναμε πολιτική ανάλυση επ' αυτού.
0: Και φαντός δεν είπαμε κάτι για αυτό που λέτε, έτσι. Για το θέμα αυτό.
1: Δεν ξέρω τι... Ακριβώς καταλάβανε, ίσως σε άλλη εκπομπή να υπόθηκε κάτι. Αλλά σε εμάς δεν υπόθηκε, δεν αναφέρθηκε τίποτα.
0: Απλώς το μήνυμα λέει, είστε τόσο καλοί που θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ η φωνή σας αν δεν επιλέγατε αυτή την έντονη αντιπαράθεση με τον Τζίπρα.
1: Εμείς.
0: Σήμερα είπαμε κάτι...
1: Γενικότερα, τι ακριβώς αντιπαράθεση κάναμε. Δεν υπάρχει κάποια αντιπαράθεση. Δεν ξέρω πώς το εννοούν με αυτό, αλλά πάντως δεν έχει. Και δεν το λέω απολογητικά, αλλά επειδή υπάρχουν παρανοήσεις, προσπαθώ να δω τι καταλαβαίνουμε, ας πούμε, τι λέμε και τι καταλαβαίνουμε. Δεν αναφέρθηκε καν το όνομα του και τη συγκεκριμένη αναφορά.
0: Λοιπόν, έχουμε την πρώην Υπουργό και ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών στην τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Λούκα Κατσίλη. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές μου.
1: Κυρία Κατσέλη, καλώς σας βρήκαμε και καλώς θα συνομιλήσουμε. Είναι χρήσιμο μαζί σας. Να ρωτήσω, ξεκινώ από αυτό που είναι τέλος πάντων τυφλοσούρτης αναγκαστικά. Να σχολιάσουμε λίγο ένα ακόμα πακέτο μέτρων, ας πούμε, που ακούσαμε χθες από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό. Πώς τα είδατε, πώς είδατε τουλάχιστον την κρίση σας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Κύριε Καψιώχα, τα μέτρα αυτά είναι ουσιαστικά υποστηρικτικά μέτρα τα οποία απαλύνουν τον πόνο κάποιων πρόσχερα και δεν αποτελούν κομμάτι μιας στρατηγικής ανάταξης της οικονομίας. Αυτό είναι και το πρόβλημα.
1: Λέτε για τις 120 πούμε... δόσεις, φαντάζομαι.
2: Κοιτάξτε, οι 120 δόσεις και να γίνουν και περισσότερες βοηθάνε. Αλλά θα βοηθήσουν κάποιους συγκεκριμένους για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό έχω χαρακτηρίσει τα μέτρα αυτά, τα οποία είναι ουσιαστικά επιδοτήσεις προς διάφορες κατευθύνσεις, μέτρα τα οποία είναι σαν τα παυσίπονα, απαλύνουν τον πόνο κάποιον για πολύ πρόσκαιρο χρονικό διάστημα, αλλά το πρόβλημα ξαναεμφανίζεται και εμφανίζεται. Όταν αυτή τη στιγμή ένα νοικοκυριό στο τέλος του μήνα δεν τα βγάζει πέρα και θα πρέπει να δανειστεί για να κλείσει το μήνα και να πληρώσει τις οφειλές του, επειδή οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με τις τιμές που αντιμετωπίζεις, τιμές ενέργειας, φαγητού κτλ. Το πρόβλημα μετατίθεται στο ιδιωτικό χρέος. Έχουμε αρνητική αποταμίευση ως επακόλουθο αυτό και επομένως το πρόβλημα θα ξαναεμφανιστεί και θα χρειαστούν, εάν συνεχίσουμε έτσι, νέες επιδοτήσεις και νέα τέτοιου είδους μέτρα. Η λύση είναι τελείως αλλού, τελείως διαφορετική. Να δούμε πώς θα αναταχθεί αυτή η οικονομία, πώς θα ξεπεράσουμε την παραγωγική αποσάφρωση που έχει γίνει, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας και να μπει ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να μπει, δεν είναι μακροχρόνιο, μπορούσε να γίνει από τώρα, από χτες, από προχθές. Και να σοβαρευτούμε και να δούμε την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και που διαμορφώνεται, τους κινδύνους μπροστά μας και να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Γι' αυτό κάναμε αυτή την πρωτοβουλία, την οποία παρουσιάσαμε στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τίτλο ένα βιβλίο που λέγεται «Η Ελλάδα που δεν περιμένει», προτάσσοντας και συμβάλλοντας στον πολιτικό διάλογο που γίνεται, συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα μπορούσε μια κυβέρνηση ήδη και θα έπρεπε ήδη να είχε υλοποιήσει. Και,
0: να μας πείτε κάποιες από αυτές, και το λέω γιατί ναι μεν μέτρα τα παυσίπονα τα μέτρα, αλλά η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο και πρέπει να ζητήσουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε λίγο ούτε πολύ μας παρουσιάζει τη φτώχεια ως κανονικότητα.
2: Κύριε Βούλγαρη, αυτό είναι ένας μύθος. Δεν μας εμποδίζει απολύτως τίποτα να φτιάξουμε, να έχουμε μια στρατηγική, μια εθνική στρατηγική για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα. Δεν μας εμποδίζει τίποτα να κάνουμε επιχειρησιακά προγράμματα. Τέσσερα, η πρότασή μας είναι να γίνει ένα κέντρο στρατηγικής ουσιαστικά που να αναφέρεται στη Βουλή με κύριο σκοπό να φτιάξει εθνικά τέσσερα επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία να εξειδικεύονται σε επίπεδο περιφέρεια. Ήμουνα στην Κεντρική Μακεδονία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για να πούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η ύπαιθρος ερημώνει. Ο αγροτικός τομέας είναι σε κακή κατάσταση. Η κτηνοτροφία το ίδιο. Σε κάθε μέρος της Ελλάδας ο κόσμος φεύγει γιατί δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης κτλ. Ποιες λοιπόν είναι οι προτάσεις? Πρώτον, να προβλέψεις λίγο το τι μέλλον γεννέστε, ιδιαίτερα τώρα με τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Δεύτερον, να φτιάξεις, όπως είπαμε, επιχειρησιακά προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Τρίτον, να αναμορφώσεις την αναπτυξιακή σου διοίκηση έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιούνται τα πράγματα που αποφασίζει. Τέταρτο, κάθε περιφέρεια να φτιάξει 4-5 επενδυτικά σχέδια, τα οποία παραγωγικής ανασυγκρότησης, που να μπορεί με τη συνεργασία όλων των φορέων της τοπικής κοινωνίας να οριμάσουν και να χρηματοδοτηθούν. Πέμπτο, να απλοποιήσεις το ρυθμιστικό σου πλαίσιο. Να φτιάξεις μια φορολογική νομοθεσία η οποία θα είναι απλή, δεν θα αλλάζει συνέχεια και θα έχει μια σταθερότητα. Τίποτα από αυτά δεν έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει προς τις ίδιες κατευθύνσεις.
0: Φαντάζομαι όμως ότι αυτά χρειάζονται αποκέντρωση πόρων και εξουσιών, κάτι που αρνείται η κεντρική διοίκηση να το κάνει.
2: Μα κοιτάξτε, εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε να είμαστε διαφορετικοί και να δράσουμε. Γι' αυτό μιλάμε στο βιβλίο για ρήξεις. Και μιλάμε για τρεις βασικές ρήξεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με πολιτισμικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη ρήξη είναι να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε κρίσεις προλαμβάνοντας κρίσεις και όχι αντιμετωπίζοντας την κρίση όταν ξεσπάει. Γιατί ουσιαστικά δεν βλέπουμε μπροστά και μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε κάποια σενάρια και τι μέλλον και για τα εθνικά μας θέματα και για θέματα ασφάλειας.

0: εθνική στρατηγική. Και θέλω να τονίσω το θέμα της εθνικής στρατηγικής, γιατί είναι πολλά από αυτά τα θέματα που στήξαμε, τα οποία δεν άπτονται, δεν έχουν ιδεολογικό πρόσημο, αλλά έχουν να κάνουν με πολιτικές
1: διαχείρισης
0: και διακυβέρνησης, αν θέλετε, μια χρηστή διακυβέρνηση. Το να μπεις σε ένα τρένο και να αισθάνεσαι ασφαλής δεν έχει να κάνει με το ιδεολογικό σου πρόσημο, έχει να κάνει με την ανάγκη της ασφάλειας, της ανθρώπινης και της κοινωνικής ασφάλειας. Αυτό που έγινε στην Πλάκα ή στην Κυψέλη, ότι φτιάχνεις ένα δημόσιο έργο και δεν έχεις προνοήσει για συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας, έχει να κάνει με όλο τον κόσμο. Άρα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μια βασική ρήξη ότι, κύριοι, σοβαρευόμαστε, έχουμε ένα εθνικό σχέδιο για την Ελλάδα, στο οποίο ο καθένας, το κάθε κόμμα, ανάλογα με την ιδεολογική του προσέγγιση, μπορεί να διαφοροποιηθεί όσον αφορά το ποιος θα ωφεληθεί, ποιος θα ζημιωθεί, τα συγκεκριμένα μέτρα κτλ. Γιατί η πολιτική και η διαφορά αντίληψης ιδεολογική είναι κυρίαρχη. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην, αν θέλετε, δεν πιστεύω στο τέλος των ιδεολογιών, ας το πούμε έτσι. Ίσα-ίσα, η ιδεολογία είναι πάρα πολύ σημαντική συνάστηση πολιτική. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, ιδιαίτερα κάτω από τις σημερινές γεωπολιτικές και ευρωπαϊκές συνθήκες που είναι δυσίων. Άρα, είναι ανάγκη να πάμε σε μια κουλτούρα, να εμπεδώσουμε μια κουλτούρα πρόβλεψης και πρόληψης. Δεύτερον, μια κουλτούρα αποτελέσματος. Μας αρέσει, μιλάμε και ο καθένας λέει τι νομίζει και τι σκέφτεται. Τσακωνόμαστε για κάτι που θέλαμε να γίνει και το οποίο δεν έχει γίνει και κανένας δεν παρακολουθεί αυτά που κάνουμε, τι αποτελέσματα έχει και πώς αποτιμώνται. Άρα, η δεύτερη ρήξη είναι να πάμε σε μια κουλτούρα αποτελέσματος.
1: Mm-hmm.
0: Και η τρίτη κουλτούρα, είναι μια, η τρίτη ρήξη έχει να κάνει με την κουλτούρα συνεργασίας και κινητοποίησης κοινωνικών, επιστημονικών, τεχνολογικών δυνάμεων να υποστηρίξουν ένα κοινό, αυτή τη στρατηγική. Δεν μπορεί ο καθένας, ούτε και το κράτος, το οποίο γίνεται όλο ένα και πιο αυταρχικό και συγκεντρωτικό, να ασκεί δημόσια πολιτική χωρίς την ενεργό συμμετοχή των περιφερειών, των δήμων, επιβάλλοντας ακόμα και ποιος θα είναι ο μηχανικός στο τελευταίο έργο στην Καβάλα.
2: Έχω πει εγώ με άλλο παράδειγμα ότι περιμένει ο ψαράς στην Κάλυμνο τι θα κάνει το Σύνταγμα, τι θα αποφασίσει το Σύνταγμα για τον ψαρά στην Κάλυμνο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εάν ναι, μιλάμε, είναι μία από τις βασικές παρεμβάσεις που κάνουμε σε αυτό το βιβλίο, είναι η ανάγκη ουσιαστικής αποκέντρωσης σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν είναι όλες οι περιφέρειες της Ελλάδος το ίδιο. Δεν μπορείς να έχεις την ίδια στρατηγική για τα νησιά του Αιγαίου, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο. Είναι άλλες οι συνθήκες.
1: Αυτό το σχέδιο που εν ολίγης τώρα μας αναφέρατε, κυρία Κατσέλη, έχει βρει ευήκο ΑΟΤΑ και ποια μπορεί να είναι αυτά?
0: Κύριε Καψιόχα, αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι το παρουσιάσαμε στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη και όλοι οι φορείς από τον επιχειρηματικό κόσμο μέχρι και τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων κτλ. Όλοι σου λένε αυτό είναι μια εναλλακτική. Με όλες τις ελλείψεις που έχει, γιατί είναι ένα πόνημα 35 ανθρώπων οι οποίοι κινούνται και ενδιαφέρονται για τα κοινά ή από τον ακαδημαϊκό χώρο ή από τον επιχειρηματικό κόσμο ή από τον πολιτικό κόσμο κτλ. Αλλά όλοι αισθάνονται την ανάγκη μιας εναλλακτικής εθνικής στρατηγικής. Τώρα, αυτές οι προτάσεις πρέπει να εμπλουτιστούν ακόμα περισσότερο, να εξειδικευτούν και να αποτελέσουν τη βάση, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, μια βάση διαλόγου ανάμεσα ιδιαίτερα στα κόμματα του προοδευτικού τόξου.
2: Θα πρέπει όμως, κυρία Κατσέλη, όλοι αυτοί που μιλούν για την αναγκαιότητα αυτού του σχέδιου, θα πρέπει να βάλουν και πλάτη για να υλοποιηθεί, διότι θα το φέρω με ένα παράδειγμα. Αυτή την ώρα πρέχει στην Κρήτη και μάλιστα διαβάζω έπεσε και μια γέφυρα.

0: πήρα. Θα αρχίσει να λέει άλλο περιφερειάρχης, εγώ την αρμοδιότητά μου την έκανα. Θα λέει ο δήμαρχος, εγώ τα δικά μου τα έκανα. Και αν εμπλακούν δύο δήμοι, μία περιφέρεια και δύο υπουργεία για να γίνει κάτι στην Ήπειρο, αυτό θα χρειαστεί 5 χρόνια. Λες και είναι η γραφειοκρατία, λες και δεν ξέρουμε τι πράγμα είναι αυτό. Μια λερναία έδρα που δεν αφήνει τίποτε.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Και όταν λέμε ουσιαστική αποκέντρωση, δεν εννοούμε μόνο αποκέντρωση πόρων. Κυρίως θα πρέπει να υπάρξουν αυτές οι αλληλοεπικαλύψεις, οι οποίες ουσιαστικά διαχέουν την ευθύνη, θα πρέπει να εκλείψουν. Και πάλι ξαναγυρίζω στο αρχικό σας ερώτημα, αυτό κανένας δεν μας απαγορεύει να το κάνουμε. Απλώς ο καθένας κρατάει τις αρμοδιότητες για πάρτι του, σαν να είναι...
0: Μήπως τελικά δεν θέλουμε, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Μα κοιτάξτε, άμα κάτι δεν γίνεται, κάποιος δεν θέλει να το κάνει ή κάποιος δεν ξέρει να το κάνει ή κάποιος δεν έχει το κίνητρο να το κάνει. Επομένως, αυτή τη στιγμή η πρόκληση για όσους ασχολούνται με τα κοινά είναι να υπερβούν αυτή τη δυστοπία, να υπερβούν αυτή τη δυστοπία και να δούμε πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε το φορολογικό μας σύστημα, να αλλάξουμε τον αδειοδοτικό σύστημα. Για να κάνει κάποιος μια επένδυση στον αγροτοδιατροφικό τομέα, απαιτούνται δεν ξέρω πόσες άδειες από πόσους φορείς, με αποτέλεσμα κανένας να μην θέλει να μπλέξει. Όπως πολύ σωστά είπατε, για ένα έργο εμπλέκονται, και το βλέπουμε συνέχεια, 4-5 φορείς αντί ένας. Αυτό τα πράγματα έχει να κάνουν με την αναπτυξιακή διοίκηση και γι' αυτό μίλησα για μια πλήρη αναμόρφωση της αναπτυξιακής διοίκησης από το κράτος μέχρι τον τελευταίο Δήμο.
0: Κυρία Κασέλη, να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάμε σε μία υποχρέωση που έχουμε και να επιστρέψουμε σε 2 λεπτάκια στη συζήτησή μας.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Στο κόκκινο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
2: ...105.5 στο κόκκινο.
5: Καβάλα News 102.8.
6: Η ώρα είναι 11.30.
7: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot Coffee and More.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ζόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
12: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
14: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
15: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
5: Καβάλα News.
6: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Καβάλα News. Στους 102,8.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θα πρέπει να προτάξεις ένα κοινό όραμα, μια κοινή στρατηγική και συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες είναι αξιόπιστες και υλοποιήσιμες. Επομένως, η απάντησή μου στο ερώτημά σας είναι ότι εγώ έτσι βλέπω το ρόλο μου. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ όσο μπορώ να συμβάλλω σε αυτόν τον δημιουργικό διάλογο και ελπίζω ότι κάτι από αυτό να ακουστεί.
17: Ξέρετε κάτι που έτσι προβληματίζουμε? Υπάρχουν όλα τα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού χώρου ομνίουν, ας πούμε, στην αναγκαιότητα να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Διότι αυτό το σύστημα το οποίο έχει καθιερώσει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό το καθεστώς κατά τη δική μου κρίση, είναι καταστροφικό και για το σήμερα αλλά και για το αύριο της χώρας. Το θέμα όμως είναι ότι ο καθένας εννοεί την αλλαγή αυτή, την πολιτική αλλαγή, με ένα δικό του τελείως προσωποπαγές τρόπο. Προσωποπαγή τρόπο, ας πούμε. Πού είναι το πρόβλημα τελικά που δεν μπορούν να υιοθετήσουν καταρχήν το διακύβευμα και μετά να οργανώσουν αυτό το στοιχειώδες που λέτε? Πώς το πετυχαίνουμε αυτό το πράγμα? Τι είναι προσωπικά, είναι τα κίνητρα, τι ακριβώς είναι? Έχετε τουλάχιστον τη γνώμη σας?
1: Και εμένα με έχει προβληματίσει, κύριε Καψιόχα. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχω την απάντηση, γιατί είναι τόσο αυτονόητο το τι έχει ανάγκη ο τόπος, που μερικές φορές αδυνατό να κατανοήσω γιατί δεν υπάρχουν συμπράξεις και υπάρχουν αντεκκλήσεις και ανταγωνισμοί. Ίσως ακριβώς αυτή είναι και η κουλτούρα αποτελέσματος, η ρήξη που πρέπει να γίνει, ώστε να υπερβούμε τους κομματικούς ανταγωνισμούς. Και επειδή έχω κοιτάξει με αρκετά προσοχή τα προγράμματα τουλάχιστον των τριών κομμάτων, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και τη ΣΥΡΙΖΑ, οι διαφορές είναι απολύτως διαχειρίσιμες. Επομένως, η δική μου η προσπάθεια είναι, εφόσον οι προγραμματικές αρχές είναι σχεδόν ταυτόσιμες, με διαφοροποίησεις ως προς την εξειδίκευση μέτρων κτλ., οι οποίες είναι διαχειρίσιμες. Και εφόσον ξέρετε και όλοι νομίζω αντιλαμβάνονται την ανάγκη μιας συνεργασίας μετά τις πρώτες εθνικές εκλογές. Ας σηματοδοτήσουν αυτήν την ανάγκη εθαρσώς, έτσι ώστε ο κόσμος να θελήσει να συμμετάσχει.
0: Κυρία Κατσέλη, να το βάλω, γιατί εγώ το λέω χρόνια αυτό, το 19, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είχαν 40%, το 23 είχαν 30%. Αυτό που είπατε για μια συνεργασία στις μονοεδρικές θα μπορούσε να είναι μια πρώτη βάση συνεργασίας για μετά τις εκλογές. Όταν ήταν η απλή αναλογική και επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε το ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία, επί της ουσίας τους είπε ότι τους δίνει το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, το 1/3, δεν ξέρω εγώ πώς, ας πούμε, αλλιώς να το πω, αρνήθηκαν. Δηλαδή αυτά τα 8 χρόνια του Μητσοτάκη δεν είναι ένα πάθημα που πρέπει να γίνει μάθημα σε όλους? Διαφορετικά δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί από όσο ξέρω η πολιτική είναι προσφορά. Δεν είναι καριέρα.
1: Είναι λειτουργήμα. Είναι, κύριε Βούλγαρη, είναι λειτουργήμα. Και δυστυχώς το πολιτικό μας σύστημα και το κομματικό μας σύστημα αυτή τη στιγμή είναι αναντίστοιχο των αναγκών της κοινωνίας. Και η ίδια αυτή η αναντιστοιχία έχει να κάνει, νομίζω, με τον τρόπο που βίωσε η ελληνική κοινωνία την χρηματοπιστωτική κρίση. Έχουν γίνει μετακινήσεις σε κοινωνικό επίπεδο, οι οποίες δεν έχουν εκφραστεί πολιτικά και κομματικά. Ένα μεγάλο κομμάτι του τέος ΠΑΣΟΚ συντηρητικοποιήθηκε. Ένα κομμάτι της παλιάς Νέας Δημοκρατίας ριζοσπαστικοποιήθηκε. Έχουμε κατακαιρματισμένες ταυτότητες στον χώρο εργασίας, δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος έχει και ένα Airbnb, το παιδί του είναι deliveras και τα λοιπά. Άρα έχουν αλλάξει ταυτότητες μιας κοινωνίας η οποία μεταβάλλεται ραγδαία, και η χρήση της τεχνολογίας επίσης έχει τις δικές της επιπτώσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα που μου έκανε φοβερή εντύπωση το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη γιατί υπάρχει μια ομάδα πρωτοβουλίας νέων παιδιών κάτω από 30, οι οποίες φτιάξανε μια ΑΜΚΕ για την προώθηση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών. Και για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια πήγαμε μια σειρά μεγαλύτερων, αν θέλετε, ανθρώπων οι οποίοι ασχολούμαστε με τα κοινά, για να τους στηρίξουμε. Αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι τα ίδια τα παιδιά που έχουν οργανώσει την εκδήλωση δεν παρέστησαν με φυσική παρουσία στην εκδήλωση. Γιατί έχουν συνηθίσει όλοι να κάνουν σημαντικές δράσεις διαδικτυακά. Και αυτό με προβλημάτισε βαθύτατα, γιατί ουσιαστικά η κοινωνία μας αλλάζει ταχύτατα. Και πρέπει να αλλάξει η πολιτική, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο των κομμάτων. Δηλαδή είναι και πώς διαμορφώνονται οι νέοι Έλληνες και Ελληνίδες. Χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας, με τη χρήση της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να αλλάζουν και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Έλληνα και της Ελληνίδας, πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε δει και δεν τα έχουμε μελετήσει.
17: Κυρία Κατσέλη, θέλω ένα ερώτημα, επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι το γνωρίζω και το ζήσα, όπως και εσείς βέβαια στο πετσί σας πολύ πιο επώδυνα. Κάνατε το νόμο, το πτωχευτικό νόμο. Έχουν περάσει από τότε, πόσα είναι, 16 περίπου χρόνια, όπου πια, αφού φάγατε όλο αυτό το πόλεμο που φάγατε και τώρα τον ζήσαμε, κάποιοι το ξέρανε, πρωτοστατήσανε μίντια, τράπεζες κλπ, έχει μείνει αυτός ο νόμος με το όνομά σας, ο νόμος Κατσέλη, ό,τι και αν έχει αλλάξει, και φτάσαμε σήμερα σε μια κατάσταση στην ελληνική κοινωνία όπου επικαλούνται ξανά την αναγκαιότητα ύπαρξης νέου νόμου Κατσέλη.
1: Ακριβώς.
17: Για δώστε μου έτσι ένα, εγώ...
1: Κοιτάξτε, άκουσα και το σποτάκι το οποίο παίξατε, που ήταν ακριβώς στην ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Ο νόμος αυτός, ένας νόμος είναι σοβαρός και σωστός όταν παράγει αποτελέσματα, ακόμα και όταν έχει καταργηθεί. Δηλαδή η απόφαση, η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου επαναφέρει, και ήταν γι' αυτό τον θεωρώ ιστορική απόφαση, τις τρεις βασικές αρχές του νόμου που έχει συνδεθεί με το όνομά μου, το νόμο 38-69. Την προστασία της κύριας κατοικίας ως κοινωνικό δικαίωμα, ως ύψιστο κοινωνικό δικαίωμα, την δυνατότητα του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να επαναδιαπραγματευτεί τις οφειλές του μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία και να ξαναενταχθεί στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Και το τρίτο, την παρουσία ενός ανεξάρτητου δικαστή, ο οποίος ουσιαστικά ακούει και εξειδικεύει κάθε περίπτωση και κρίνει με βάση τις καταθέσεις και των πιστωτών και των οφειλετών. Αυτές οι τρεις βασικές αρχές του νόμου Κατσέλη είχαν παραβιαστεί, ακυρωθεί ουσιαστικά με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας του 20. Επανήλθαν με την απόφαση του Αρείου Πάγου, και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, και η κυβέρνηση προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση που επιβεβαίωσε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε από την πλευρά της κυβέρνησης δύο νομικά πλαίσια, τα οποία το ένα το πτωχευτικό κώδικα του 20 και το δεύτερο την πρόσφατη νομοθετική απόφαση, νομοθετική ρύθμιση, που είναι αντικρουόμενοι. Άρα γρήγορα ή αργά θα πρέπει να επαναφέρουν ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο να βασίζεται στις τρεις αυτές αρχές, να εμπλουτίζει τις ρυθμίσεις με βάση την εμπειρία της υλοποίησης του νόμου αλλά και της λειτουργίας της αγοράς κτλ. Και αυτό είναι το ζητούμενο, και είμαι σίγουρη ότι γρήγορα έργα θα γίνει ή από την επόμενη κυβέρνηση η οποία θα προκύψει. Και ελπίζω να είναι μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα δει το θέμα της αναδιάρθρωσης χρεών ως βασικό θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και παραγωγικού μετασχηματισμού και παραγωγικής ανάταξης της οικονομίας, διότι το ιδιωτικό χρέος όταν αυξάνει έτσι όπως αυξάνει, δημιουργεί προβλήματα σε όλη τη λειτουργία της οικονομίας και στη λειτουργία των τραπεζών.
0: Κυρία Κατσέλη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάλι πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να τα πούμε μία μέρα από το στούντιο.
1: Απολύτως, και καλό μήνα σε όλους.
17: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν η πρώην υπουργός και ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Λούκα Κατσέλη. Σωτήρη, πριν θες να πεις κάτι, θέλω να δώσω ένα μήνυμα γι' αυτό.
17: Θέλω να πω το εξής. Καλά, εντάξει. Θυμάμαι, επειδή εγώ θυμάμαι, γιατί ζήσαμε πολύ τα γεγονότα, την περίφημη φράση που είχε πει η κυρία Κατσέλη. Με υπουργός ακόμα, ούσα, όταν ρωτήθηκε από μεγάλη εφημερίδα ότι συζητιέται να μπει η χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κλπ, είχε πει την περίφημη φράση ότι αυτό θα είναι καταστροφή. Μιλάμε για το 9. Ότι σε αυτούς, όταν δώσεις το ένα χέρι, σου τρώνε και το άλλο χέρι, δεν πρόκειται. Και πόσο δικαιώθηκε. Και σήμερα, γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο, έχουμε ήδη 8 χρόνια που είμαστε έξω από τα μνημόνια και οι μνημονιακοί νόμοι εφαρμόζονται ακόμα σε αυτή τη χώρα, και η επίκληση της κυβέρνησης είναι το δημοσιονομικό όριο που έχει για να μπορέσει. Έτσι λέει, και το έχει υιοθετήσει όλο αυτό και η αντιπολίτευση που μέχρι τώρα έλεγε άλλα. Το λέω απλά για να έχουμε τους συνειρμούς, για να κάνουμε και για να μπορέσουμε τις ισορροπίες.
0: Καλά κάνεις. Ήθελα να διαβάσω ένα μήνυμα για τη Βασιλική που μας είπε ότι αν δεν επιλέγατε αυτή την αντιπαράθεση με τον Τσίπρα. Στέλνει ένα μήνυμα και λέει: «Βρε παιδιά, απλά πνιγόμαστε και αγαπήσαμε τόσο πολύ την εντυμότητα του πολιτικού και πρωθυπουργού Τσίπρα που κάθε φορά που ακούγεται κάτι αρνητικό πληγώνει. Έναν τέτοιο άνθρωπο χρειαζόμαστε και εμείς και η χώρα. Οξυγόνο θέλουμε, και το κόμμα με τον τρόπο που χειρίστηκε τα θέματα πλήγωσε ανεπανόρθωτα. Δύναμη, παιδιά, και αντοχή».
17: Είναι. Εμάς, γιατί μας προσάπτει η επιθετικότητα όμως. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό που απαντάει. Ότι ποια επιθετικότητα? Δεν υπάρχει επιθετικότητα. Πολιτική είναι, κρίνουμε. αξιολογούμε, παρουσιάζουμε. Προθέσεις μας καταλογίζει όμως. Αυτό είναι που εμένα με ενόχλησε, δεν είναι κάτι και γι' αυτό αντέδρασα. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μίτσι στο κόκκινο. Θα μπορέσετε έτσι να έχετε και πρώτη ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό, από τους υπουργούς. Το επόμενο δεκάλεπτο. Εμείς θα είμαστε αύριο πάλι μαζί, λίγο μετά τις 10. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, το Γιάννη Πετρίδη, το Χάρη Δάλα, το Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Κάθε μέρα θα τα λέμε εδώ, στο κόκκινο, Μίτσι στο κόκκινο, πριν τις 12 παρά 10, στην εκπομπή του Γιώργου Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόκα. Γιώργο, καλώς ήρθες στην εκπομπή, τα είπαμε και χθες. Παίρνετε και στη σειρά, όπως είχατε ένα γεγό κόλλο. Αγαπημένοι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια ιδέα που είχα. Τώρα με όλα αυτά τα οποία γίνονται με τον... και με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και με όλες τις επιρροές, με αυτούς τους υδροθεραπευτές, υπνοτιστές, πλασμαφαιρέσεις, μυαλοαφαιρέσεις, ναι, μόνο αυτό τελικά δεν έγινε, να μας αφαιρούν το μυαλό. Είχα μια ιδέα πώς θα φαινόταν να πήγαιναν η πολιτική αρχηγία, ο Μητσοτάκης, ο Άδωνης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης στον υπνοτιστή. Τι θα μπορούσε να συμβεί άραγε εκεί όταν θα πηγαίνανε στον υπνοτιστή? Ας πάρουμε μια γεύση και ας δούμε τι μυστικό έκρυβε ο Άδωνης στην τσάντα του.
2: Πρόεδρε, για να μπούμε στο σωστό κλίμα, να χαλαρώσουμε, να διώξουμε το άγχος της καθημερινής διακυβέρνησης και να ανοίξει διάπλατα το τσάκρα της ανάπτυξης. Πριν μας υπνοτίσει ο άνθρωπος, σου έφερα κάτι εξαιρετικό. Ένα τσιγαριλίκι, ποίημα, οργανικό, καθαρό προϊόν, το βάζω και στο πρόσωπο που κάνει γεμπότοξ. Κατευθείαν τα δικά μας τα παιδιά.
3: Αδόνη, για στάσου μια στιγμή. Αυτός ο μπάφος είναι μέσα από τον κάθετο διάδρομο από την Αλβανία, διότι αν εμπλέκεται το διασυνοριακό ενεργειακό deal, είναι καλός, είναι καλός, είναι πιστοποιημένος, έχει τη σφραγίδα της LNG και αναβαθμίζει θεαματικά τη γεωστατική μας θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν είναι όμως χώριος, αδήλωτος και ανεπίσημος, εμπίπτει αμέσως στον ειδικό φόρο καταναλώσεις και δεν τον αγγίζω καν. Πρέπει να μπει πρώτα στο καλάθι του ναρκωτικού.
2: Οι σύντροφοι και συμπολίτες ξεκαθαρίζουν τη θέση του Πασόκ. Αν ο μπάφος δεν είναι κριτικός από τα ορεινιά και περήφανα λιμέρια του Μελοποτάμου με ονομασία προέλευσης και τη βούλα της αυτόνομης πράσινης ανάπτυξης, εγώ δεν το θέλω. Εμείς θέλουμε αυτόνομη πορεία, θεσμική υπευθυνότητα και στο στρίψιμο. Δεν θα γίνουμε παρακολουθητές ξένων καπνών. Αδωνή, ο Πολάκης σε γυρεύει. Κοίταξε να δεις. Παπάρια Μέντολες και εσύ και ο Κυριάκος, τον Πούλο.
4: Άσε μας, εσύ, Πολάκη. Και εσύ ρε Κυριάκο, εγώ δεν θέλω κανένα μπάφο. Εγώ όταν ήθελα να νομοποιήσω την κάναβη, το χασίς και τη μαριχουάνα για να φέρουμε εκατομμύρια επενδύσεις, να αναπτύξουμε την αγροτική οικονομία, γίνει η Ελλάδα Άμστερνταμ. Εσείς τότε δεν το θέλατε, κύριε Μητσοτάκη. Φωνάζατε, διαμαρτύρεσαι στη Βουλή και με λέγατε παφιάρι και ασόβαρο. Τώρα θυμηθήκατε τον κάθε διάδρομο και την Αλβανία. Αλλά έτσι είστε πάντα στη Νέα Δημοκρατία. Παίρνετε τις προοδευτικές ιδέες της αριστεράς, τις βαφτίζετε μεταρρυθμίσεις, βάζετε ένα αγγλικό όνομα και τις πουλάτε στον κόσμο. Με πας.
5: Σιωπή. Καθίστε στις πολλές φωνές. Κοιτάξτε σταθερά το έκρημες.
3: Είναι ο υπνοτιστής που λέγαμε.
5: Εισπνεύστε τον καπνό της αλήθειας.
2: Τρέχα μόνο αλήθεια. Εγώ τώρα έχω τα κλάρι. Έχω διγυρίζουν τα πάντα. Την έχω ακούσει.
5: Τα βλέφαρά σας είναι βαριά. Πολύ βαριά. Όταν μετρήσω μέχρι το 3, θα χάσετε κάθε πολιτικό προσωπείο. Θα πείτε όλη την απροκάλυπτη αλήθεια για την επικαιρότητα και θα επικοινωνήσετε με τα πνεύματα της ιστορίας. 1, 2. 3.
3: Ακρίβεια, ακρίβεια. Ποια ακρίβεια? Η ακρίβεια είναι αμιγώς εισαγόμενη, κύριε υπνοτιστά. Η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης έφτασαν στο Θεό. Η αντλία καίει, αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν αγγίζεται. Είναι ιερός. Είναι το θεμέλιο του προϋπολογισμού. Αν μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πώς θα μαζέψω τα δισεκατομμύρια για να δίνω μετά πας των 2 ευρώ? Είναι απόλυτη θεωρία του οικονομικού κύκλου. Σου παίρνω 100 ευρώ από την αντλία της βενζίνης, σου επιστρέφω 2 ευρώ στο σούπερ μάρκετ με το market pass και εσύ μου λες και ευχαριστώ από.
2: Κοίτα, κοίτα, και πού να δεις τι γίνεται με τη φέτα που εδάσε, την έχω ακούσει τώρα. Έλα να γυρίζει, αλλά εκεί να δεις ανάπτυξη. Πέθαναν τα εγωπρόβατα από την Πανόλη και την Ευλογιά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η φέτα πλέον δεν θα είναι ένα απλό τρόφιμο για το τραπέζι. Είναι επενδυτικό προϊόν υψηλής απόδοσης. Σε λίγο θα τη βρεις στα κοινά ψυγεία, το σούπερ μάρκετ, αλλά σε ειδικές βιτρίνες ασφαλείας, σε Χρυσοτέξ, στο Ζολότα και στον Κέσσα, δίπλα στα διαμάντια και τα ρουμπίνια. Θα πηγαίνει ο γαμπρός να αναπονιαστεί. Κάτι για διαμαντένιο μονόπεδο θα προσφέρει στην πεδρά 200 γραμμάρια σκληρή βαλίσια pop σε κουτάκι από πράσινο βελούδο. Αγάπη μου, σου πήρα 100 γραμμάρια φέτα, είναι 18 καράτια.
6: Και μέσα σε όλη αυτή την τρέλα
2: Βγαίνουν τα γκάλουπ δημοσιότητα πριν καν γίνουν. Πριν προλάβει ο πολίτης να σηκώσει το τηλέφωνο ή να σκεφτεί τι θέλει να ψηφίσει, βγαίνει η εταιρεία δημοσκοπήσεων και δημοσιεύει ευνοϊκότατα ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η πρώτη φορά που το καταγγέλλω αυτό ως πρόεδρος Πασόκ στην παγκόσμια πολιτική ιστορία που η πρόθεση ψήφου προηγείται τη ίδια τη ύπαρξη του ψηφοφόρου. Προγνωστικά γκάλουπ, όπως λέμε, προγνωστικά στο πάμε στοίχημα.
4: Κύριε κυρία Γκυλφόλ, κύριε Πνοτιστά, την έχω ακούσει εγώ τώρα. Η νέα πρέση των ΗΠΑ με αυτόν τον αέρα τη Ουάσιγκτον να μας θυμίζει πως παίζει το πραγματικό παιχνίδι. Βγαίνει ο Παπαστάβου πίνοντας σήμα στον καφέ του και ακούει τη δήλωση ότι είπα ανεβώνει και κατεβώνει κυβερνήσει στην περιοχή σαν να λιγοκλίνουν το διακόπτη θερμοσύμφωνα. Τι δημοκρατική αυρότητα, τι θεσμική ευγένεια. Ούτε τα προσχήματα δεν κρατιούνται πρακιά. Σου λέει για να κάνουμε εκλογές στην Ελλάδα, ας στείλουμε ένα SMS από το Steady Partner να τελειώνουμε.
0: Κυριάκο, Κυριάκο, εγώ είμαι ο πατέρας, με κάλεσε πολιτιστής. Τι ακούω για τα Τέμπη. Τι είναι αυτά τα αριστεχνικά πράγματα.
6: Ω, πατέρας είσαι. Τι να κάνω, πατέρα. Η κατάσταση ήταν δύσκολη. Ο Φλωρίδης βγήκε στη Βουλή και είπε το αμίμητο, το ιστορικό ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι ουδής για τα μπάζα. Ήταν σωστή τακτική επικοινωνίας.
0: Το μπάζωμα έγινε γρήγορα, Κυριάκο. Δεν μπορώ να πω. Αλλά το να στέλνεις τον Τριαντόπουλο και τον Αγοραστό στο δικό δικαστήριο για να φέρετε στον κόσμο ότι κάνεις κάθαρση και δικαιοσύνη, ενώ έχεις ρίξει ήδη 5 τόνους τσιμέντο και πίσω πάνω στο χώρο, είναι απλά αριστούργημα. Μόνο πρόσεχε, Κυριάκο. Μην μπαζώσουν κατά λάθος και τις δημοσκοπήσεις, για τότε τα γκάλο θα βγαίνουν πραγματικά για τα μπάζα. Αλέξη, τι χάλια είναι αυτά που βλέπω. Τι ακούω για τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Ανδρέα μου, η Δόμνα Μιχαηλίδου βγήκε και δήλωσε επίσης με ότι οι οικογένειες που κάνουν περισσότερα παιδιά είναι πιο φτωχές οικογένειες. Τι μου λέτε, τι επιστημονική ανακάλυψη είναι αυτή. Αν το έλεγε αυτό στην εποχή μου, θα τη είχα κόψει το επίδομα πολύ τεκνών την ίδια ώρα που θα την είχα στείλει στον Ευαγγελισμό για αλλεπάλληλες ευημερίες. Την ίδια ώρα, Αλέξη, πήγαν 100.000 Έλληνες στην αυλία της Βύσης το Καλλιμάρμαρο να τραγουδάνε. Όσο έχω φωνή, θα σ' αγαπώ για να ξεχάσω την ακρίβεια. Την ίδια ώρα που στην Ισπανία βγήκε όλος ο κόσμος στους δρόμους, μια ολόκληρη γειτονιά, και πήγαν παλικαρίς για να υπερασπιστούν τη μία γενόντισσα συνταξιούχο που τους πήραν το σπίτι τα φαντς. Καλά το λέει. Πού είναι ο πραγματικός λαός, Αλέξη, στους δρόμους? Όχι στα πρώτα τραπέζια πίστα να πετάει γαρδένιες. Και καλά.
2: Πρόεδρε, εγώ είμαι ο νόμος, φυσικός και θεσμικός κληρονόμος. Εγώ είμαι το πραγματικό Πασόκ.
0: Εσύ ποιος είσαι, είπαμε?
6: Πατέρα, πατέρα, άκου να δεις σκεφτικά. Αφού το πετρέλαιο και η βενζίνη πηγαίνουν στα ύψη, θα βάλουμε νέο πας ποδηλάτου. Όποιος περπατάει, κάνει πετάλι, θα παίρνει μπόνους 3 λεπτά τη μέρα για να αγοράζει μισό λίτρο γάλα. Όχι, σας σκέφτομαι. Έτσι λύνουμε και το κυλοφοριακό, μειώνουμε και τους βήπους, πιάνουμε και τους στόχους της πάσης μετάβασης.
2: Αδέα, πρόεδρε, πω από τη σύλληψη. Και για τη φέτα θα φτιάξουμε το φέτα πας. Θα πηγαίνω καταναλωτή στο Ζολότα, θα δείχνει εφαρμογή στο κινητό και θα παίρνει μια λεπτή φέτα δείγμα για να τη μυρίσει. Διότι η μυρωδιά τη αυθεντική ελληνική φέτα είναι δωρεάν εθνική κληρονομιά.
4: Ανδρέα, τους ακούς? Φτάσαμε στο σημείο να πουλάμε τη μυρωδιά του λειτουργείου με εφαρμογή στο κινητό και ο κόσμος κάθεται και παρακολουθεί τα δελτία των 8, όπου οι δημοσκοπήσεις Γκάλοπ τους δείχνουν να προηγούνται με 50 μονάδες, ακόμα και αν η βενζίνη φτάσει τα 10 ευρώ το λίτρο.
0: Γι' αυτό σου λέω, Αλέξη, βγες στο λαό, πες τους για τις συντάξεις, για τα σπίτια που παίρνουν τα φαντς, όπως στην Ισπανία. Πες τους για τη φτώχεια που φέρνουν τα πολλά παιδιά κατά τη Δόμνα. Λαϊκή συσπήρωση χρειάζεται, όχι αναρτήσεις στο Facebook.
2: Παρακαλώ πολύ, εγώ έκανα επερώτηση στη Βουλή. Εγώ έστειλα επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησα ονομαστική ψηφοφορία για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί δεν με ακούει κανείς, γιατί δεν με ακούει?
0: Νικολάκη, στην πολιτική δεν στέλνεις επιστολές. Στην πολιτική μπαζόλης είσαι μπαζόλ. Κοίτα τον Κυριάκο, έδαψε τα πάντα με τσιμέντο. Έστειλε τους υπουργούς στο ειδικό δικαστήριο και τώρα ετοιμάζεται για τη συναυλία της Βύση.
2: Φτάνει ως εδώ.
5: Πίσω στην πεζίλικη πραγματικότητα. 1, 2, 3.
6: Όπως έλεγα πριν, η ελληνική οικονομία καλπάζει με θετικούς δεινούς. Τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια αποδίδουν ήδη καρπούς. Το μπάζωμα, με συγχωρείτε, η ανάπλαση προχωρά κανονικά και η φέτα παραμένει το εθνικό μας, παραδοσιακό μας στολίδι.
4: Εμείς ως η μόνη προοδευτική παράταξη δεσμευόμαστε για μια μεγάλη αλλαγή που θα καταργήσει τον δικό φόρο κατανάλωσης και θα βάλει τέλος στα γκάλωπ της διαπλοκής.
2: Το Πασόκ παραμένει η μόνη αυτόνομη, υπεύθυνη, σοβαρή και σερβική λύση απέναντι στην κρίση.
7: Παρακαλώ, άδελες, κάντε με γρήγορα στο δελτίο. Με περιμένει ο Κέσσαρης να κοστολογήσουμε το νέο περιθώριο. Το νέο περιθώριο από σκληρή, παραλύσια, φέτα, pop.
2: Πού είσαι, Αδωνή? Παπάρια Μέντολες, τον Πούλο. Άκου τα σποντάκια του παπά και της Δούρου.
4: στο κόκκινο για να μάθεις να μιλάς. Έτσι, λοιπόν, άντε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Μένω.
1: Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ήταν το δεκάλεπτο, μην στο κόκκινο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Μέχρι τότε, να είστε καλά και καλό μήνα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων και την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Γονέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της για την απώλεια του νεαρού αθλητή, ο οποίος έχασε τη ζωή του προσκρούοντας σε τυχείο, χωρίς προστατευτικό, μόλις ένα μέτρο από τον αγωνιστικό χώρο. Οι εκπρόσωποι των γονέων καλούν την περιφέρεια και τους δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, η ασφάλεια των παιδιών είναι προτεραιότητα της πολιτείας και το βάρος αυτό δεν μπορεί να μετατίθεται στα αεραστεχνικά σωματεία. Στο μεταξύ, την πλήρη διερεύνηση των ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο ζήτησε με δηλώσεις του ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης. Όπως επισημαίνει, κανένας θεσμικός ρόλος δεν μπορεί να μείνει έξω από την έρευνα των αρχών. Ο Δήμος Θάσου έχει το δικό του θεσμικό ρόλο για την αθλητική εγκατάσταση, ενώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας έχει τη δική της ευθύνη ως διοργανώτρια αρχή. Δεν λέω ότι κάποιος ευθύνεται πριν ολοκληρωθεί η έρευνα, ωστόσο επιβάλλεται να απαντηθούν όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για τις προδιαγραφές ασφαλείας και τους ελέγχους, καταλήγει ο βουλευτής. Μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστούν από τη Βουλή οι ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις καθώς και τα μέτρα για τους σέρβισερς που ανακοίνωσε στη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Πρωθυπουργός. Ωστόσο, οι ειδικοί και παράγοντες της αγοράς διαμηνύουν πως είναι ορατός ο κίνδυνος, ακόμα και αυτή η ρύθμιση να μην λύσει το πρόβλημα των εκκρεμωτήτων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως επισημαίνουν, δεν πρόκειται για κούρεμα χρέους, αλλά για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Το επιτόκιο μένει ίδιο στο 5,8%, αυξάνοντας το λογαριασμό με το πέρασμα των χρόνων. Επιπλέον, στο νέο καθεστώς δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ενεργές ρυθμίσεις δεν υπερβαίνουν το 10% των χρεών. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα ένας άνδρας έπειτα από πτώση που είχε στο πεζοδρόμιο της Παύλου Μελά στο κέντρο της Καβάλας. Σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, ο άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και το μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Τη νέα μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ για την παραγωγή, την απασχόληση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη παρουσιάζουν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου τα εργατικά κέντρα της περιφέρειας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καβάλας. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο καθηγητής οικονομικών του ΕΚΠΑ και διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Γιώργος Αργίτης. Βαριές σκιές πάνω από τη συμφωνία για την επιστροφή των κλεμμένων κοιμηλίων της Οικοσιφήνισσας ρίχνει ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο οποίος κάνει λόγο ευθέως για εθνική μειοδοσία. Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση, ο αρχαιολόγος καταγγέλει ως ηθικά ανεπίτρεπτη την απόφαση να δοθούν τα οστά από τις πρέσπες που βρέθηκαν στη διάρκεια νόμιμης ανασκαφής με αντάλλαγμα 46 αντικείμενα μικρής ιστορικής αξίας από τους Βούλγαρους. Την ώρα που η γειτονική χώρα εξακολουθεί να κρατά τα ανεκτήμητα χειρόγραφα των Μονών και τα ευρήματα των Φιλίππων από τη Λαϊλασία πριν από έναν αιώνα. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι η ανάλογη συζήτηση το 2014 είχε παγώσει με εντολή Σαμαρά λόγω της αδιάλακτης στάσης της Σόφιας. Ο κ. Λιχούνας στρέφει τα πυρά του και προς τις τοπικές Μητροπόλεις, Δράμας Φιλίππων και Ξάνθης, επικρίνοντας την εκοφαντική, όπως λέει, σιωπή τους απέναντι σε αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως εθνικά ταπεινωτική συναλλαγή.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Στούμπας απόψε στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
4: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
4: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκι.
4: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
4: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
8: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
10: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
11: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
12: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Δηλαδή τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, οδηγίες, μιλάνε για οδηγίες, ένεκα της ΟΣΑΝΟ κυβερνητικής του αρμοδιότητας και της μέχρι τότε εμπειρίας του. Λέει σε άλλο σημείο, σελίδα 143 του βουλεύματος είναι αυτό, οι οδηγίες αυτές, λέει λίγο μετά, για να μην σας τα διαβάζω όλα τώρα γιατί δεν μας φτάνει και ο ραδιοφωνικός μας χρόνος, οι οδηγίες αυτές, λέει, του Πρωθυπουργού προκύπτουν ιδίως από τα δελτία τύπου και τις συνεντεύξεις του κυρίου Τριαντόπουλου. Επομένως οι δικαστές απορρίπτουν τα επιχειρήματα του κυρίου Τριαντόπουλου ότι δηλαδή υπερέβαλε στο δελτίο που έλεγε για εντολές του Πρωθυπουργού. Στη Λάρισα αναφέρουν, στο βούλευμα τώρα όλα αυτά, έτσι, δεν είναι δημοσιογραφική έρευνα, στη Λάρισα βρίσκεται από την Πέμπτη ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, λένε αυτοί, παρά τον Πρωθυπουργό εννοούν, Χρήστος Τριαντόπουλος, για το συντονισμό και την παρακολούθηση των ενεργειών και δράσεων που προβλέπονται και ακολουθούνται μετά το τραγικό σιδηροδρομικό ατύχημα στα Τέμπη. Σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας κλπ, με ταχύς ρυθμούς κλπ, όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες γίνονται από τον Τριαντόπουλο με εντολή του κ. Μητσοτάκη, που αφορούν την ολοκλήρωση των ερευνών. Εδώ ξεκαθαρίζει τι έκανε ο Τριαντόπουλος. Προσέξτε, είναι σημαντικό. Την ολοκλήρωση των ερευνών, την ταυτοποίηση των θυμάτων, την ενημέρωση, αυτό βέβαια κανονικά είναι η δικαιοσύνη, αλλά εντάξει, ας μην σχολιάζω τώρα, την ενημέρωση των συγγενών, την παρακολούθηση της υγείας των νοσηλευωμένων, την απομάκρυνση, αυτό είναι το επίμαχο, των αμαξοστοιχειών, την αποκατάσταση του πεδίου και κάθε άλλη σχετιζόμενη με τραγικό δυστύχημα. Προσέξτε, η απομάκρυνση των αμαξοστοιχειών και η αποκατάσταση, όπως το λέει εδώ πέρα, είναι ακριβώς το μπάζωμα. Είναι αυτό που το βούλευμα ονομάζει αλίωση του χώρου του εγκλήματος, του δυστυχήματος. Και πολύ σωστά λέει ο κύριος Αρβανίτης στη δήλωσή του ότι για πρώτη φορά συνδέονται οι εντολές του Πρωθυπουργού, έτσι, με ποινικά κολάσιμες πράξεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Επομένως, ένα δικαστικό έγγραφο, φανταστείτε τι θα γίνει τώρα και στη δίκη, φωτογραφίζει το Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό. Λέω το Μέγαρο Μαξίμου γιατί υπάρχει αναφορά στον κύριο Μπρατάκο, έτσι, δεν το λέω τυχαία. Λοιπόν, φωτογραφίζει το Μέγαρο Μαξίμου ότι αυτοί δώσαν τις οδηγίες στον Τριαντόπουλο. Είναι αυτό που λέγαμε χτες. Δεν είναι δυνατόν ο Τριαντόπουλος, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, να ξύπνησε ένα πρωί και να είπε τι να κάνω, ας πάω στη Λάρισα, ας πάω στα Τέμπη, να κάνω εκεί αυτή τη σύσκεψη κλπ. Λοιπόν, αυτό τώρα θα αξιοποιηθεί, εγώ νομίζω θα αξιολογηθεί κιόλας και πολιτικά. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση θα κριτικάρει όλο αυτό που συμβαίνει και αυτό που αναφέρεται στο βούλευμα του ειδικού δικαστηρίου, του δικαστικού συμβουλίου του ειδικού δικαστηρίου, και μέσα στο δικαστήριο βέβαια θα αναπτύσσονται όλες οι λεπτομέρειες αυτής της και της σύσκεψης, θα ανοίξουν τα στόματα, κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουν τα στόματα, και κυρίως ο κύριος Τριαντόπουλος είναι, τι θα πει στην απολογία του εκεί και για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, γιατί αυτός κάθεται στο εδόλιο εδώ που τα λέμε, όλα αυτά που περιγράφουμε και για τις εντολές του Πρωθυπουργού, είναι η πολιτική διάσταση. Τώρα το κατηγορητήριο αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κατηγορούν για αλίωση του χώρου. Καλά, έχω μία απορία τώρα. Έχουν εκεί νομικούς καλούς στο Μαξίμου, ασφαλώς. Και συμβούλους του κυρίου Μητσοτάκη. Ένας δικηγόρος, ένας καλός νομικός, δεν τους είπε ότι δεν μπορούν να αλλοιώσουν το χώρο του δυστυχήματος, το χώρο του εγκλήματος. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ειλικρινά μου κάνει απίστευτη εντύπωση όλο αυτό που ζούμε και βιώνουμε. Και όπως καταλαβαίνετε, σε μια ποινική διαδικασία, όπως είναι η διαδικασία αυτή ενός ειδικού δικαστηρίου σε ανώτατο επίπεδο, με πολιτική αγωγή του συγγενείς, προσέχετε, οι συγγενείς είναι πολιτική αγωγή σε αυτό το δικαστήριο, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα αφήσουν έτσι, δεν θα είναι χάδι οι καταθέσεις των ενδιαφερομένων φορέων και βεβαίως όλων αυτών που πήραν μέρος σε αυτή τη μοιραία σύσκεψη. Πάμε τώρα σε μία βουλεύτρια, λένε οι περισσότεροι, κυρία Λιακούλη, είναι η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Λάρισας. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
17: Γεια σας κυρία Παπαδάκου, χαίρομαι που σας ακούω.
16: Και
17: καλά.
16: Και εγώ πολύ.
17: Καλό μήνα σε όλους, με υγεία.
16: Ναι, με υγεία. Έλεγα λοιπόν, εσείς είστε και βουλευτής στη Λάρισα εκεί, έχετε βιώσει από τις πρώτες ώρες, με βέβαιη, το 19 είστε βουλευτής, επομένως έχετε βιώσει από τις πρώτες ώρες και όλες τις λεπτομέρειες αυτού του δυστυχήματος, έχετε μιλήσει με συγγενείς, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Και θέλω να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την αναφορά που υπάρχει, γιατί τώρα εδώ δημοσιεύονται, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μυστικό το βούλευμα, δημοσιεύονται και τα αποσπάσματα του βουλεύματος. Η Εφημερίδα των Συντακτών είναι αυτή η οποία πρώτη το έβγαλε το θέμα. Λοιπόν, το FCGR μάλιστα το site. Και θέλω να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για αυτό που αναφέρετε για τις εντολές. Έτσι, οδηγίες, συγγνώμη, δεν γράφει για εντολές, για οδηγίες από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή εδώ πέρα τον φωτογραφίζει, ξέρω εγώ, το βούλευμα. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Και κάναμε ένα σχόλιο, πολιτικό βέβαια, δεν έχει ποινική αξιολόγηση τώρα αυτό, προς το παρόν.
17: Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κάνουμε ποινική αξιολόγηση, ναι, διότι αυτή τη στιγμή το χρέος μας που κάναμε να ανοίξουμε το δρόμο και το θέμα να πάρει στη δικαιοσύνη. Αυτό το πετύχαμε με την πρόταση που υπέβαλε το Πασόκ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, γιατί ξέρετε, μου επιτρέπετε τον αστερίσκο να τον βάλω εδώ, κυρία Παπαδάκου, καθώς τις τελευταίες ώρες ακούω, ξέρετε, να υπερθεματίζουν πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, επιφανής στελέχη του γραφείου τύπου κυρίως, λέγοντας ότι αυτοί πήγαν το θέμα του Τριαντόπουλου στη δικαιοσύνη. Όχι. Δεν το πήγε η Νέα Δημοκρατία το θέμα του Τριαντόπουλου στη δικαιοσύνη.
16: Σιγά μην το πήγε η Νέα Δημοκρατία, αφού δεν έκανε και ουσιαστικά δεν έκανε προανακριτική. Δεν έγινε προανακριτική. Θυμόμαστε τη μεθόδευση.
17: Ήμουν μέλος.
16: Το ξέρω ότι είστε μέλος. Γι' αυτό. Εντάξει.
17: Προκειμένου να έχουμε το ρεπορτάζ, όπως λέτε κι εσείς, βίωσα 30 χρόνια ποινικολόγος είμαι. Ναι. Βίωσα όμως αυτή τη μεγάλη ντροπή των 178 λέξεων του κυρίου Τριαντόπουλου, που ήρθε με μένα υπόμνημα μίας παραγράφου για να μας πει ότι εγώ δεν αποδέχομαι τίποτα από αυτά και δεν δέχομαι να εξεταστώ ενώπιόν σας. Mm. Αυτό έγινε πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά. Και ο κύριος Αγοραστός, να θυμίσω και τον πρώην Περιφερειάρχη, ο οποίος συμμετείχε.
16: Παραπέμπεται και αυτός ο συμμέτοχος, να τα λέμε
17: φυσικά,
16: όλα.
17: Φυσικά. Ο οποίος βέβαια επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και ήταν πρώτος πριν το Φραπέ. Έτσι, γιατί λένε ο Φραπέ έκανε
16: Ο Φραπέ όχι, έκανε πρώτα δίκαιο, αυτός, ναι, το επικαλέστηκε. Έχετε δίκιο.
17: Ναι. Θυμίζω λοιπόν κάποια ντεσού της υπόθεσης για να θυμηθούμε όλοι μαζί. Καλά είναι να τα ξεχνάμε πολλές φορές, γιατί είναι αλγινές στιγμές, αλλά... Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε στο προκείμενο.
16: Δεν έχουμε πάθει και ομαδική αμνησία τώρα εδώ ως λαός.
17: Δεν πρέπει να πάθουμε. Δεν πρέπει. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε το εξής πράγμα. Καταρχήν δεν έχουμε τον υφυπουργό να παραπέμπεται των μεταφορών. Δεν έχουμε τον υφυπουργό υγείας. Έχουμε τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό.
16: Σωστό.
17: Εδώ είναι το πρώτο που πρέπει να δούμε. Mm-hmm. Ο κύριος
16: το αξίωμά του, λέτε δηλαδή.
17: Ακριβώς. Ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Δηλαδή ρωτάνε κάποιοι, μα γιατί δεν πήγε, κάποιοι πολίτες εννοώ, μα γιατί δεν πήγε στον τόπο του δυστυχήματος, της τραγωδίας αυτής και μάλιστα μιας τραγωδίας πολυνεκρής κλπ. Πρωτόκολλο κρίσης. Δεν θα έπρεπε να είναι εκεί ο υφυπουργός μεταφορών? Δεν θα έπρεπε να είναι εκεί ο υφυπουργός? Λοιπόν, δεν ανέλαβαν αυτή την επιχειρησιακή δράση, παρά την ανέλαβε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Αυτό λοιπόν στο πόρισμα, στο συμπέρασμα όλης της υπόθεσης αυτής, αλλά και στο βούλευμα περαιτέρω του συγκεκριμένου δικαστικού συμβουλίου, αποτυπώθηκε ότι ανέλαβε δράση ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Ένα λοιπόν το κρατούμενο.
16: Ναι.
17: Δεύτερον, συντονίστηκε η δράση με βάση ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο δεν τηρήθηκε. Και γιατί λέμε δεν τηρήθηκε? Καταρχήν ο κύριος Φλωρίδης, καταλαβαίνετε ότι τίθεται σοβαρό ζήτημα τώρα πια για τον κύριο
16: Φλωρίδη. Εντάξει, ναι, Φλωρίδη, αλλά τώρα πια, ναι, τώρα πια έχουμε σοβαρότερο τώρα με τον κύριο.
17: Όποιος ασχολήθηκε με τον μπάζωμα
16: λέει
17: για τα μπάζα.
16: Είναι για τα μπάζα, ναι,
17: έτσι,
16: καλά αυτό.
17: Άρα εδώ ασχολήθηκε η δικαιοσύνη.
16: Και επιμένει εδώ πέρα, επιμένει, ναι. αυτό πάλι, επιμένει ότι το είπα για τους πολιτικούς, ναι.
17: εντάξει, επιμένει να λέει αυτά και να μην παραιτείται. Τι να πω κι εγώ, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Το λέω σαν ομολογό του τομεάρχη δικαιοσύνη του Πασόκ.
16: Βεβαίω, εσεί είστε η αρμόδια ουσιαστικά για όλα αυτά.
17: Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Το λέω σύμφωνα με τα κατοικοντά μου κλπ. Αν μου συνέβαινε τέτοιο πράγμα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να σταθώ. Θα αισθανόμουν ότι μπορούσα να σταθώ. Κλείνω την παρένθεση και πάω στο προκείμενο. Εδώ, κυρία Παπαδάκου, τα πράγματα είναι κρυστάλλινες διάβιας. Το δικαστήριο είπε πρώτον, υπήρχε μπάζωμα. Πάει αυτό λοιπόν.
16: Το αναφέρει και έτσι, με αυτή τη λέξη το ξέρετε. Έτσι, το αναφέρει.
17: Το γνωρίζω. Κατερίθη λοιπόν το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δεν είχαμε μπάζωμα. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Και πάμε τώρα στο δεύτερο. Για μένα, εάν θέλουμε το πράγμα να το δούμε στον πυρήνα του, ας αφήσουμε τα υπόλοιπα σχόλια και ας πούμε μόνο ένα. Την ομίγυρη των συγκεκριμένων ανθρώπων που παραπέμπονται ως κατηγορούμενοι. Συμμετείχε και ένας που δεν παραπέμπεται. Ναι. Ποιος? Ο κύριος Βασίλης Βλαχογιάννης, διοικητής της τροχέας Λάρισας. Γιατί δεν παραπέμπεται ο κύριος διοικητής? Διότι αρνήθηκε να συμμετάσχει και να εκτελέσει τις εντολές που του δινόταν. Άρα, εγώ ρωτάω το εξής, ρητορικό ερώτημα στην νοημοσύνη του κάθε ανθρώπου που μας ακούει. Αν ήμασταν σε μία παρέα λοιπόν που έπρεπε να αποφασίσει αν θα πάρει το βιολογικό υλικό και το έδαφο

0: Κανένας δικαστής, αυτό είπε ο κύριος Βλαχογιάννης.
1: Ακριβώς, αυτό είπε.
0: Γιατί ξέρει.
1: Άρα, κυρία Παπαδάκου, η άποψη δική μου είναι ότι αν αυτό μονοκρατήσουμε από αυτή την ιστορία, υπάρχουν τα αμήλικτα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσουν πλέον οι άνθρωποι που δεν δέχτηκαν να απαντήσουν στην προανακριτική επιτροπή, με μία υποτίμηση ο κύριος Τριαντόπουλος, με δικαίωμα σιωπή ο κύριος Αγοραστός. Τώρα πια στο ειδικό δικαστήριο σε αυτά θα πρέπει να απαντήσουν. Επίσης, στο ειδικό δικαστήριο θα πρέπει να αναλυθούν και οι ρόλοι. Δηλαδή, ο κύριος Τριαντόπουλος από ποιο πήρε έντολη να μεταβεί εκεί? Από ποιον? Από το πρωτόκολλο? Σίγουρα όχι από το πρωτόκολλο.
0: Το βούλευμα λέει πάντως ότι πήρε εντολή από το Μαξίμου, μέσω του κυρίου Μπρατάκου, ο οποίος του μετέφερε οδηγίες του Πρωθυπουργού. Αυτό λέει το βούλευμα.
1: Άρα λοιπόν, θα πρέπει να καλέσει το δικαστήριο. Είναι ειδικό δικαστήριο. Καταρχήν είναι ποινικό δικαστήριο, είναι ελεύθερο δικαστήριο. Ελεύθερο εννοώ και δικονομικά πιο ελεύθερο από τα άλλα δικαστήρια. Δηλαδή, οτιδήποτε έρχεται ενόψη του, υπόψη του, θα πρέπει να καλεί και να κάνει έρευνα και έχει το δικαίωμα να ερευνήσει και παιδεία που το ίδιο θεωρεί ότι θα τον βοηθήσουν για να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Συνεπώς, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ναι.
0: Για διεύρυνση τώρα του κατηγορητηρίου ή για αναβάθμιση πρέπει νομίζω να πάει στην εισαγγελία πρωτοδικών, έτσι. Δεν μπορεί να το κάνει το ίδιο πάντως.
1: Θα πρέπει να αναπαιμφθεί. Κοιτάξτε όμως, είναι τα οψυγενή στοιχεία, λέμε οι νομικοί.
0: Αυτό λέω, αν προκύψουν νέα στοιχεία στη διαδικασία, τι θα γίνει εκεί?
1: Έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα πεδία της έρευνας και αν προκύψουν τέτοια στοιχεία θα πρέπει να γίνει αναπομπή για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
0: Ναι. Τώρα πολιτικά πώς αποτιμάται το περιεχόμενο αυτού του βουλεύματος? Γιατί εντάξει, τώρα ειδικό δικαστήριο είναι, η δίκη είναι ποινική, καλά τη λέτε, αλλά δικάζεται ένας πολιτικός που ήταν δίπλα στον Πρωθυπουργό, έτσι. Ναι. Δεν δικάζεται ένας ο οποίος ήταν ακόμα και υφυπουργός, όπως είπατε εσείς, μεταφορών, ας πούμε, να δικαζόταν. Δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, πολιτικά πώς αποτιμάται κυρίως το περιεχόμενο του βουλεύματος? Ναι. Γιατί το βούλευμα δεν μασάει τα λόγια του. Δεν μασάνε τα λόγια του αυτοί οι πέντε εκεί πάνω.
1: Ναι, ναι. Είναι τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Το καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδί του νηπιαγωγείου. Συγγνώμη. Δηλαδή, γιατί χθες και προχθές, όταν ήρθε η είδηση, έβλεπα και εκεί τον κύριο Μαρινάκη, την κυρία Σδούκου, όλους τέλος πάντων που είναι
0: στη
1: στα
0: Βουλή,
1: κανάλια.
0: Λέτε, ναι. Α, τους βλέπατε στα κανάλια.
1: Τους έβλεπα στα κανάλια να λένε ότι αναμενόμενο ήταν για μας και δεν έγινε και τίποτα και εμείς το παραπέμψαμε.
0: Εντάξει, αυτοί έτσι πρέπει να πούνε.
1: Ωραία. Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν είναι έτσι. Προσέξτε λίγο, κυρία Παπαδάκου, και μία ιστορική λεπτομέρεια του χρονικού αυτού. Αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία με την προανακριτική, ότι δέχτηκε δηλαδή να παραπέμψει. Να πάει σε προανακριτική το θέμα και τελικά την έσβησε, να το πω έτσι λαϊκά, την προανακριτική.
0: Δεν λειτουργήσε ποτέ, να το πούμε έτσι. Αυτό είναι.
1: Έτσι.
0: Δεν λειτουργήσε
1: προσέξτε
0: ποτέ.
1: Προσέξτε όμως, σκεφτείτε αμέσως μετά τι έκανε. Μετά από αυτή την προανακριτική, δεν δέχτηκε να κάνει το ίδιο με τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Βορύδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Σωστά.
1: Δέχτηκε να το κάνει αυτό. Γιατί
0: μήπως τότε πιεζόταν από εσάς, από την αντιπολίτευση, εννοώ, και από τα συλλαλητήρια τα μεγάλα, θυμάστε πότε έγινε η παραπομπή του?
1: Θυμάμαι πολύ καλά.
0: Λοιπόν,
1: ήταν λοιπόν μια πολιτική απόφαση την οποία πήρε και μετάνιωσε. Ακόμα και για την απόφαση αυτή μετάνιωσε. Προσέξτε. Και το μέλλον, δηλαδή η πορεία της στο μέλλον, κατέδειξε ότι μετάνιωσε για αυτή την απόφαση.
0: Μεταξύ μας είναι να μετανιώσει. Τώρα εδώ θα γίνει πολύμηνη ή τουλάχιστον πολυήμερη, ας το πω έτσι τώρα, γιατί δεν ξέρω πώς θα διαρκέσει. Διαδικασία εκεί στο ειδικό δικαστήριο, με τους συγγενείς να φωνάζουν εκεί μέσα. Θα είναι πολιτική αγωγή οι συγγενείς των θυμάτων.
1: Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να πούν οι συγγενείς, ό,τι και να πει το Πασόκ, ό,τι και να πει η Λιακούλη ή η κυρία Παπαδάκου. Ένα θα είναι το ερώτημα το οποίο θα βρίσκεται ψηλά και πρώτο στην κορυφή των ερωτημάτων. Ποιος έδωσε την εντολή να γίνει αυτό το κλιμάκιο διαχείρισης, το συγκεκριμένο? Ποιος κατήφθηνε τους συγκεκριμένους ανθρώπους να μπαζώσουν και ξεμπαζώσουν με τεράστιο όγκο εδάφους τη συγκεκριμένη περιοχή? Ποιος ήταν εκείνος που τελικά κατήφθηνε όλες αυτές τις ενέργειες? Αυτό το ερώτημα, κυρία Παπαδάκου, θα απαντηθεί στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Ναι. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το ερώτημα έχει τεράστιο πολιτικό αποτύπωμα.
0: Βεβαίως.
1: Διότι τώρα βλέπω ότι δεν μιλάει κανείς. Εγώ δεν ξέρω ακόμα, ήμουν μέλος της προαναγκαλής.

0: Στρατιωτικής Επιτροπής. Είδα τα στοιχεία με μεγάλη προσοχή και τα δημοσιεύματα και δεν γνωρίζω ακόμη ποιος έδωσε την εντολή και στον κύριο Τριαντόπουλο και ο κύριος Τριαντόπουλος στον κύριο Αγοραστό και ο κύριος Αγοραστός στους μηχανικούς και στους μπουλντουζιέριδες και ποιος επέλεξε το οικόπεδο στο Κουλούρι, ποιος ήταν εκείνος που έκανε τη σύμβαση με τους ανθρώπους και ποιος δεν επέλεξε τον αστυνομικό σταθμό του Ευαγγελισμού που θα μπορούσαν να κρατούνται εκεί όλα τα υλικά.
1: Ποιος εκταμείευσε το ποσό, κύριε Λιακούλη.
0: Όλα αυτά, όλα. Και ποιος έδωσε την εντολή για ένα τέτοιο πράγμα. Δεν θεωρώ ότι κάποιος πήρε αυτή την πρωτοβουλία.
1: Και την εκταμείευση του ποσού είναι τεράστια, είναι πάνω από 650.000.
0: Και την εκταμείευση και όλα αυτά, τα συμπαραμαρτούντα.
1: Σωστά. Ναι. Θέλω να κάνουμε μια διακοπή, έχω μια υποχρέωση, αλλά μετά θα σας βρω. Έτσι, για λίγο θα σας κρατήσω,
0: εντάξει,
1: μετά.
0: Εντάξει, ναι, βεβαίως.
1: Να τα πούμε.
2: Στο κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.

0: να κρυφτούν.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
9: Και η Καριστιανού στην κόρη της. Το έχει πει, γι' αυτό ακριβώς. Το λέω. Έτσι. Πάτε με το τρένο που είναι ασφαλές. Εγώ αυτό έλεγα πάντα.
10: Λοιπόν. Τα δυο μου παιδιά, αυτό το δρομολόγιο, κυρία Παπαθάκου, το έχουν κάνει άπειρες φορές.
9: Αφού είστε λάρες, το φαντάζομαι, γιος... το φαντάζομαι.
10: Ναι, ναι, στο μεταπτυχιακό του στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος μου γιος, όντας σε ποδοσφαιρική ομάδα, δηλαδή αλήθεια, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένας από αυτούς. Αλλά θα πω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε.
9: Βεβαίως.
10: Πολλές φορές ακούω στη Βουλή κυβερνητικά στελέχη να λένε «Συμμεριζόμαστε απόλυτα γιατί αυτά τα παιδιά είναι δικά μας παιδιά». Όχι. Είναι υποκρισία. Δεν είναι δικά μας παιδιά. Ούτε δικό μου είναι, ούτε δικό σας είναι. Είναι δικά τους παιδιά. Είναι παιδιά της Ελλάδας βέβαια, είναι παιδιά της κοινωνίας, αλλά είναι παιδιά αυτών των οικογενειών που βιώνουν το συγκεκριμένο
9: βιώνουν
10: δράμα.
9: Βιώνουν τον πόνο, λοιπόν, λέτε. Ναι.
10: Εντάξει. Λοιπόν, άρα ας περιοριστούμε να λέμε αυτά που πρέπει να κάνουμε εμείς ώστε αυτό να μην ξανασυμβεί.
9: Έτσι είναι. Τώρα, δείτε, ένα άλλο ερώτημα. Όλα αυτά τα ερωτήματα που θέσατε είναι σωστά και αυτά θέλουμε κι εμείς να απαντηθούν από το ειδικό δικαστήριο, έτσι, από τη δικαιοσύνη. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τους detective τώρα τι έγινε εκείνο το βράδυ. Δηλαδή, ενώ ποιος έδωσε την εντολή. Το βράδυ ενώ της Δευτέρας προς την Τρίτη, ας πούμε, Μαρτίου του 2023, που αποφασίστηκε να πάει ο Τριαντόπουλος εκεί και να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες οι παράνομες, όπως λέει το βούλευμα και το κατηγορητήριο. Τώρα, έχετε ποτέ ψάξει, έχετε αναρωτηθεί, ασφαλώς έχετε αναρωτηθεί, αλλά έχετε καταλήξει κάπου τι θέλανε? Εντάξει, υπήρχε, όλο αυτό έχει έναν τίτλο, συγκάλυψη. Αυτό το είδατε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ. Τι θέλανε να κρύψουνε? Αυτό το ρωτάω σε αρκετούς. Τι θέλανε να κρύψουν τώρα με αυτό το μπάζωμα? Γιατί η αποκατάσταση του χώρου με το να αφαιρεί τα ανθρώπινα μέλη λίγες ώρες μετά το δυστύχημα και μετά την τραγωδία δεν είναι αποκατάσταση αυτό. Αυτό είναι σκύλευση, αυτό που είπατε εσείς. Λοιπόν, τι θέλανε να κρύψουν με το ξεμπάζωμα, γιατί δεν έχουμε μόνο το μπάζωμα, έχουμε την απομάκρυνση των στοιχείων ουσιαστικά και μετά έχουμε το μπάζωμα που είναι το τσιμέντο από πάνω. Και με χαλίκια, δεν ξέρω τι άλλα υλικά βάζανε. Λοιπόν, τι θέλανε να. Ποιο ήταν το διακύβευμα, δηλαδή, γιατί το κάνανε αυτό,
10: κυρία Παπαδάκου, το έψαξα πάρα πολύ το θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Διότι με ενδιαφέρει ως ερώτημα, ναι, το οποίο θέλω σε ανθρώπινο επίπεδο να το απαντήσω, ναι, πρώτα και μετά σε ποινικό. Κοιτάξτε, υπάρχει μία σοβαρή, κατά την άποψή μου, και εξαιρετικά κρίσιμη λεπτομέρεια στην κατάθεση του διοικητή της Τροχέας.
9: Του κυρίου Βλαχογιάννη.
10: Που επαναλαμβάνω ότι δεν είναι του διοικητή, που δεν είναι κατηγορούμενος, του κυρίου Βλαχογιάννη.
9: Που αρνήθηκε, του ανθρώπου που αρνήθηκε.
10: Αρνήθηκε. Προσέξτε τώρα. Η κρίσιμη αυτή λεπτομέρεια, στο ερώτημά σας απαντάω, έχει να κάνει με το ότι σταδιοποιήθηκε το μπάζωμα του συγκεκριμένου χώρου. Δηλαδή, η πρώτη απόφαση ήταν για να πατήσει η ρόδα του γερανού. Όντως. Και δεν έφερε διαμόρφωση στο χώρο, παρά μόνο έφερε, ας πούμε, ένα σκαλοπάτι, για να καταλάβουν και οι ακροατές τι συζητάμε τώρα. Ναι. Για να μπορέσει να πατήσει εκεί, φτιάξαν ένα σκαλοπάτι. Έλα όμως που υπήρξε και δεύτερη και τρίτη απόφαση, η οποία ήταν στις 2 και 3 του μήνα. Δηλαδή, ώρες μετά το συγκεκριμένο
9: αρχικό μπάζωμα, ας το πούμε έτσι,
10: από το αρχικό μπάζωμα προς διευκόλυνση κλπ. Υπήρξαν 2 ανεξήγητες αποφάσεις, τις οποίες αρνήθηκε αυτός ο διοικητής, οι οποίες είχαν σχέση με το μπάζωμα του χώρου, με τη μεταφορά τμήματων μεγάλων του εδάφους σε χιλιόμετρα μακριά, σε αγρούς και λοιπά, μαζί με βιολογικό.
9: Μα λέει μέσα το βούλευμα, δεν ξέρω πόσα κυβικά, πόσους τόνους μετέφεραν από χώμα. Το λέει, το ξέρετε, έχουν κάνει φοβερή έρευνα.
10: Φυσικά.
9: Καταρχήν η κυρία Μάτση, η εισαγγελέας Λάρισας, έτσι, καταρχήν, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, για να τα λέμε αυτά, έτσι. Βρήκαν έτοιμο υλικό, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, και εκεί στο ειδικό δικαστήριο. Κυρία Μάτσα έκανε φοβερή δουλειά. Φοβερή. Που έστειλε το αρχικό πόρισμα, με βάση το οποίο εσείς ζητήσατε την προανακριτική που έγινε πράγματι. Ναι, για
10: επιτύχει. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν να συμπληρώσω ότι δεν είχαν ακόμη παρέμβει οι πραγματογνώμονες. Προσέξτε, δεν είχαν παρέμβει ακόμη οι τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών όλων των πλευρών. Άρα λοιπόν ήταν μια απόφαση που ελήφθη μετά την αρχική απόφαση που λέει τα συντρίμμια για να δω αν υπάρχουν επιζώντες, αν υπάρχουν άνθρωποι κλπ. Κλπ, που ήταν των 3 πρώτων ωρών, το ξημέρωμα δηλαδή της επόμενης μέρας της τραγωδίας. Και οι άλλες αποφάσεις ήταν μετά από 2 μέρες και 3 μέρες χωρίς να έχουν προλάβει οι πραγματογνώμονες να πάνε στο σημείο. Αυτή την πληροφορία λοιπόν εγώ θέλω να επιβεβαιώσουμε απόλυτα και νομίζω ότι θα την εξηχνιάσει σε όλα τα μήκη και πλάτη.
9: Θα κληθεί ο κ. Βλαχογιάννη, θα καταθέσει. Ναι, δεν τον τώρα. Δεν
10: θα κληθεί. Θα κληθεί.
9: Είναι μάρτυρα κρίσιμο.
10: Ναι, και είναι ένα άνθρωπο ο οποίο αυτή τη στιγμή.
9: Τι έπαθε συγκεκριμένο μετά από αυτό.
10: Έχει αποκαθιλωθεί από τα.
9: Αλίμονο.
10: Να. Είναι κάπου εκεί σε ένα γραφείο, από ό,τι πληροφορούμε, ψηφιακής πληροφορίας και λοιπά και λοιπά. Και βεβαίως είναι ένας άνθρωπος που θέλω να πιστεύω ότι έχει κάθε λόγο να βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπατμών, ας το πω έτσι, για να μην το πω αλλιώς.
9: Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τη δουλειά του, λειτουργήσε σύμφωνα με τη συνείδησή του και τον νόμο και γι' αυτό και δεν είναι κατηγορούμενος. Έχει αποκαθιλωθεί. Έτσι.
10: Και νομίζω ότι δεν είναι και διοικητής Τροχέας.
9: Όχι, δεν είναι, δεν είναι, έτσι κι αλλιώς. Αυτό εννοώ με αποκαθήλωση. Έτσι, ακόμα και αυτό είναι ενδεικτικό ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτό. Έτσι, ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό είναι ενδεικτικό. Λοιπόν, Κυρία Γιακούλη, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ήταν λίγο μονοθεματική συνέντευξη σήμερα.
10: Θα πούμε χαρώ, θα χαρώ. Ναι, θα έχουμε πούμε... πολλά πράγματα.
9: Έχουμε, ναι, έχουμε και για τα αγροτικά έχουμε εκεί στη Λάρισα μια... που γίνονται.
10: Ναι, τέλος σας παρακαλώ, κυρία Παπαδάκου, ναι, γιατί ξέρω την κοφτερή σας γλώσσα και το κοφτερό σας μυαλό. Θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να βοηθήσετε αυτόν τον τόπο, ο οποίος έχει αφανιστεί. Η Θεσσαλία που είναι το περβόλι του ουρανού, από την οποία κατάγομαι, είναι η γενέτερά μου, είναι η εκλογική μου περιφέρεια. Η γενέτερά μου έχει τη σημασία, το εκλογική περιφέρεια είναι παροδικό έτσι κι αλλιώς για όλους εμάς. Αλλά όμως πραγματικά είναι ένας τόπος που αφέθηκε στην τύχη του, στην κυριολεξία. Και ελοχεύει και τεράστιος κίνδυνος για τις επόμενες γενιές, έτσι. Θα χαρώ πάρα πολύ να έχουμε μια ευκαιρία να πούμε και γι' αυτό.
9: Ναι, πρέπει να πούμε γι' αυτό και αυτό, ας πούμε, να το αποσυνδέσουμε ίσως ή να το συνδέσουμε ίσως και με το τι έχει γίνει και με το θέμα του ΠΚΠ, γιατί οι άνθρωποι έχουν στερηθεί κονδύλια, αλλά από την άλλη να το συνδέσουμε και με το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό εγώ το έχω, να δω τι έχει γίνει με τον πρωτογενή τομέα. Κάνω μια έρευνα.
10: Το έχω ερευνήσει σε βάθος.
9: Έτσι. Θα το δούμε αυτό. Έτσι, θα μιλήσουμε. Αρχίστε και στο στούντιο εδώ. Είμαστε εδώ.
10: Φυσικά. Θα χαρώ πολύ.
9: Να σας φιλοξενήσουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λιακούλη.
10: Να είστε καλά. Με υγεία και δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους.
9: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, στο κόκκινο αντιδικίες, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος πρωταγωνιστεί αυτές τις ημέρες, κύριε Ξανθόπουλε, σε ένα πολύ ωραίο σποτ για τους servicers και για τα δάνεια και για τις εταιρείες αυτές τις ιδιωτικές, για τους οποίους, τους θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης χθες, την επομένη της έκδοσης της παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου, και εν πάση περιπτώσει ανακοίνωσε κάποια μέτρα. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε αυτά τα μέτρα ικανοποιητικά, μια και έχετε ασχοληθεί με το θέμα, να αρχίσουμε από αυτό. Και από την άλλη πλευρά, πώς αποφασίσατε να κάνετε έτσι αυτό το σποτ? Γιατί προφανώς παίρνετε μηνύματα από τον κόσμο.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς από το καλημέρα καταρχάς.
0: Καλημέρα, ναι. Εσάς, σας πήρα από τα αυτά, σας τα πολλά μαζί.
1: Και καλό μήνα να πούμε.
0: Και καλό μήνα. Ασφαλώς.
1: Να πούμε ότι ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πήραμε μια πολιτική απόφαση να επανεκκινήσουμε το κόμμα, και στα πλαίσια της επανεκκίνησης του κόμματος κοιτάζουμε και την επαφή μας στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι λοιπόν έχουμε αποφασίσει να αναδεικνύουμε κάθε φορά ένα ζήτημα που έχει σχέση με την τρέχουσα πραγματικότητα και τα προβλήματα της κοινωνίας. Σε μένα έτυχε να δω το θέμα και λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, το θέμα της πρώτης κατοικίας, των δανείων, της απώλειας της στέγης, γιατί είναι ένα εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν έχουμε εγκαταστήσει το στρατηγείο μας στον τρίτο όροφο της Κουμουνδούρου, όπου υπάρχει ένα άρδιο στούντιο, και με μια συλλογική προσπάθεια προσπαθούμε να μεταδώσουμε το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ σε όσο πλατύτερα στρώματα γίνεται, γιατί υπάρχει ελπίδα ακόμη και η ελπίδα είναι στην αριστερά. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης επιτέλους αντιλήφθηκε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Διότι εδώ μιλάμε για κράτος εν κράτη, δηλαδή οι servicers και τα funds είναι ανεξέλεγκτοι από κάθε άποψη, και σας το λέω αυτό και με προσωπική εμπειρία από συναδέλφους, εγώ δεν ασκώ πια δικηγορία, αλλά από συναδέλφους δικηγόρους, ακόμη δηλαδή και αν ο υπόχρεος πολίτης, ο οφειλέτης θέλει να εξοφλήσει, μπορεί να εξοφλήσει, ψάχνει μια λύση, δεν μπορεί να βρει κανέναν από την άλλη πλευρά για να συνονιθεί μαζί του, γιατί ο στόχος του ΦΑΝΤ είναι να πάρει το σπίτι στον πληστηριασμό και όχι πρακτικά να μπει σε μια διαδικασία.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανατελεία. Όσο μιλάμε, μου έχουν στείλει ένα αντίγραφο από την Intrum, συγκεκριμένα από μια εταιρεία από αυτές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: είναι.
0: Νόμιμη και λοιπά. Νόμιμη είναι, αλλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, όπου μου γράφουν εκεί για ένα χρέος, ας πούμε, εκεί πέρα που τους λένε. Και με τόκους υπερημερίας, οι οποίοι τόκοι είναι απίστευτοι. Αλλά θα σας το στείλω, μάλιστα.
1: Ναι, ναι,
0: θα σας το στείλω μετά την εκπομπή.
1: Ωραία,
0: πάντως
1: ωραία.
0: Ο κόσμος είναι απίστευτο, δηλαδή, το τι βιώνει καθημερινά.
1: Κοιτάξτε, σας είπα ότι είναι κράτος εν κράτη. Και αυτοί συνέτρεξαν δύο προϋποθέσεις. Καταρχάς, η αίσθηση ότι είναι παντοδύναμη, ότι δεν υπάρχει ένα ελεγκτικό πλαίσιο για αυτούς.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και δεν υπάρχει αυτό που τουλάχιστον επί των ημερών μας υπήρχε, η προστασία της πρώτης κατοικίας. Διότι όταν ο πολίτης, και εμείς μιλάμε βεβαίως, για να το λέμε αυτό ως αριστερά, για τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν το σπίτι τους και όχι για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές ή τους παταχτσίδες κατά το κοινό λεγόμενο. Πρέπει να τα διαχωρίσουμε. Απλώς για την κυβέρνηση και κυρίως για τα φαντς, όποιος δεν πληρώνει, ανεξάρτητα το μπορεί ή δεν μπορεί, ανεξάρτητα το αν έχει σπίτι ή δεν έχει, πρέπει να υποστεί τις συνέπειες. Αυτή είναι η θεμελιώδης διαφορά. Άρα λοιπόν, προϋπόθεση για οποιαδήποτε αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι να μπορεί ο πολίτης να έχει το σπίτι του και να μην γίνεται παρίας. Η προσέγγιση του Πρωθυπουργού είναι μια δειλή, ανεπαρκής προσέγγιση, διότι δεν αντιλαμβάνεται τον πυρήνα του προβλήματος.
0: Ο οποίος ποιος είναι κατά τη γνώμη σας?
1: Ο πυρήνας του προβλήματος είναι ότι το ΦΑΝΤ θέλει, αγόρασε την ενυπόθηκη απέτηση του οφειλέτη με το 10%, το 20% ξέρω εγώ της ονομαστικής της αξίας, ένα δάνειο των 100.000 ευρώ το πήρε με 10, θέλει να πάρει ή 120.000 ευρώ ή το σπίτι. Αυτό δεν γίνεται. Και σε αυτό τον... Και σε αυτή την ανάγκη παρεμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ με μια, θα έλεγα, ρηξικέλευτη πρόταση, όπου λέμε ότι ο ΕΦΚΑ με τις δυνατότητες που έχει πρέπει να μετατραπεί σε μια αναπτυξιακή τράπεζα σε εισαγωγικά, με στόχο ποιον όμως? Να παίρνει το δάνειο, να αγοράζει το δάνειο από το ΦΑΝΤ με τις τρέχουσες τιμές του και από εκεί και μετά να δίνει στον οφειλέτη τη δυνατότητα να το αποπληρώνει σε με τρόπο και χρόνο που μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Διότι πρέπει είναι και ανάλογο με τα έσοδά του, κύριε. Ανάλογο με το έσοδά του. Γιατί αν δεν είναι, ωραία είναι όλα αυτά, 120 δόσεις λέει. Κάνει 120, άμα δεν έχεις να πληρώσεις 120 δόσεις ή να δώσεις την προκαταβολή.
1: Κοιτάξτε, θα σας φέρω ως παράδειγμα αυτό το μεγαλειώδες κίνημα που ξεπήδησε στην Ισπανία με αφορμή την έξωση αυτής της κυρίας από το σπίτι της, ναι, όπου αγόρασε το δάνειό της, πήρε όλα τα σπίτια εκεί στην οικοδομή, στην περιοχή, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς, και της ανέβασε το ενίκιο από τα 500 ευρώ στα 1650. Και όταν η γυναίκα είπε ότι εγώ δεν μπορώ, της έκανε και καλύτερη τιμή, 1500 ευρώ με μια σύνταξη 1350. Αυτές είναι οι συνθήκες. Επανέρχομαι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ιδιωτικού χρέους που είναι θριαλίδα στα θεμέλια της κοινωνίας. Έχει ανεβεί εκθετικά, σήμερα πλησιάζει, αν θυμάμαι καλά, τα 24 δις, και για αυτό το πράγμα δεν μιλάει κανένας. Εάν δεν γίνει μια συνολική ρύθμιση αυτού του τεράστιου προβλήματος, η κοινωνία δεν πρόκειται να δει φως, ναι, δεν πρόκειται να δει χαΐ.
0: Λοιπόν, αυτά για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, είπαμε την επομένη της έκδοσης αυτού του βουλεύματος. Τώρα εσείς είστε και ποινικολόγος.
1: Είμαι δικηγόρος επαρχίας, είστε για να δικηγόρος, μην τα λέμε βαρύγδουπα, και στην
0: δεν τα λέω βαρύγδουπα,
1: δικηγόροι...
0: ναι, τα κάνω όλα και ποινικό και αστικό.
1: Λοιπόν, δικηγόροι για
0: δικηγόρος,
1: να επιβιώσουμε κάνουν
0: λοιπόν, είστε δικηγόρος
1: ειδικής αποβολής, ναι, μέχρι ποινικά δικαστήρια. Λοιπόν, έτσι είναι στην επαρχία.
0: Είστε δικηγόρος.
1: Άρα ναι, απεκδίωμε τους βαρύγδουπους.
0: Εντάξει, εντάξει, σωστά, σωστά. Λοιπόν, το ερώτημα το πρώτο είναι αυτό που έκανα και στην κυρία Λιακούλη που την είχα βγάλει πριν, τη βουλευτή της Λάρισας. Λοιπόν, το οποίο είναι το εξής. Πώς αποτιμάτε εσείς το γεγονός ότι αυτό το βούλευμα παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου, γιατί τώρα είμαστε στην επόμενη μέρα, έχει αρχίσει και δημοσιοποιείται αυτό το βούλευμα, γιατί το δημοσίευσε ευθέως το Δικαστικό Συμβούλιο, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις για το διαρροές και τέτοια. Μια χαρά το έκανε αυτό. Και έτσι πρέπει να γίνεται τώρα. Σιγά, έτσι κι αλλιώς θα φεύγει όταν έχουμε.
1: Η δημοσιότητα είναι η ψυχή της δικαιοσύνης.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα λοιπόν σε μια σελίδα και την 143 και την 144 όμως, που οι περισσότεροι δεν την έχουν δει. Λοιπόν, φαίνεται ότι αναφέρεται και ο ρόλος του Πρωθυπουργού, στον οποίο αποδίδονται οδηγίες. Προσέξτε, αυτή είναι η λέξη του βουλεύματος, το διάβασα τα επίμαχα πριν από λίγο, ότι έδωσε οδηγίες, και το σημαντικό είναι ότι υιοθετείται ένα δελτίο τύπου τότε του Τριαντόπουλου, δηλαδή ο ίδιος ο Τριαντόπουλος το είχε πει, το οποίο δελτίο τύπου λέει ότι οι οδηγίες αφορούσαν και την απομάκρυνση των βαγονιών και τη διαμόρφωση του χώρου. Δεν μιλάει απλώς οδηγίες τώρα. Οδηγίες για το ρόλο του Υπουργού είναι εύλογο, έτσι, για να τα λέμε όλα τώρα. Γιατί εγώ δεν θέλω να ακολουθώ θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά οδηγίες για απομάκρυνση βαγονιών και αποκατάσταση του χώρου, αυτό δεν είναι εύλογο. Γιατί αυτές τις οδηγίες δεν τις δίνει ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να τις δίνει ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας. Έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε, να πω καταρχάς δύο πράγματα. Δεν έχω προλάβει να διαβάσω το βούλευμα, συνολικά ένα βούλευμα 200 τόσο σελίδων.
0: Μιλάει και για μπάζωμα το βούλευμα, έχει τη λέξη μπάζωμα.
1: Έτσι. Δεύτερον, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τον κύριο Τριαντόπουλο.
0: Απόλυτα, απόλυτα.
1: Παραπεμπόμενο, άρα βάζουμε αυτές τις δύο παραμέτρους για να φωτίζουμε τη συζήτησή μας. Τώρα, επί της ουσίας, εδώ έχουμε το εξής πολύ χαρακτηριστικό. Ο νόμος επιβάλλει όταν γίνεται ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα, ο χώρος να περιφρουρείται, να περικλίνεται, να περικλείεται, να μην έχει κανένας πρόσβαση για να μπορεί η αστυνομία, να μπορεί η δικαιοσύνη να συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία τέτοια που θα βοηθήσουν στην εξιχνίαση, να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην πραγματικότητα και στα γεγονότα τα οποία είναι ξεροκέφαλα, δηλαδή μπήκαν την επόμενη ώρα για να απομακρύνουν κτλ. Είχε πει το κάναμε για καλό σκοπό. Δηλαδή αποδέχθηκε ότι παρά τον νόμο λειτουργήσαν, αλλά επικαλέστηκε τον καλό σκοπό.
0: Ναι, το σκοπό αναφέρθηκε. Αλήθεια είναι αυτό. Ουσιαστικά παραδέχθηκε. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Έτσι. Και να πω και κάτι άλλο. Στη σύσκεψη, να θυμίσω κάτι άλλο. Στη σύσκεψη των υπηρεσιακών παραγόνων που έγινε τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση, ενώ είπαν λοιπόν εκεί να μπούμε, να καθαρίσουμε κτλ., υπήρξε νομίζω αστυνομικός υψηλό βαθμό.
0: Επικεφαλής της Τροχέας, ο κ. Βλαχογιάννης. Μας το έλεγε η κυρία Λιακού.
1: Είπε ότι είστε τρελοί, ο εισαγγελέας δεν επιτρέπεται, είναι μόνο με εντολή εισαγγελέα.
0: Όχι μόνο, αρνήθηκε και τον ξυλώσανε.
1: Αρνήθηκε και παραιτήθηκε.
0: Όχι, δεν αποχώρησε. Αρνήθηκε να το κάνει. Και το και απεπέμφθη. Καθόλου δεν αποχώρησε.
1: Αποχώρησε από τη σύσκεψη, θέλω να πω, ανεξάρτητα.
0: Α, τη σύσκεψη ασφαλώς. Και βεβαίως το πλήρωσε αυτό. Το πλήρωσε.
1: Αποχώρησε από τη σύσκεψη και μετά, εντάξει, εισέπραξε τα επίκαιρα της.
0: Κύριε, για να μην λέμε πολλά τώρα, ότι όπως λέτε, ότι δόθηκαν εντολές, το έχει παραδεχθεί και ο ίδιος, αλλά είπε ότι το κάναμε για καλό. Ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος.
1: Ακριβώς.
0: Σε συνεντεύξη του κλπ. Τώρα το θέμα είναι.
1: Λοιπόν, και κατά την άποψή μας, έτσι. Αναδεικνύει τον κύριο Μητσοτάκη σε ηθικό αυτούργο, διότι είπε του Τριαντόπουλου πήγαινε εκεί και με βάση το βούλεμα. Δεν ξέρω τι θα πει το δικαστήριο. Έτσι. Άρα υπάρχει ένα θέμα του Πρωθυπουργού, εκτός δηλαδή από την υπηρεσιακή σχέση, ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είναι υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και άρα δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι χωρίς την εντολή του Πρωθυπουργού. Αφετέρου υπάρχει και ένα στοιχείο στο βούλευμα το οποίο εμπλέκει ευθέως τον κύριο Μητσοτάκη. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πολιτικό ζήτημα για το οποίο η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί.
0: Τώρα η βιάση και η σπουδή αυτές τις πρώτες ώρες έγινε καταρχήν, όπως μας έλεγε πριν η κυρία Λιακούλη, πράγματι τοποθετήθηκε το πέδιλο, ας πούμε, του Γερανού τις πρώτες ώρες. Μετά όμως έγινε κι άλλο. Έγινε ένα αρχικό μπάζωμα, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτό έγινε πράγματι για καλό, γιατί έπρεπε όντως να απομακρυνθούν τα βαγόνια. Αλλά από την άλλη πλευρά υπήρξαν και άλλα στάδια στη συνέχεια. Και υπήρξε η εντολή, το γράφει μέσα και το βούλευμα, αλλά το έχουμε δει στα ρεπορτάζ έτσι κι αλλιώς ευρέως, να γίνει ο τόπος λαμπίκο. Αυτή ήταν η εντολή. Έτσι, να μην υπάρχει τίποτα, να είναι επίπεδο.
1: Και μεταφέρθηκαν φορτηγά αυτόματος.
0: Εντάξει, τώρα είναι μια τραγωδία όλο αυτό και για τους συγγενείς αλλά και για όλους μας. Είναι σκηνές τώρα αυτές, να ψάχνει μάνα βλάχου, να ψάχνει, ας πούμε, πάνω στα χώματα.
1: Μην πάμε τώρα σε αυτό, καταλαβαίνετε. Πολύ μεγάλο.
0: Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο είμαι βέβαιη ότι όλους μας έχει απασχολήσει. Γιατί δόθηκε αυτή η εντολή? Τι θέλανε να μην δούμε? Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για συγκάλυψη, τώρα δεν μιλάμε για...
1: Κοιτάξτε, έτσι, αυτά θα τα πει το δικαστήριο. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από πριν και το λέω και από χθες δημόσια στις τοποθετήσεις μου που στους συναδέλφους σας. Κυρία Παπαδάκου, από τη στιγμή, εγώ χρησιμοποιώ το εξής επιχείρημα. Γίνεται η σύγκρουση το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Και πριν γνωρίσουμε το τι ακριβώς συνέβη, αν έχουμε θύματα, πόσα θύματα είναι, τι είναι, κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν στα κεντρικά του ΟΣΕ για να αλλάξουν, για να πειράξουν τις συνομιλίες, που να μην φαίνεται ακριβώς τι υπόθηκε εκείνες τις πολύ κρίσιμες τα πρώτα λεπτά, για να μην πω τις πρώτες ώρες, τα πρώτα λεπτά της σύγκρουσης. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος υψηλά ιστάμενος κάτι θέλει να καλύψει. Δεν είναι δηλαδή λογικό να παρεμβαίνουν, και έχει υπόψη ότι σε αυτό το κέντρο, σε αυτό το σημείο έχουν ελάχιστοι άνθρωποι πρόσβαση, δεν έχει ο καθένας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν από την πρώτη αρχή βλέπουμε μια προσπάθεια να αλλάξουν τα δεδομένα και να μην φανεί το τι ακριβώς συνέβη. Δεν ξέρω το περιεχόμενο, δεν ξέρω ποιος το έκανε, ξέρω την πράξη. Γιατί αυτή
0: και
1: έχει
0: τι αποδείξει. Θέλα να καλύψουν, δεν ξέρουμε. Αυτό έτσι, είναι το ερώτημα. Ας ελπίσουμε.
1: Σας λέω δηλαδή ότι όχι μόνο επί του πεδίου, αλλά την πρώτη στιγμή όπου όλοι είμαστε σοκαρισμένοι, κοιτάμε εκείνο το συγκλονιστικό στιγμιότυπο, ότι συγκρούνται τα τρένα, την πυρόσφαιρα κτλ. Δεν ξέρουμε ποιος, τι κτλ.
0: Και κάποιοι πάνε να αλλάξουν τα υλικά.
1: Σε αυτές τις συνθήκες κάποιοι πηγαίνουν και πειράζουν τις συνομιλίες.
0: Κύριε Ξανθόπουλε.
1: Άρα δεν είναι μία πράξη αυτή επί του πεδίου η επιχωμάτωση των μπάζωμα η οποία λαμβάνεται εν θερμό και αφελώς. Είναι στα πλαίσια μιας...
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... μία.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων και την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί Ομοσπονδία Γονέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της για την απώλεια του νεαρού αθλητή, ο οποίος έχασε τη ζωή του προσκρούοντας σε τυχείο χωρίς προστατευτικό, μόλις ένα μέτρο από τον αγωνιστικό χώρο. Οι εκπρόσωποι των γονέων καλούν την περιφέρεια και τους δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, η ασφάλεια των παιδιών είναι προτεραιότητα της πολιτείας και το βάρος αυτό δεν μπορεί να μετατίθεται στα ερασιτεχνικά σωματεία. Στο μεταξύ, την πλήρη διερεύνηση των ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου στο γήπεδο της Παναγίας ζήτησε με δηλώσεις του ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης. Όπως επισημαίνει, κανένας θεσμικός ρόλος δεν μπορεί να μείνει έξω από την έρευνα των αρχών. Ο Δήμος Θάσου έχει το δικό του θεσμικό ρόλο για την αθλητική εγκατάσταση, ενώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας έχει τη δική της ευθύνη ως διοργανώτρια αρχή. Δεν λέω ότι κάποιος ευθύνεται πριν ολοκληρωθεί η έρευνα, ωστόσο επιβάλλεται να απαντηθούν όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για τις προδιαγραφές ασφαλείας και τους ελέγχους, καταλήγει ο βουλευτής. Μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστούν από τη Βουλή οι ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις, καθώς και τα μέτρα για τους σέρβισες που ανακοίνωσε στη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, ειδικοί και παράγοντες της αγοράς διαμηνύουν πως είναι ορατός ο κίνδυνος ακόμα και αυτή η ρύθμιση να μην λύσει το πρόβλημα των εκκρεμωτήτων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως επισημαίνουν, δεν πρόκειται για κούρεμα χρέους, αλλά για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Το επιτόκιο μένει ίδιο στο 5,8% αυξάνοντας το λογαριασμό με το πέρασμα των ετών. Επιπλέον, στο νέο καθεστώς δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία στο μεταξύ ξεπερνούν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ενεργές ρυθμίσεις δεν υπερβαίνουν το 10% των χρεών. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας άνδρας έπειτα από πτώση που είχε στον πεζόδρομο της Παύλου Μελά σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, ο άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τη νέα μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ για την παραγωγή και την απασχόληση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη παρουσιάζουν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου τα εργατικά κέντρα της περιφέρειας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καβάλας. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο καθηγητής οικονομικών του ΕΚΠΑ και διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ Γιώργος Αργίτης. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες φοιτητές. Από έως αύριο, τις 2 μετά το μεσημέρι, έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεών τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε πανεπιστημιακή σχολή, άλλη από αυτή που εισήχθησαν στις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλάζουν από σήμερα έως και τις 31 Μαρτίου οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας. Σύμφωνα με το χειμερινό ωράριο, οι ώρες ησυχίας είναι το μεσημέρι 3.30 με 5.30 και το βράδυ 10 με 7.30 το πρωί.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας απόψε στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βορειοανατολική 4 μποφόρ, στο θρακικό βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
9: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
8: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
9: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
8: Βουβουλάκη.
9: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
8: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
9: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
8: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην συνεργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη και τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε μέσα να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ο Κολάμπια δηλώνει αδυναμία, σε εισαγωγικά, να στηρίξει την κοινωνία. Να μην τα πάρετε! Να πηγαίνετε στα βενζινάδικα και να λέτε θέλω να βάλω ντίζελ χωρίς την επιδότηση, τα 5 cents. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Βούλευμα κόλαφος. Εκτός νομιμότητας, οι εντολές Τριαντόπουλου. Μάθαν τώρα στην Ευσύνη, διαβάζουν και τα βουλεύματα. Ριζοσπάστης. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι, κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Απογευματινή. Ανοίγει την κάνουλα ο Κολάμπια. 120 δόσεις για 1,3 εκατομμύριο φιλέτες για χρέη σε εφορία και εύκα. Σταματάω να μεταδίδω. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Όχι, άρθρο. Γιώργος Κατσιγιάννης. Κύριε Τσίπρα, θέλετε το μετρό, ναι ή όχι? Κατσιγιάννης, είπαμε, έδρα πολιτικής φιλοσοφίας στο ΟΕΚΠΑ. Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημόσιων σύμφωνα με τον Πίζα. Πίζα είναι ο διαγωνισμός. Εκεί λέει γράψαν χειρότερα από τις συνήθως οι μαθητές των ιδιωτικών, οι οποίοι προετοιμάζονται για αυτό το διαγωνισμό. Οπότε τους προσεγγίσαν και οι μαθητές των δημοσίων σχολείων που γράφουν έτσι και αλλιώς μάπα. Ωραίο πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Κολάμπια. Είδατε, η Καθημερινή δεν είχε πρωτοσέλιδο τα μέτρα. Ελεύθερος τύπος. Τα 4 μηνύματα Κολάμπια με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Παντού μηνύματα. Το τέταρτο δυσκολεύτηκα να το βρω, ήταν τελικά προς την αντιπολίτευση. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Πόλεμος, σε εισαγωγικά, Σκοπίων Σόφιας για την κληρονομιά του Τσάρου Σαμουήλ. Εμείς την κάρα του Σαμουήλ τη δίνουμε στη Σόφια. Έτσι, ο Κολάμπια θα την δώσει με τα χέρια του. Αλλά οι Σκοπιανοί λένε ότι ο Σαμουήλ ήταν Σκοπιανός, καταλάβατε έτσι. Και βέβαια έχει αρμένικη καταγωγή. Ήταν μια περίπλοκη εποχή. Τα νέα. Μια τριπλή ασπίδα και από κάτω γράφει αλλά με αστερίσκους. Ξυνήσανε και στα νέα με τα μέτρα του Κολάμπια αυτά, 120 δόσεις, 20 λεπτά στο ντίζελ, αυστηρό πλαίσιο για τους έρψες. Ξυνήσανε και στα νέα. Να μην τα πάρετε και εσείς τα μέτρα. Δεύτερο θέμα στα νέα. Γιατί παρελάβουν στην Κύπρο Γάλλοι και Αιγύπτιοι. Σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία γιορτάζει τα 66 χρόνια από την ανεξαρτησία της. Γίνεται μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και θα συμμετέχουν και Γάλλοι και Αιγύπτιοι. Εδώ να πω ένα πολύ ωραίο είναι ότι η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία της 1 Οκτωβρίου, ενώ η ανεξαρτησία της δόθηκε μέσα Αυγούστου 1960, αλλά επειδή έχει πολύ ζέστη δεν κάνουν παρέλαση. Δημοκρατία! Σε απόγνωση ο Κολάμπια. Τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Κάει αργά παρά ποτέ. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Φορτώνουν στον αγοραστό το μπάζωμα στα Τέμπη. Το βούλευμα ρίχνει στα μαλακά τον Τριαντόπουλο. Και πολύ καλά κάνει. Εστία. Απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Γι' αυτό και εμείς κάναμε τις 120 δόσεις, καταλάβατε. Και εθνικός κήρυκας Κωνσταντίνος Διαμαντής. Ένιωθα σαν καταδικασμένος. Εξηγεί γιατί έφυγε στην Ελλάδα. Ο Κωνσταντίνος Διαμαντής ήταν αξιωματούχος στο Connecticut. Τον πιάσανε για δωροδοκίες, δωροδιψίες κτλ. Καταδικάστηκε για 21 αδικήματα. Νομίζω σήμερα είναι να εκδοθεί ποινή φυλάκισης. Και ο Κωνσταντίνος εξαφανίστηκε και βρίσκεται στην Ελλάδα. Κύριε Φλωρίδη, την πέσανε τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στο Γιώργο το Φλωρίδη, τον καλύτερο υπουργό της δικαιοσύνης που είχε Ελλάδα το 1974, άνευ ανταγωνισμού,
το μεγαλύτερο πολιτικό που έχει βγάλει το Κιλκής μετά τον Πέτρο τον Παπά, τον καλύτερο υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκη στις επόμενες εκλογές, μετά φυσικά την Έλενα Ράπτη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Μητσοτάκη Α από τα Ζήτητα, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη, η Πρωτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε το Φλωρίδη γιατί ανεβάζει το επίπεδο του πολιτικού πολιτισμού στην Ελλάδα μας, μια τιτάνια προσπάθεια απέναντι στο χρηματοδοτούμενο από τη Βενεζουέλα σχέδιο των Μαδούρων 15-19 που είχε ως αποτέλεσμα στην Ελλάδα να έχουμε το χαμηλότερο πολιτικό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού στην Ευρώπη. Και βγαίνει αυτός ο αρχιτραμπούκος ο Γιαννούλης και τι λέει. Τώρα λέει που παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο, ο κύριος Φλωρίδης τι λέει που έλεγε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Στην Earth News το είπε αυτό ο Γιαννούλης. Και του απάντησε από το Sky ο Φλωρίδης. Επιμένω, λέει, όσοι μιλούσαν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζωμα. Και λέει ο Φλωρίδης, ο Γιαννούλης, λέει να ανοίξουν, λέει, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, λέει, όσων συμμετείχαν στην υπόθεση των Τεμπών, να έρθουν, λέει, όλα στο φως, χωρίς εξαιρέσεις. Συγγνώμη να πω κάτι. Ανοίγει ο κόσμος να δει Earth News, να ενημερωθεί για τις επιτυχίες της κυβέρνησης, για τα μέτρα, λοιπόν. Και τα κρύβουν αυτά τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής. Ανοίγει ο κόσμος Earth News να μάθει την αλήθεια και πέφτει πάνω στο Γιαννούλη να τραμπουκίζει τον Υπουργό, όχι της δικαιοσύνης. Και συγγνώμη, τι πράγματα είναι αυτά. Που ζούμε να ανοίξουν, λέει, τα κινητά τηλέφωνα. Αυτά τι να πω, αυτά τα κάρτανε, κύριε Γιαννούλη, στο σιδηρούν παραπέτασμα. Δίκες της Μόσχας, Τσαουσέσκο, Σεκιουριτάτε, ΚΑΚΕΜΠΕ, αν είναι δυνατόν. Αλλά τι να πω, αυτό ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπολος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να πάμε όμως εκείνες τις εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια και με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων θέλω να χειροκροτήσουμε την Έλενα Ράπτη, που σας έλεγα και πιο πάνω, την καλύτερη υφυπουργό οικογένειας Μητσοτάκη από ιδρύσεως του Υπουργείου, μετά φυσικά την Κατερίνα Παπακώστα, την καλύτερη βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, μετά προφανώς την Άννα Ευθυμίου. Να θέλω την προσοχή σας. Η Έλενα Ράπτη προχθές έσπασε τη σιωπή της και συμμετείχε στην ημερίδα Becoming, The Youth Forum 2026 και εκεί είπε κατά την τοποθέτησή της ότι το Υπουργείο Οικογένειας Μητσοτάκη κάνει μια τεράστια επένδυση στη νέα γενιά με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου ασφάλειας, ίσων ευκαιριών, συμμετοχής, πρόπτικης για κάθε νέο άνθρωπο και ειδικά προγράμματα για την απόκτηση στέγης. Και είπε η Έλενα Ράπτη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το μέτρο που ανακοίνωσε ο Κολάμπια για τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μία πρωτοβουλία που στόχο έχει ο νέος, φτάνοντας στην ενηλικίωση, να διαθέτει ένα σημαντικό οικονομικό εφόδιο στα πρώτα βήματα που θα κάνει στην ενήλικια ζωή του. Έτσι ακριβώς. Και εδώ, φίλοι και φίλες νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες, βλέπουμε το πόσο σημαντικό είναι να κάνεις πολιτική μέσα από τα βιώματά σου. Η Έλενα Ράπτη, ας πούμε, φτάνοντας στην ενηλικίωση, βρήκε από την οικογένειά της σπίτια, λεφτά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, μέχρι και άλογο υπασίας. Αυτό δηλαδή που πρέπει να συμβεί για όλα τα παιδιά του κόσμου. Γι' αυτό και η Μητσοτάκης ΑΕ κάνει τόσο μεγάλες επενδύσεις στη νέα γενιά. Δηλαδή, αν ο μπαμπάς και η μαμά έχουν λεφτά να πληρώσουν το μισό άλογο υπασίας, τα άλλα μισά θα τα πληρώσει η Μητσοτάκης ΑΕ. Προσέξτε ρε Μάια, μη πέσει κανένας Κολάμπια και μετά σταματήσουν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις στη νέα γενιά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και μια σταλινικιά που πάει να πάρει το Δήμο στο Λος Άντζελες, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο την Έλενα Ράπτη, λίγο να μας πει, ας πούμε, για τις ίσες ευκαιρίες που έδωσε αυτή η κυβέρνηση σε αυτά τα παιδιά που περάσαν στο πανεπιστήμιο στην Πάτρα, αλλά δεν μπορούν να πάνε να σπουδάσουν εκεί εξαιτίας του κόστου ζωής. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος γράφει τον όδικο αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του την Έλενα τη Ράπτη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και η νέα γενιά πάνω στην οποία κάνουμε μια τεράστια επένδυση. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία. Πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Τούφα είσαι.
Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τζανακάκης στην επιλογή των μουσικών θεμάτων. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από το Υφυπουργείο Οικογένειας Μητσοτάκη, δωρεάν, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πολιτευτικό αδιέξοδο βρει στη ηγεσία των μαυριστών, καθώς ο συμμετανέο εθνάκης ο Κολάμπια, το τσιτάκτορο του Βάλερ, η τίγρης της Κάσου, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Πάτησε το κουμπί στον υπολογιστή για να έρθουν τα τελευταία δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο μιζεραμπλισμός. Γιατί όταν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να έρθουν στη χώρα σου τα δισεκατομμύρια, εσύ πρέπει να είσαι πολύ μίζερος για να λες τώρα πόσο θα πάει το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι. Δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Πάει προχθές στη Γενική Γραμματεία, εκεί Ταμείο Ανακάμψεως Ελλάδα 2.0. Λοιπόν, και του λένε εκεί είναι τα τελευταία δισεκατομμύρια. Λέει τι πρέπει να κάνω, λέει θα πατήσεις ένα κουμπί και θα έρθουνε. Πατάει το κουμπί και αρχίζει μετά και τους λέει ιστορίες. Το καλοκαίρι λέει του 20 που είχα πάει εκεί 5 μέρες διαπραγμάτευση, λέω σαν τον άλλον εκεί που κουράστηκε στις 14 ώρες. Και έτσι λέει πήγα και σήκωσα όλο το ταμείο του Ταμείου Ανακάμψεως και το έφερα εδώ στην Ελλάδα μας, έτσι. Τυπωμένα λεφτά. Θυμάστε που ήμασταν τότε καλοκαίρι του 2020 και σας λέγαμε ότι ο Κολάμπια θα φέρει 70 δισεκατομμύρια ευρώ τυπωμένα λεφτά. Τυπωμένα. Εντάξει, τελικά δεν ήταν ούτε 36, αλλά δεν πειράζει. Σιγά μην θυμάστε τι σας λέγαμε το καλοκαίρι του 2020. Το θέμα είναι πως όλοι οι Έλληνες είδαν με το Ταμείο Ανάκαμψης η ζωή τους να αλλάζει. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό πράγμα. Το διαπίστωσε και ο Άξος Κέρτσος, βλέποντας και τις αλλαγές στα πόθεν έσχες όλων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μισό λεπτό, μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, Κάλιο 5 και στο χέρι, παραδέκατε καρτέρι και έτσι με τα 5 που πήραμε στο χέρι, κάναμε την Ελλάδα μας 2.0 και ο περισσότερος κόσμος τι λέει, πως ζούσε καλύτερα πριν το 2019. Καλά σοβαρό τώρα, μα κάποιος, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα, τι πήγαν τώρα οι μαδούροι να βρουν να κάνουν αντιπολίτευση? Με τα κουτσομπολιά. Μια κουτσομπολίστικη εφημερίδα στην Αμερική δημοσίευσε τις προάλλες πως η Κίμπερ Λίπεν του Παπασταύρου να προσέχει, λέει, τη στάση του, γιατί, λέει, αν γουστάρει ο Τραμπ, τη ρίχνει την κυβέρνηση στην Ελλάδα όπως έριξε την κυβέρνηση στη Ρουμανία. Κουτσομπολιά! Τέλος πάντων, εντάξει, και λίγο το κρασί, λίγο το φαγητό, λίγο τα κεριά, λίγο, ας πούμε, η άνεση κτλ. Πάνω στη συζήτηση λες, ας πούμε, διάφορα πράγματα που μετά τα μετανιώνεις, έτσι δεν είναι? Σε όλους μας έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Και πάνε οι κουτσομπόλιδες της πλατείας Κουμουνδούρου και τι κάνουνε? Ερώτηση στη Βουλή. Δηλαδή, να σταματήσει η Βουλή να κάνει ό,τι κάνει, να σταματήσει ο καθηγητής Γεραπετρίτης να κάνει ό,τι κάνει στο Υπουργείο Εξωτερικών και να πάει στη Βουλή και η Βουλή, ας πούμε, να κάνει συζήτηση για τα κουτσομπολιά. Και από ό,τι βλέπω εδώ, δεν είναι μόνο για τον Γεραπετρίτη. Την ερώτηση για να δουν εκεί τι έγινε τα κουτσομπολιά με την Κίμπερλι, την υποβάλαν και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενεργείας, τον κ. Παπασταύρου, και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, που είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Δηλαδή, έρχεται παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Στο 5,5% η απόδοση εκεί, τα επιτόκια, τα ομόλογα, τα αμερικάνικα. Και ο Πιερεκάκης να αφήσει το Eurogroup και να πάει στη Βουλή και να αρχίσει να λέει για το τι είπε η Κίμπερλι στον Παπασταύρου. Που δεν γράψαν πουθενά ότι ήταν ο Πιερεκάκης μπροστά. Έτσι. Ο Κυρανάκης ήταν μπροστά. Τα μπερδέψαν τώρα. Κυρανάκης, Πιερεκάκης είναι εκεί πέρα και προχειράντζε στην Κουμουνδούρου. Και τέλος πάντων να πω και κάτι άλλο. Άντε πες ότι το είπε αυτό η Κίμπερλι, κυρία Δούρου μου, ας πούμε. Υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας? Δηλαδή υπάρχει κάποιος λόγος ο Τραμπ να ρίξει τον Κολάμπια? Κανένας. Οπότε γιατί να το συζητάμε αυτό το θέμα? Καλά δεν τα λέω? Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε.
2: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
8: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά.
7: Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
8: Coffee Press.
7: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
13: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
12: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
14: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
15: Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
2: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική. Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
1: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Και βάζει πετρέλαιο, σε όσους έχουμε πετρέλαιο. Και πιάσαμε κουβέντα εν αναμονή των ανακοινώσεων των μέτρων στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίαζε κάνα δύο ώρες αργότερα. Μου λέει λοιπόν ο πετρελαίας ότι με αυτές τις τιμές που υπάρχουν σήμερα στη χοντρική, με αυτά τα κέρδη των δηληστηρίων, με αυτούς τους φόρους πάνω στην κατανάλωση, τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ, όταν λέει ο Μητσοτάκης, λέει αυτό, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι κάτω από το 1,75, εννοεί ότι θα είναι λίγο κάτω από αυτό. Έτσι, λοιπόν. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, λέει, αυτό που λέει με το 1,75 δεν στέκεται, λέει, γιατί πέρσι δηλαδή στο τέλος της περσινής σεζόν, ας πούμε, που επιδοτείται το πετρέλαιο θέρμανσης, κανένας, λέει, πριν το καλοκαίρι δηλαδή, κανένας δεν έβαλε, λέει, πετρέλαιο με 1,75. Κανένας. Ένα, λέει, είχαν πιάσει ζέστες νωρίς, και δεύτερον, κανένας δεν βάζει πετρέλαιο με 1,75. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, μου λέει. Ο περισσότερος κόσμος, φαίνεται οι πετρελαίδες κρατάνε στατιστικά, λέει, έβαλε από 1,12 μέχρι 1,25. Και μου λέει, και εσύ, λέει, τα Χριστούγεννα έβαλες, λέει, με 1,22. Λέω, πού δουλεύει αυτός, λέω, στη στάζη, λέω, που τα ήξερα πριν τα ντόρ. Τέλος πάντων, τα ήξερα απ' έξω. Μάλλον κρατάνε στατιστικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, αλλά λέει, κανένας δεν έχει βάλει πετρέλαιο, λέει, με 1,75. Εγώ, λέει, δεν έβαλα πουθενά σε κανένα σπίτι. Έτσι. Όλοι, λέει, ήταν εκεί μετά το 1,30-1,30 κάτι, το τελευταία δηλαδή 1,35. Μετά, λέει, δεν βάζει κανένας. Οπότε λέει ο πετρελαίας ότι, λέει, μιλάμε για ένα 60, που είναι κάτω από το 1,75, πράγματι, όπως τα έλεγε και ο Άξος Κέρτσος, έτσι, γύρω στο 1,60. Αλλά, λέει, το 1,60 ή το 1,58, λέει, θα είναι το άνοιγμα, το opening, έτσι. Καθώς πηγαίνουμε προς τα Χριστούγεννα, θα περάσουμε το 1,75. Χθες το μεσημέρι, λοιπόν, ο Κολάμπια δεν ανακοίνωσε κάτι το ιδιαίτερο, έτσι. Και πραγματικά η εικόνα στο Υπουργικό Συμβούλιο έμοιαζε με κάτι το οποίο έχει αρχίσει να μένει από καύσιμα. Έτσι. Δηλαδή, αν δούμε και τα σημερινά πρωτοσέλιδα του φιλοκυβερνητικού τύπου, τα νέα, λέει, τριπλή ασπίδα, αλλά έχει αστερίσκους που ακυρώνουν. Ο ελεύθερος τύπος λέει για τα 4 μηνύματα, τρέχα γύρευε. Η απογευματινή έχει το άστοχο που λέει ανοίγει την κάνουλα. Οπότε, λέει, το 1,3 εκατομμύρια που χρωστάνε στην εφορία και στα χρέη θα πάνε σε 100 δόσεις. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στην Ελλάδα είναι κάτω από 5 εκατομμύρια. Σκεφτείτε, κάτω από 5 εκατομμύρια, και το 1,3, 1.300.000 είναι άνθρωποι που έχουν χρέη στην εφορία και στο ΝΕΦΚΑ, στο ΙΚΑ που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, καταλάβατε, έτσι. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Λοιπόν, και ενώ ο κόσμος καίγεται, που λέμε δηλαδή, το βασικό που ήθελε χθες ο Κολάμπια να φανεί προς τα έξω ήταν η απάντηση που έδωσε στην Τώρα, στη μαμά του Κωστάκη, έτσι, και στον Κωστάκη, που βγήκε ο Κωστάκης στα κανάλια και άρχισε να λέει, ας πούμε, ότι είναι αλαζόνες οι υπουργοί. Έτσι. Και αντί, ας πούμε, ο Κυριάκος να τους πάρει κανένα τηλέφωνο και να τους τα πει, έτσι, να τους βάλει τις φωνές, είπε δημόσια και ήθελε να τονιστεί αυτό το πράγμα, ότι αυτός κρίνει τους υπουργούς και το τι είναι ο υπουργός και το τι δεν είναι ο υπουργός, αν είναι αλαζόνας ή δεν είναι αλαζόνας. Αυτό ήταν το βασικό του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου. Τώρα, το βασικό όμως, έτσι, είναι το θέμα με την ακρίβεια. Αυτό, ας πούμε, που λέμε ο μιζεραμπλισμός, έτσι, αυτή τη βδομάδα που συζητάμε για τον μιζεραμπλισμό. Εκεί, λοιπόν, η κυβέρνηση δίνει την εντύπωση πως τα έχει λίγο παρατήσει. Ας πούμε, ας πάμε λίγο πίσω, έτσι, Ιούνιος. Ανακοινώνεται ότι είναι στα σκαριά και η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και λένε από 1 Σεπτεμβρίου. Έτσι, λοιπόν. Έχεις φάει γκολ από τα αποδυτήρια δηλαδή. Εμείς θα τρώμε τα γκολ στο σούπερ μάρκετ. Αλλά το επικοινωνιακό είναι ότι είναι από 1 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, λες δηλαδή πλάκα μας κάνουν, μας δουλεύουν. Τέλος πάντων, έρχεται ο Σεπτέμβριος. Η συμφωνία εντωμεταξύ είναι για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μετά λίγη, θα δούμε. Λοιπόν, στα σούπερ μάρκετ, το σκηνικό που είδαμε τώρα ένα μήνα ήταν παρόμοιο με αυτό, αν θυμάστε, το καλάθι του νοικοκυριού το 2022. Ή είναι ένα σκηνικό παρόμοιο με τις προσφορές των φυλαδίων του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή έχει, ας πούμε, 20 προϊόντα, είναι όλα ακριβά. Υπάρχει ένα προϊόν που είναι φθηνότερο σε σχέση με τα άλλα 20 που είναι ακριβά. Και εκεί έχει μια ταμπέλα, Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Το 22 είχε μια ταμπέλα, το καλάθι του νοικοκυριού. Πριν από αυτά ή στα ενδιάμεσα που δεν είχαμε τέτοια πράγματα, είχε τάδε σούπερ μάρκετ προσφορά. Αυτό. Λέγανε εντωμεταξύ τότε ότι σε αυτή την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κτλ. Θα ενταχθούν, λέει, 1800 προϊόντα. Τελικά ενταχθήκαν 1350. Η πιάτσα στα σούπερ μάρκετ λέει τώρα ότι το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, επειδή δεν βγαίνουν οι εταιρείες με αυτές τις τεράστιες εκτόσεις που δώσανε, θα ενταχθούν στη νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μόνο 400 προϊόντα από τα 1350 και από τα υποτίθεται 1800 που έλεγε ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Από την κυβέρνηση κανείς δεν σχολιάζει τίποτα. Τσιμουδιά. Θυμάστε τους παλιούς πανηγυρισμούς. Που είναι εκείνα τα πρωτοσέλιδα, ας πούμε. Ασπίδα Κυριάκου για την ακρίβεια. Πού είναι, ας πούμε, τα στατιστικά του Σκέρτσου. Που έλεγες, εντάξει ρε φίλε, ας πούμε, είσαι για stand-up comedy, έτσι. Όχι ποιος Τσουβέλας, ποιος Τζαρβές με τα στατιστικά του Άκη. Λοιπόν, ο Σκέρτσος, έτσι. Πάνε και αυτά, έτσι. Ας πούμε τώρα με το πετρέλαιο θέρμανση, έτσι. Πριν από ένα χρόνο, 1,75, που δεν ήταν ένα χρόνο, ήταν πριν μερικούς μήνες, έτσι. Πριν από 1,75, ενώ τώρα, ας πούμε, θα είναι κάτω από 1,75. Πριν από ένα χρόνο, αν είχε συμβεί αυτό, έτσι, θα το παρουσιάζαν ως μείωση. Δηλαδή θα λέγανε μείωση στην τιμή του πετρελαίου, αποφάσισε ο Κολάμπια. Κάτω από 1,75 που ήταν, ξέρω εγώ, πέρσι. Τώρα δεν ξέρουν τι να πούνε. Έτσι. Αν, ας πούμε, επαναλαμβάνω, ήμασταν πριν από κάνα χρόνο, θα είχαμε δημοσιογραφία τύπου παντού στον κόσμο ακριβένει το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, και γενικά το πετρέλαιο, και μόνο στην Ελλάδα, ας πούμε, έπεσε 10 cents από 1,75-1,65. Και θα έγραφε πάλι ο Μαυρίδης στο Liberal, ας πούμε, πως ο Κολάμπια ως νέος Μωυσής άλλη μια φορά άνοιξε τη θάλασσα στη μέση και πέρασε ο περιούσιος ελληνικός λαός από μέσα χωρίς να βρέξει τα πόδια του. Τίποτα τέτοιο. Τίποτα τέτοιο. Δίνουν λοιπόν την εντύπωση ότι μένουν από καύσιμα. Μπορεί να το παίζουν αδύναμοι ενώ είναι ισχυροί, έτσι, αλλά μπορεί και όχι. Οπότε αν τώρα η Μητσοτάκης ΑΕ έχει αρχίσει να μένει από καύσιμα, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, των πολλών. Αν όχι τώρα λοιπόν, πότε θα μπει το θέμα το πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τη βροχή πριν πέσει. Τελευταία δεν ξέρω πώς έχουμε κάνει αρκετά μαθήματα εδώ στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας για τα αθλητικά, χρησιμοποιώντας το ως αφορμή. Και σας λέω καμιά φορά ότι ενώ γενικά οι ειδήσεις είναι δυσάρεστες, καμιά φορά έχουμε και καμιά ευχάριστη είδηση. Συνήθως προέρχεται από το αθλητικό ρεπορτάζ. Κάποια νίκη, κάποια μεγάλη μεταγραφή. Το χτίσιμο, ξέρω εγώ, ενός καινούργιου γηπέδου, αθλητικές υποδομές, τέτοια πράγματα. Αλλά καμιά φορά και το αθλητικό ρεπορτάζ δίνει πολύ άσχημες ειδήσεις που δεν αφορούν κάποια ήττα, κάποια βαριά ήττα. Για πολλά χρόνια εγώ έκανα τον ταξιτζή και τον φροντιστή για την κόρη μου, που έπαιζε στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα του βόλεϊ. Παλιότερα στον Ηρακλή, μετά στην Ελπίδα Αμπελοκύπρου. Ο φροντιστής είναι αυτός που πλένει τα ρούχα, καθαρίζει τα παπούτσια, αερίζει τις επιγονατίδες, μαζεύει τα πράγματα στις τσάντες, ψάχνει στα ποδητήρια κανένα παπούτσι που το έχει ξεχάσει η κόρη του, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, στο βόλε και τότε, ας πούμε, πριν ξέρω από 10 χρόνια για πότε μιλάω, και τώρα παίζουν κυρίως κορίτσια, έτσι. Είναι ένα άθλημα πιο γυναικείο για κάποιο λόγο, στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Πριν πολλά χρόνια λοιπόν, τη θυμάμαι πολύ εκείνη τη μέρα, την είχα αφήσει, ας πούμε, στην προπόνηση, και πήγα το αυτοκίνητο για κταίο. Κάπου έξω από Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι, μάλλον είχα κάποια άκρη για να το περνάω από εκείνο το κταίο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δίπλα στο κταίο, είχε πολύ κόσμο, Σάββατο που πάνε όλοι τα αυτοκίνητά τους στο κταίο, δίπλα στο κταίο είχε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Και εκεί παίζανε δύο ομάδες, αγόρια, έτσι, κυρίως αγόρια ποδόσφαιρο, με καταρακτώδη βροχή. Και εκεί καθόταν εκεί δίπλα στη γραμμή του αράουτ που λέμε και οι γονείς των παιδιών, ας πούμε, και τρώγαν αυτή την καταρακτώδη βροχή και κρύο. Τέλος πάντων, είπα να το δοκιμάσω κι εγώ λίγο, κάθισα κι εγώ λίγο μέχρι εκεί που ήταν ουρά μεγάλη στο κταίο. Κάθισα λίγο να δω και το μάτς, τα παιδιά δηλαδή που παίζαν σε αυτό το γήπεδο με λάσπες, πέφταν κάτω, έλεγα καλά θα ξανασηκωθεί αυτό το παιδί. Τέλος πάντων, έφαγα και εγώ πάρα πολύ βροχή και πάρα πολύ κρύο, περνάω το αυτοκίνητο κταίο, εντάξει δεν είχε τίποτα, και γυρίζω στο γήπεδο, ας πούμε, του βόλε, στο Κατσάνι, στο γήπεδο του Ηρακλή, ας πούμε. Ήταν εκεί και οι άλλοι μπαμπάδες, κυρίως μπαμπάδες, volleyball fathers, ας πούμε, και κάποιες μαμάδες, volleyball mothers, και τους λέω, κοιτάξτε να δείτε, λέω, είμαστε τυχεροί, λέω, που έχουμε κόρες, ας πούμε, και τις πάμε στο βόλεϊ, γιατί δεν είχαμε αγόρια και τα πηγαίναμε στο ποδόσφαιρο, θα είχαμε φάει σήμερα πάρα πολύ βροχή και κρύο. Βέβαια, στα χρόνια έτσι πως πέρασαν και πάρα πολλά κορίτσια παίζουν πια ποδόσφαιρο και έχει αναπτυχθεί και το ποδόσφαιρο γυναικών και στην Ελλάδα πάρα πολύ. Οπότε με αυτό το παιδί από την Καβάλα που χτύπησε σε ένα μάτι στη Θάσο, 16 χρονών, ένας θανάσιμος τραυματισμός σε πολλά εισαγωγικά γήπεδα ποδοσφαίρου. Ένα παιδί δηλαδή που σε μια φάση χτύπησε το κεφάλι του σε ένα τσιμεντένιο τοίχο, ο οποίος ήταν, άκουσα κάπου για 2 μέτρα, από τη φωτογραφία μου φαίνεται ότι είναι κάτω από 2 μέτρα, είναι γύρω στο 1,5 μέτρο. Ο τοίχος ήταν γύρω στο 1,5 μέτρο από τη γραμμή του αράουτ. Ακούγοντας αυτή την είδηση πριν το παιδί πεθάνει, μόνο που τραυματίστηκε δηλαδή και ήταν στην εντατική και όλα αυτά, ήταν μια είδηση που προσωπικά με κλώνησε πάρα πολύ. Γιατί μπήκα λίγο, πώς το λένε, στα παπούτσια των γονιών, φίλων μου, γνωστών μου, γειτόνων μου, που σας είπα πριν για την γειτονιά στην Άνω Πόλη, έτσι, που πάνε τα παιδιά τους, πλέον και πολλά κορίτσια, να παίξουν ποδόσφαιρο σε περίπου τέτοια γήπεδα. Έτσι. Δηλαδή, αν ψάξει κανένας, το κάνει ρεπορτάζ, θα δει ότι πάνω κάτω όλοι οι δήμοι για τέτοιου τύπου γηπεδικές εγκαταστάσεις έχουν πάρει λεφτά. Έτσι. Αλλά το χειρότερο απ' όλα, και ειδικά μετά το θάνατο του παιδιού, ήταν η σκέψη που πήγε στην οικογένεια του παιδιού, στην οικογένεια ενός παιδιού που δεν θα γίνει ποτέ 17, όπου κάποιος, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι στατιστικά μιλώντας, ο μπαμπάς του, έκανε και αυτός για χρόνια αυτό που λέμε τον ταξιτζή και το φροντιστή για να παίζει το παιδί του ποδόσφαιρο. Έτσι. Τώρα θα σας πω και ένα μυστικό. Στην επαγγελματική δημοσιογραφία, όπως και στη λογοτεχνία, θα πούμε γι' αυτό λίγο μετά,
Υπάρχουν τεχνικές που συγκινούν τον κόσμο. Περίπου αυτό που σας έκανα εγώ πριν, έτσι. Είναι μια ιστορία που σε συγκινεί έτσι κι αλλιώς. Αν την πει στην ιστορία μέσα το προσωπικό σου βίωμα, πώς μπαίνεις και εσύ μέσα στα παπούτσια κάποιου, λέμε τώρα, γιατί δεν μπορεί κάποιος να μπει στα παπούτσια κάποιου ή κάποιας που έχει χάσει το παιδί του, το παιδί της σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, είναι κάτι ασύλληπτο. Συγκινείς τον κόσμο. Είναι εύκολο. Τεχνικά μιλώντας, αυτές οι τεχνικές του να συγκινείς τον κόσμο, αυτά που λες, με αυτά που γράφεις, είναι πιο εύκολες. Έτσι. Και αυτό γιατί οι ειδήσεις, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι κατά βάση κακές. Και όσο πιο κακές είναι, τόσο μεγαλύτερες είναι. Οπότε υπάρχει και μια εκπαίδευση των δημοσιογράφων σε αυτές τις τεχνικές. Βέβαια, σύμφωνα με το βιβλίο που λέμε, οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι αυτές τις τεχνικές τις δουλεύουν πάρα πολύ καλά, κυρίως για διάσημα πρόσωπα, για celebrities που λέμε, που πέθαναν νέοι και ίσως και να έζησαν και πάρα πολύ γρήγορα. Συνήθως οι celebrities δεν συμβαίνει αυτό, τις ζουν πολύ γρήγορα και πολλές πεθαίνουν και πολύ νέοι και πολύ νέες. Αλλά όχι για ένα παιδί έτσι, που στα 16 έχασε τη ζωή του σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που δεν ήταν κατάλληλο ούτε για τα άγρια ζώα της ρωμαϊκής αρένας. Ρωμαϊκές αρένες ήταν καλοφτιαγμένες. Λοιπόν, προφανώς, ξέρω εγώ, είναι άλλη διαχείριση μιας είδησης που αφορά ένα διάσημο πρόσωπο, ένα δημόσιο πρόσωπο, ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, και είναι άλλη διαχείριση της είδησης για ένα παιδί, έτσι, που με την πρώτη τη βροχή θα ξεχαστεί. Εδώ έρχεται και κουμπώνει αυτό το οποίο έλεγε συχνά ο Χάντερ Τόμψον, ότι δηλαδή η δημοσιογραφία είναι ένα πολύ χαμερπές επάγγελμα. Τώρα, τεχνικές έτσι, για να συγκινήσει τον κόσμο, είπαμε, υπάρχουν και στη λογοτεχνία. Και σε ένα βαθμό και οι δημοσιογράφοι από εκεί τις έχουν δανειστεί. Γι' αυτό και σας είπα ο τίτλος του μαθήματος είναι «Σαν τη βροχή πριν πέσει». Έτσι. Το «Σαν τη βροχή πριν πέσει» είναι ένα βιβλίο του Τζόναθα Κόου, εκδόσεις πόλης. Ήταν ένα βιβλίο που παραμένει έτσι, πολύ διαφορετικό από αυτά τα οποία έχει γίνει πιο γνωστό ο Τζόναθα Κόου και έχουν πουλήσει και πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Και απορεί και ο Τζόναθαν Κόπ συχνά σε συνεντεύξεις του για το πώς πάνε τα βιβλία του τόσο καλά στην Ελλάδα. Κυρίως τα βιβλία του που έχουν να κάνουν με τη Θάτσερ, τον νεοφιλελευθερισμό, το Τιερό Πιάτσικο, το Ρότεν Κλαμπ, τον Κλειστό Κύκλο. Το «Σαν τη βροχή πριν πέσει» είναι ένα σπαραχτικό βιβλίο. Και εκεί ο Τζόναθαν Κόπ χρησιμοποίησε πολλές τεχνικές για να συγκινήσει τους αναγνώστες του. Είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει με τις προσδοκίες, δηλαδή με αυτό που το ανθρώπινο μυαλό είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε να φτιάχνει προσδοκίες, να πιστεύει ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε και καλύτερα. Έτσι. Βέβαια και οι λογοτέχνες και οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι είναι βέβαιοι ότι ξέρουν ότι τα πράγματα πάντα μπορούν να γίνουν και χειρότερα. Και ειδικά όταν έχεις μια τέτοια είδηση έτσι, για ένα παιδί 16 χρονών. Έχει και ενδιαφέρον το επόμενο, η επόμενη μέρα, Είδατε, ας πούμε, στην περίπτωση του θανάτου του Μαζονάκη. Η επόμενη μέρα άνοιξε, ας πούμε, τη συζήτηση για διάφορους, ας πούμε, τσαρλατάνους που κάνουν παράνομες θεραπείες χωρίς πρωτόκολλα, όπως τα λένε, ας πούμε, σε κέντρα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη κλείσαν κλινικές που υποτίθεται νοσήλευαν ηλικιωμένους και τα λοιπά και τελικά μέσα κάνανε και χημειοθεραπείες. Υπήρξε μια επόμενη μέρα. Εδώ δεν φάνηκε, ας πούμε, να κινητοποιείται πολύ η πολιτεία, ας πούμε, ξέρω εγώ. Να βγει, ξέρω εγώ, ο Βρούτσης και να πει, ας πούμε, κλείνω όλα τα γήπεδα, ας πούμε, σε όλη την περιφέρεια, αλλά και στην Αττική και παντού, ας πούμε, μέχρι να γίνουν έλεγχοι από τεχνικά κλιμάκια για το αν οι συνθήκες είναι, τέλος πάντων, να μην σκοτωθείς, έστω. Εντάξει, κάνα πόδι θα σπάς, κάνα χιαστό θα κάνεις, γίνονται αυτά. Αυτά γίνονται και στα κλειστά γήπεδα που δεν βρέχει, έτσι. Αλλά δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι έχει να κάνει και αυτό και με τη διαχείριση, όχι μόνο από τους δημοσιογράφους, αλλά και με τη διαχείριση και από τους πολιτικούς. Από την πολιτεία. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς συντονισμένοι και συντονισμένες στις θέσεις σας στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: La société
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
6: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
8: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Η συζήτηση του σχεδίου νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από το βήμα της Βουλής, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντικοινωνική μπίζνα των servicers και τα κόκκινα δάνεια, από την οποία, όπως ανέφερε, υπολογίζουν να εισπράξουν έως και 35 δις όταν έχουν πληρώσει 1,5 με 2 δις για να πάρουν τα μπουκέτα των δανείων. Εμείς, πρόσθεσε ο Νίκος Παπάς, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι επιλέγουμε τη σύγκρουση με τη μεγαλύτερη διαρκή αποκρουστική αντικοινωνική μπίζνα που έχετε στήσει. Παυσίπονα χαρακτήρισε τα κυβερνητικά μέτρα η πρώην υπουργός και ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στο κόκκινο. Απαλύνουν πρόσχερα τον πόνο και δεν λύνουν το πρόβλημα που θα εμφανίζεται ξανά και ξανά, σημείωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις, είπε ότι μπορεί να βοηθούν κάποιους συγκεκριμένους για μικρό χρονικό διάστημα, τονίζοντας ότι όσες και να είναι οι δόσεις, το πρόβλημα παραμένει καθώς έχουμε πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Ο ηθικό αυτούργο των πράξεων Τριαντόπουλου αναδεικνύει με ρητή αναφορά του στον ίδιο τον Πρωθυπουργό το βούλευμα του Αρείου Πάγου και γι' αυτό εγείρονται ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό είπε μιλώντας στο Κόκκινο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Θεόφιλος Ανθόπουλος. Ο Γιώργος Φλωρίδης των Μπάζων επανήλθε σήμερα σε νέα τοποθέτησή του, επιμένοντας ότι δεν παίρνει πίσω τη φράση πως είναι για τα Μπάζα. Μιλώντας στο Sky, υποστήριξε ότι η αναφορά του αφορούσε πολιτικά πρόσωπα και όχι τους συγγενείς των θυμάτων. Ζήτημα διαφάνειας και άμεση παρέτηση από πομπή Φλωρίδη ζητεί το Πασόκ. Απόψε στις 7 το απόγευμα η μεγάλη εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Την εκδήλωση οργανώνει το Ινστιτούτο Πουλετζά. Θα γίνει στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας με ομιλητές τους καθηγητές Μαρία Κομνημούνου, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλη Σπορνταλάκη, με πρόλογο από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου, τον Χριστόφορο Βερναδάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα ντίζελ προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς, ζητεί ο Τραμπ από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Σε διαφορετική περίπτωση προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Και ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σήμερα σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, άνεμοι βόρειοι έως 9 βοφόρ, υποχώρηση της θερμοκρασίας μέχρι 23 βαθμούς στην Αθήνα έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 2:06 πρώτα λεπτά, κεντρικό μαγκαζίνο. Χθες τέτοια ώρα λέγαμε με τον Νίκο Μορφωνιό τα στοιχεία του σκεπτικού του βουλεύματος για την παραπομπή Τριαντόπουλου. Τώρα, Νίκο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
12: Έχουμε αυτό καθ' αυτό ολόκληρο το βουλεύμα.
0: Βεβαίως.
12: Το οποίο είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικό για το ρόλο Μητσοτάκη.
0: Ναι, ακριβώς. Το βούλευμα που έχουμε μπροστά μας και το εξετάσαμε επιβεβαιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό όσα είχε πει στο πόρισμά του εισαγγελέας ο Μητρουλιάς ήδη από το καλοκαίρι του 26. Και τι κάνει αυτό το βούλευμα που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή? Είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικό για το ρόλο του Πρωθυπουργού ως εντολέα, πιο εντολέα τίνος πράγματος οδηγιών για την αποκατάσταση του χώρου.
12: Αυτό είναι το κλειδί.
0: Ναι. Δηλαδή, το δικαστικό συμβούλιο, όπως αναφέρει, ας πούμε, χαρακτηριστικά σελίδα 143, που έχουμε και μπροστά μας, στις 2 Τρίτου τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Ιωάννης Μπρατάκος, ο οποίος του μετέφερε του Τριαντόπουλου τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, ένεκα ως άνω κυβερνητικής του αρμοδιότητας και τη μέχρι τότε εμπειρία του, να αναλάβει επιπροσθέτως και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Σε άλλο σημείο αναφέρει και ειδικές οδηγίες, και μάλιστα πώς τεκμέρεται ότι είναι οι οδηγίες του Πρωθυπουργού, από τον ίδιο τον κύριο Τριαντόπουλο. Αυτά όσα σας μεταφέρω τώρα είναι στο βούλευμα μέσα.
12: Στο βούλευμα, δεν τα λέμε εμείς, τα λέει δικαιοσύνη.
0: Αναφέρει δηλαδή συγκεκριμένες συνεντεύξεις του Τριαντόπουλου, στις οποίες αναφέρεται στην εντολή του Πρωθυπουργού σε σχέση με τη διαχείριση του πολύ νεκρού δυστυχήματος, στον τόπο ουσιαστικά, στο τραγικό συνδυοδομικό δυστύχημα παύλα έγκλημα. Και αναφέρει, για παράδειγμα, είναι πολύ χαρακτηριστικό, στον τηλεοπτικό σταθμό TRT. Έχει μια συνέντευξη του κύριου Τριαντόπουλου, η οποία βρίσκεται μέσα στο πόρισμα, στο βούλευμα, και λέει: «Είμαστε από την Πέμπτη ο κύριος Τριαντόπουλος, με κυβερνητικό επιτελείο στο πεδίο στα Τέμπη στη Λάρισα, ώστε με απόλυτο σεβασμό στα θύματα και σε όλη την ελληνική κοινωνία να προχωρήσει η διαδικασία συλλογής και αποκατάστασης του χώρου του τραγικού συντηρητικού δυστυχήματος». Αποκατάσταση, κρατήστε.
12: Και συλλογή κρατάμε.
0: Βεβαίως.
12: Και θα σε διακόψω εδώ για να θυμίσω αυτό που μας συγκλώνησε όλους από την κυρία Μαρία Ντόλκα. Έτσι. Όταν έχασε την κόρη της. Το παίξαμε όλοι εδώ και πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Που είπε ότι ο Τριαντόπουλος είπε, όπως προκύπτει από την έρευνα που έχουν κάνει οι συγγενείς, μαζέψτε τα κρέατα.
0: Ναι.
12: Θυμόμαστε αυτό, έτσι.
0: Φοβερό.
12: Ναι.
0: Ναι. Συνεχίζει λοιπόν το βούλευμα. Τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, παρακάτω, δηλαδή μετά από ακριβώς το απόσπασμα που σας διάβασα πριν, που είναι η συνέντευξη του Τριαντόπουλου, τα λέει δηλαδή ο ίδιος. Τις οδηγίες δε του Πρωθυπουργού μετά από τηλεφώνημα του Ιωάννη Μπρατάκου να μεταβεί στη Λάρισα τις επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο ανωτέρω κατηγορούμενος στην απολογία του. Ενώπιν της ανακρίτειας. Το αναφέρει δηλαδή και αυτό. Εξάλλου, τα έργα συντονισμού των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολυνέκρου δυστυχήματος ανατέθηκαν δυνάμητος των οσάνων οδηγιών του Πρωθυπουργού μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Το αναφέρει συνεχώς. Και λέει λοιπόν, άρα για να τηρηθεί η νομιμότητα με βάση αυτές τις οδηγίες και μάλιστα η συνθήκη είναι υπό την αυτονόητη συνθήκη της τήρησης της νομιμότητας κατά τη ρητή πρόβλεψη του συντάγματος, έκφαση της οποίας ήταν και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι οδηγίες, τι θα έπρεπε να γίνει? Έπρεπε να γίνει, με τον οποιαδήποτε να γίνει αποφυγή οποιασδήποτε μεταβολής επιχειρησιακής επέμβασης στον ανωτέρω τόπο, ώστε να μην επιφέρει δυσχέρειες στη συλλογή αποδείξεων και στην παραγγελία αυτοψίας. Αυτά είναι μέσα στο δικαστικό συμβούλιο.
12: Αυτά τα λέει το δικαστικό συμβούλιο.
0: Βεβαίως.
12: Έτσι, στο βουλεύμα.
0: Και ξαναλέμε, μιλάει για συλλογή, αποκατάσταση, μιλάει για απομάκρυνση αμαξοστοιχειών, δηλαδή η αποκατάσταση του πεδίου και κάθε άλλη σχετιζόμενη με τραγικό δυστύχημα ενέργεια και δράση αναφέρεται από τον ίδιο τον Τριαντόπουλο κατόπιν οδηγιών του Πρωθυπουργού. Αυτό λοιπόν που γνωρίζαμε μέχρι και χθες, μέχρι να δούμε το δικαστικό συμβούλιο, να δούμε το πόρισμα αναλυτικά το βούλευμα, που ήταν η εντολή, επιβεβαιώνεται και όχι απλά επιβεβαιώνεται, εξειδικεύεται στο πλαίσιο των ειδικών οδηγιών από τον Πρωθυπουργό.
12: Και επικυρώνει και επιβεβαιώνει όλα αυτά που καταγγέλλουν τρία χρόνια οι συγγενείς και η δημοσιογραφική έρευνα. Έτσι, και χαρακτηρίζονταν από την κυβέρνηση και το Φλωρίδη αλλά και άλλους ως συνωμοσίες, ως σχέδιο ανατροπής της κυβέρνησης, ναι, κτλ. Και
0: επανέλαβε και σήμερα ο Φλωρίδης.
12: Το επανέλαβε ο Φλωρίδης, εντάξει.
0: Από τα μπάζα στις συνωμοσίες.
12: Εντάξει, ναι. Κακό του κεφαλιού του και του Μητσοτάκη κάθε φορά που βγαίνει ο Φλωρίδης. Αλλά το διατάφτα είναι αυτό. Έρχεται η δικαιοσύνη, έρχεται το δικαστικό συμβούλιο και λέει και επικυρώνει και επιβεβαιώνει όλα αυτά που κατήγγειλαν οι συγγενείς. Ποιο είναι το ερώτημα? Τι ήθελαν να καλύψουν, τι ήθελαν να κρύψουν, τι δεν ήθελαν να φανεί. Διότι όταν λες οδηγίες, όπως επιλέξει αναφέρεται στο βούλευμα, οι οδηγίες προϋποθέτουν σχέδιο. Νίκο, έτσι είναι ξεκάθαρο.
0: Οδηγίες. Ειδικές οδηγίες.
12: Ειδικές.
0: Λέει και ειδικές, αυτολεξί, ειδικές οδηγίες. Και αναφέρεται, και χρησιμοποιώντας μάλιστα τα λόγια του ίδιου του Τριαντόπουλου, αναφέρεται στο βούλευμα, τι αφορά αυτές οι οδηγίες. Η ολοκλήρωση των ερευνών, η ταυτοποίηση των θυμάτων, η ενημέρωση των συγγενών, η παρακολούθηση της υγείας των νοσηλευμένων, αλλά και η απομάκρυνση των αμαξοστοιχειών, η αποκατάσταση του πεδίου και κάθε άλλη σχετιζόμενο τραγικό δυστύχημα, ενέργεια και δράση. Δηλαδή, ξεμπάζωμα και μπάζωμα.
12: Βέβαια.
0: Αυτά περιγράφει εδώ πέρα. Δηλαδή, επιλέξει, λέει, για απομάκρυνση, η αποκατάσταση του πεδίου. Δηλαδή, το μπάζωμα-ξεμπάζωμα έχει βγει το αποκαλούμενο. Η ορολογία που έχει χρησιμοποιηθεί και από την κυβέρνηση είναι η αποκατάσταση του πεδίου.
12: Ακριβώς.
0: Ιδού λοιπόν.
12: Για να περάσει το φυσικό αέριο.
0: Ποιος είναι ο εντολέας, ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος του ξεμπαζώματος, μπαζώματος.
12: Είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Έτσι. Από το ίδιο το βούλευμα και από την ίδια τη δικαιοσύνη πια που παραπέμπει τον Τριαντόπουλο.
0: Βεβαίως. Και επίσης να επαναλάβω, βέβαια το είχαμε αναφέρει και χθες, αλλά να το πούμε πάλι σήμερα. Αναφέρεται στο τέλος του βουλεύματος που συνοψίζει ότι ο σκοπός των πέντε κατηγορουμένων και του κύριου προεξάρχοντος του κύριου Τριαντόπουλου τι ήτανε, είχαν δε ως σκοπό δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων να επέμβουν αθέμητα στην εξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το ελόγω σιδηροδρομικό δυστύχημα βιωτικό συμβάν, προς το σκοπό αφενός μεν βλάβης του κράτους και δι της λειτουργίας δικαιοσύνης, αφετέρου δε προσπορισμού παράνομου ηθικού ωφέλους στους υπαίτιους των διερευνόμενων αδικημάτων, που και πάλι στηνίστανται στη μη έγκυρη και ουσιαστική αξιοποίηση του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού και των ευρημάτων που υπήρχαν στον τόπο τέλεση του δυστυχήματος. Παύλα εγκλήματος, δοθέντος μάλιστα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, η αναζήτηση ευρημάτων, πιστηρίων, ιχνών και στοιχείων, καθώς και η συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων, ενώ ακόμη δεν είχαν εντοπιστεί όλες τις ορίες των θυμάτων. Τι περιγράφει εδώ το Συμβούλιο?
12: Και το λέει και έγκλημα. Το λέει και έγκλημα. Το
0: περιγράφει πάντως εδώ είναι. Η αλλίωση του τόπου είναι η συγκάλυψη.
12: Περικλείεται σε αυτό που μόλις
0: δεν το λέει με αυτόν τον τρόπο, αλλά ό,τι σας διάβασα αυτή τη στιγμή, ο κάθε χεφρονούς μπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται για αλλίωση στοιχείων.
12: Ναι. Μα όταν λέει Με αθέμητο τρόπο. Ναι. Ένα. Έτσι. Να δυσχεράνουν τις έρευνες. Δύο.
0: Βεβαίως.
12: Και τρίτο, να αποκαλεί τα τέμπη έγκλημα και όχι ατύχημα ή τραγωδία ή δυστύχημα.
0: Δυστύχημα, ναι.
12: Αυτό τα περικλεί όλα τελικώς.
0: Βεβαίως. Ναι. Εδώ μιλάμε ότι η εξαφάνιση στοιχείων είναι η συγκάλυψη.
12: Βέβαια.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι.
12: Ακριβώς.
0: Δεν το λέει με αυτόν τον τρόπο το πόρισμα, αλλά μπορούμε όλοι να καταλάβουμε και με κάποιες κωδικοποιημένες λέξεις. Αυτό εδώ περιγράφεται.
12: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή θα πρέπει, όταν θα γίνει το δικαστήριο, οι συνήγοροι μας μεταφέρουν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα οριστεί μέχρι το τέλος του έτους, ίσως και το Νοέμβριο, αλλά μέχρι το τέλος του έτους.
12: Ναι.
0: Θα γίνει διακύβευμα, θα κληθούν, φαντάζομαι, να καταθέσει και ο κύριος Ιωάννης Μπρατάκος, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο ημάντας των οδηγιών του Πρωθυπουργού.
12: Βέβαια.
0: Θα κληθεί να καταθέσει. Μάθαμε επίσης από το πόρισμα μια μικρή παρένθεση ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ζήτησε να εξεταστεί εκ νέου ο κύριος Ιωάννης Μπρατάκος. Κατέθεσε ενόρκως ο κύριος Μπρατάκος στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Τριαντόπουλος, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο και τι περιέχει ακριβώς η κατάθεση του Ιωάννη Μπρατάκου, ζήτησε ξανά να καταθέσει ο κύριος Μπρατάκος.
12: Στο ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι,
12: πια,
0: και το
12: δηλαδή.
0: Όχι. Στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας στον Άριο Πάγο. Και αρνήθηκε το δικαστικό συμβούλιο, διότι δεν είχε να συνεισφέρει έτσι περαιτέρω η κατάθεση του κύριου Μπρατάκου. Δηλαδή δεν έδινε κάτι παραπάνω σύμφωνα με το δικαστικό συμβούλιο όπως το περιγράφει.
12: Έχει σημασία του και αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι τεκμέρεται και μέσα από την ένορκη κατάθεση του κύριου Μπρατάκου ότι οι οδηγίες ήταν του Πρωθυπουργού, εφόσον έδωσε και την ένορκη κατάθεσή του, ήταν του Πρωθυπουργού και μεταφέρθηκαν στον κύριο Τριαντόπουλο.
12: Όλα αυτά αναλυτικά θα τα δούμε στο AVGR, έτσι δεν είναι?
0: Στη συνέχεια των ημερών, και το πόρισμα, το βούλεμα είναι 204 σελίδες. Σίγουρα αυτή τη στιγμή σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία αναλύεται λέξη προς λέξη σε όλα
12: την
0: εξεργασία. Στο Κυριακάτικο Φύλλο σίγουρα θα έχουμε το βούλεμα και περισσότερα για ρεπορτάζ και τα σχετικά. Και απ' την άλλη υπάρχει και το ζήτημα το οποίο ξεχάστηκε βέβαια και προηγήθηκε, το κομμάτι των διώξεων των συγγενών.
12: Ναι,
0: και των
12: βέβαια,
0: συνηγόρων,
12: βέβαια.
0: Το οποίο το αναδείξαμε αρκετά εμείς.
12: Αναδείξαμε, βγάλαμε και την κυρία Βαλάνη.
0: Βεβαίως.
12: Όταν βγήκε εδώ, δεν ήξερε ακόμη γιατί παραπέμπεται για εξηγήσεις.
0: Ναι.
12: Και τελικώς παραπέμπεται γιατί καθόταν σε μια καρέκλα.
0: Ακριβώς.
12: Σε ένα οβάλ γραφείο. Και κοιτούσε, όχι με ύφος φυσικά καλό.
0: Στο Κυριακάτικο Φύλλο μας θα έχουμε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και για το θέμα αυτό.
12: Ναι.
0: Με βάση τη δικογραφία που έχει στηθεί. Των διώξεων, αυτή τη δικογραφία, όχι απλά αόριστα γενικά και αόριστα πληροφορίες, με βάση τη δικογραφία που υπάρχει και έχει περιγράφει κάποιες λεπτομέρειες μέσα όπως αυτές που ανέφερες πριν, καθήμενη η κυρία Βαλάνη.
12: Θα ήταν γελίες αν δεν ήταν, δεν μιλάγαμε για τόσο τραγικό θέμα. Παραπέμπονται τα θύματα. Για κακούργημα παραπέμπονται, δεν δικάζονται. Εξηγήσεις θα δώσουν, αλλά είναι σαφείς.
0: Η δικογραφία υπάρχει. Απλά είναι η διαδικασία, είναι η ανομωτή εξηγήσεις μέχρι να αποδοθούν οι ειδικές κατηγορίες στον καθένα.
12: Η δικογραφία κάνει λόγο για κακούργημα.
0: Βεβαίως, για δύο κακούργηματα.
12: Εντάξει. Για πλημελήματα οι θύτες, για κακούργηματα τα θύματα.
0: Ναι.
12: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ο ασκός του όλου έχει ανοίξει και δεν έχει ανοίξει με τρόπο καλό για το Μαξίμου και τις μεθοδεύσεις.
0: Και να δούμε και τον Καραμανλή.
12: Και να δούμε και τον Καραμαλή.
0: Αν ακριβώς. Μέχρι το τέλος του έτους εμφανιστεί και η υπόθεση Καραμαλή, είναι και ο ίδιος για πλημέλημα. Και αυτός με πλημέλημα, παράβαση καθήκοντος. Να δούμε τι θα λέει καταρχήν η πρόταση του εισαγγελέα, μετά το αντίστοιχο πόρισμα. Δηλαδή, θα αναμένουμε την ίδια διαδικασία που είχαμε τώρα με τον Τριαντόπουλο, θα γίνει και με τον Καραμαλή. Να δούμε ποιους άλλους θα περιλαμβάνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Καραμαλή, αλλά για παράδειγμα η Γενική Γραμματή των Υπουργείων ή του Υπουργείου Μεταφορών, οι υφυπουργοί. Δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή κάπου. Δεν υπάρχει σε κάποιο δικαστήριο. Για παράδειγμα, στο δικαστήριο της κυρίας Δίκης δεν υπάρχουν.
12: Δεν υπάρχουν τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Ναι. Και δεν υπάρχουν και τα πρόσωπα που συζητάμε που είναι και πολιτικά. Υφυπουργοί και γενικοί γραμματείς. Δεν υπάρχουν. Που σημαίνει ότι στην υπόθεση Καραμαλή μπορούμε να δούμε και νέα πρόσωπα. Τα οποία μέχρι στιγμής δεν είναι νέα στο ρεπορτάζ, στην έρευνα, στο τι έχουν καταθέσει.
12: Νέα στη δικαστική.
0: Στο επίπεδο της δικαστικής διερεύνησης.
12: Καλά κάνεις και θα τονίσω όλα αυτά, διότι διακρίνω και στα social, έτσι και από τη στιγμή που βγήκε το θέμα. Υπάρχει μια δικαιολογημένη, εύλογη αμφισβήτηση και ανησυχία του κόσμου ότι δεν θα γίνει τίποτα, διότι όλα έχουν τον τρόπο να το συγκαλύψουν. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Με βάση αυτά που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι.
0: Περιμένουμε
12: δηλαδή,
0: να δούμε την
12: ακροματική μικρό καλάθι στην απεσιόδοξία, θα πω εγώ, γιατί βλέπω έτσι μια ανησυχία και εύλογη και είναι καλό το ότι ο κόσμος ανησυχεί, πως δεν θα
0: ανησυχεί ο κόσμος,
12: βγει κάτι, αλλά εδώ δεν φαίνεται
0: ότι εδώ φαίνεται κάτι να κινείται. Αλλά πρέπει να φανεί και στο τέλος της διαδρομής στο δικαστήριο. Επίσης, το ότι κατηγορείται για παράδειγμα ο Τριαντόπουλος για τόσα επέσχυντα πράγματα που έχει κάνει στο κομμάτι του μπαζώματος, ξεμπαζώματος. Επέσχυντα πράγματα όμως. Και είναι με πλημέλημα. Ακόμα και η ποινική του μεταχείριση θα είναι στο επίπεδο του πλημελήματος, για παράδειγμα. Αν στον Καραμαλή, όπως έχουμε αναφέρει.
12: Οι κατηγορίες, Νίκο.
0: Αυτό πρέπει να το κάνει το ειδικό δικαστήριο και μετά να γίνει νέο δικαστήριο. Δηλαδή πρέπει να γίνει νέα ποινική δίωξη. Δεν μπορεί να γίνει στο ίδιο δικαστήριο. Στο ειδικό. Επίσης, στον Καραμαλή, για παράδειγμα, που είναι για παράβαση καθήκοντος, η άδεια που έχει δώσει η Βουλή να διερευνηθεί είναι χωρίς την περίοδο εκείνη που έδωσε την παράταση στην 7-17 ο κ. Καραμαλής. Που είναι πολύ κομβικό αυτό, γιατί στην σύμβαση 7-17 υπάρχει μέσα το κομμάτι του προσπορισμού ωφέλους, υπάρχει το κομμάτι της ζημίας άνω των 120.000 ευρώ, για παράδειγμα, που συνιστά κακούργημα. Αυτό λοιπόν ότι έχει εξαιρέσει η Βουλή, να δούμε τι θα κάνει ο Άριος Πάγος, τη διερευνόμενη περίοδο και έχει αφήσει έξω την παράταση που έδωσε ο μοναδικός υπουργός που έχει δώσει παράταση όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, είναι ο Καραμαλής.
12: Α, παράταση στη
0: σύμβαση 7-17. Ο μοναδικός στις 11 παρατάσεις υπάρχει μία με υπογραφή υπουργού και είναι του κύριου Καραμαλή. Αυτή η περίοδος που έβαλε την υπογραφή του την έχει εξαιρέσει η Βουλή από τη διερεύνηση. Ναι, γιατί εκεί όμως κουμπώνει το κακούργημα του κύριου Καραμαλή.
12: Και εκεί κουμπώνει και το κουκούλωμα από την πλευρά του Μαξίμου.
0: Γι' αυτό οι ανησυχίες, κατά τη γνώμη μου, είναι δικαιολογημένες.
12: Του κόσμου.
0: Ναι. Και των συγγενών που μιλάνε και από την πρώτη στιγμή.
12: Συμφωνεί, αλλά από
0: κάτι
12: την άλλη,
0: κινείται αυτή
12: κάτι
0: τη στιγμή.
12: Κινείται. Και θα διακινδυνεύσουμε να πούμε και ελπίζουμε να μην διαψευστούμε ότι κρίνοντας, αξιολογώντας όλα αυτά που λέει το βούλευμα, τα οποία είναι καταπέλτης, όπως ακούσατε αναλυτικά από τον Νίκο του Μορφωνιό, δείχνει ότι ενδεχομένως κάποιοι πια εισαγγελικοί λειτουργοί και λειτουργοί της δικαιοσύνης έχουν ξεφύγει από το
0: κλωτσάνε,
12: αρχικό.
0: Κλωτσάνε. Λέγαμε,
12: έχουν ξεφύγει ενώ...
0: Που λέγαμε από... πριν την εκπομπή.
12: Ακριβώς.
0: Κλωτσάνε. Να δούμε ακριβώς. Στην υπόθεση του Καραμαλή.
12: Ας ελπίσουμε ότι αυτό μπορεί να είναι κύμα.
0: Αν είναι κύμα θα φανεί στην υπόθεση
12: φανεί,
0: του Καραμαλή.
12: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναλυτικά στο Αυγή.gr την Κυριακή στο κομμάτι του Νίκου στην έντυπη έκδοση της Αυγής. Χθες από τις πιο συγκλονιστικές καταθέσεις των συγγενών που καταθέτουν όλες αυτές τις μέρες ήταν η κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, ο οποίος παραμένει σε κόμμα. Είναι ο μοναδικός επιζών και παραμένει ακόμη σε κόμμα.
13: Καλημέρα του Γεράσιμου. Εύχομαι ο αγώνας που κάνει ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Να είναι μια αρχή για να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό. Να φροντίσουν όλοι οι δημόσιοι φορείς τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυτά που πρέπει να είναι. Και εύχομαι κάποια στιγμή να

0: ατομικό. Οι φορείς έπρεπε πολλά χρόνια να μην έχουν επιτρέψει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας του σιδηρόδρομου, χωρίς μέτρα ασφαλείας. Είναι και πιστεύω ότι η κύρια υπεύθυνη είναι αυτή που έκανε το στρατηγικό σχεδιασμό ή τον τακτικό.
1: Είναι μια δικαίωση, ωστόσο, έτσι, ένα πρώτο βήμα.
2: Αυτά από τον πατέρα του Γεράσιμου, που παραμένει σε κόμμα από την ημέρα του εγκλήματος, η μητέρα της Αφροδίτης Καμτσά τώρα.
3: Είμαι η μητέρα της Αφροδίτης, Ανδρέα του Κανέλα. 3,5 χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει να στρίβει το μαχαίρι στην πληγή. Είμαστε όμως εδώ και σε κάθε δικάσιμο παρόν για να βρούμε το δίκαιο για τα παιδιά μας. Ελπίζουμε έστω και τελευταία στιγμή η δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα.
4: Για την παραγωγή Κραντόπουλου.
3: Περιμένουμε, όχι το πλημέλημα, περιμένω για κακούργημα να καταδικαστεί. Αυτός που όρμηξε τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις φαγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε στα χωράφια. Επιθυμώ την απόλυτη καταδίκη του και να φτάσουμε όποιο πιο ψηλά γίνεται, γιατί η ιστορία δεν τελειώνει μόνο εκεί. Ελπίζω στην πιο πολύ από όλους, στην ελληνική κοινωνία. Αυτή πρέπει να κάνει τη διαφορά για να μπορέσει η Ελλάδα να συνεχίσει, όχι με εγκλήματα. Ευχαριστώ.
2: Ο πατέρας της Ιφηγένειας τώρα.
5: Είμαι ο Σωτήρης Μίτσκας, ο πατέρας της Ιφηγένειας που δολοφονήθηκε στα Ντεμπή.
4: Σήμερα καταθέσατε μέσα το τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ και τι συνέβη μετά. Θέλετε να μας πείτε τι πιστεύετε ότι συνέβη και έγινε όλη αυτή η τραγωδία?
5: Τι συνέβη εκείνο το βράδυ? Συνέβη μια δολοφονία. Μια δολοφονία 57 ανθρώπων. Θα σας πω αυτό που είπα και στην έδρα. Η Ιφηγένειά μας δεν έχει καμία σχέση με την Ιφηγένεια της αρχαίας τραγωδίας. Εκείνη μπορεί να θυσιάστηκε. Η δική μας δολοφονήθηκε. Ο κύριος Πορτοσάλτε βιάστηκε να χαρακτηρίσει θυσία για τη βελτίωση του δίθεντου σιδηροδρόμου τη δολοφονία 57 ανθρώπων. Ο κύριος Πρωθυπουργός έβγαλε γρήγορα τότε ένα πόρισμα ότι για όλα φταίει ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Σίγουρα υπήρχε ανθρώπινο λάθος, το οποίο όμως θα είχε προλάβει να το διορθώσει κάποιος εάν φροντίσει να λειτουργεί η σωστή σημαδοδότηση, η σωστή τηλεδιοίκηση, όλα τέλος πάντων τα συστήματα ασφαλείας. Ποιος ευθύνεται που δεν υπήρχαν αυτά? Ένας. Αυτόν που αποκαλούμε ο δολοφόνος των Ντεμπών, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος ακόμα και σήμερα συνεχίζει και κρύβεται πίσω από ασυλίες, ακαταδίωκτα, και ενώ σήμερα εδώ σε αυτό το δικαστήριο θα έπρεπε να είναι, όχι, θα μου πείτε ποιος είναι, το χαρακτήρισα η δίκη της Μαρίδας, γιατί οι Καρχαρίες απουσιάζουν. Έχουν βρει έναν τρόπο και δεν δικάζονται ποτέ. Δεν λογοδοτούσε κανέναν.
4: Η παραπομπή Τριαντόπουλου, πώς τη χαρακτηρίζεις?
5: Η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι ένα βήμα σωστό κατά τη γνώμη μου, γιατί και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει κάντε τα όλα λαμπίκο μη σας, και αν είναι όντως ο κύριος

0: Αντόπουλος αυτός που είπε εκείνο το βράδυ μαζέψε τα κρέατα να τελειώνουμε από εδώ. Μου φταίνε όλοι. Αλλά εστιάζω στον κύριο Καραμαλή. Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί σκληρό, αλλά θα το πω γιατί το νιώθω. Επειδή βλέπω ότι δεν πρόκειται να τον δικάσει κανείς. Εγώ του εύχομαι μακροημέρευση. Χωρίς υγεία όμως. Μακάρι να γίνει Highlander. Να ζήσει πολλά χρόνια. Και σε αυτά τα χρόνια να ζει και να ξαναζεί αυτό που ζούμε εμείς 1310 μέρες σήμερα. Σήμερα 1310 μέρες. Στο εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου.
1: Συγκλονιστικός ο πατέρας της Ιφηγένειας. Μίλησε για την δίκη της Μαρίδας και όχι την δίκη των Καρχαριών. Και κλείνουμε με τον Χρήστο Χούπα, τον πατέρα της Ελπίδας.
2: Μιλάω λοιπόν προς τη δικαιοσύνη ανοιχτά και τους λέω ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Και δεν είναι ποτέ αργά να τα μαζέψει και να κάνει ορθά τη δουλειά της, να αποδώσει τη δικαιοσύνη και τους δολοφόνους των παιδιών μας να τους στείλει φυλακή. Και όχι να καμαρώνει ο μακελάρης των τεμπών ο Καραμανλής. Έτσι. Λοιπόν, να κάνει ορθά τη δουλειά της. Ιδού η Ρόδος, προκαλώ τη δικαιοσύνη να κάνει ορθά τη δουλειά της. Και...
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 2:30.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
7: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
8: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Καλογίζουν βουλευτές οι οποίοι ζητάνε ραντεβού μαζί του για τα προβλήματα της κατά τόπους ζητήματα, αλλά δεν βρέσκουν ανταπόκριση.
1: Μάλιστα.
13: Τώρα το ενδιαφέρον βέβαια, Κατερίνα, είναι ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς, που είναι ο ειδικός αγορητής στο νομοσχέδιο και αρμόδιος τομέας βέβαια οικονομικών,
1: γραμματέας
13: του κόμματος, τόνισε, μάλλον επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την αντικοινωνική μπίζνα, όπως είπε, των services με τα κόκκινα δάνεια, από την οποία, κρατήστε το αυτό Κατερίνα, θα εισπράξουν έως και 35 δισεκατομμύρια ευρώ οι services. Αυτό είναι βέβαια παραδοχή της κυβέρνησης, ενώ σύμφωνα με την αποτίμηση που έχει κάνει ο τομέας οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πληρώσει μόλις 1,5 με 2 δισεκατομμύρια και θα κερδίσουν πάνω από 30. Τώρα βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει και την πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει, έχει κηρύξει τον πόλεμο στα funds, τους servicers, σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την business, όπως την είπε ο Νίκος Παπάς, είπες.
13: Είναι μια αντικοινωνική business που θα αποφέρει στους services 35 δις όταν έχουν πληρώσει μόλις 1,5 με 2. Έτσι. Τα νούμερα δηλαδή είναι ενδεικτικά του τι επιχειρείται και τι θα συνεχίσει αν δεν αναλυφθούν μέτρα για την ελάφρυνση των δανειοληπτών. Επίσης, έχει εξίσου ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Νίκος Παπάς έθεσε επιτάπητος το γεγονός ότι 19 άρθρα του νομοσχεδίου του κ. Θεοδωρικάκου δεν έχουν ποσοτικοποιημένες δημοσιονομικές επιπτώσεις, είναι αυτό που λέμε ακοστολόγητα. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια αντίφαση, γιατί η κυβέρνηση που απαιτεί από την αντιπολίτευση κοστολόγηση μέχρι τελευταίο ευρώ σε οποιαδήποτε πρόταση κατατίθεται, όπως η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων, σήμερα θέλει η Βουλή να εγκρίνει τις ρυθμίσεις του κ. Θεοδωρικάκου χωρίς να έχει προσδιορίσει το πλήρες δημοσιονομικό τους αποτύπωμα. Ενώ επίσης, Κατερίνα, πρέπει να πούμε ότι επειδή δρομολογείται, το είπε σήμερα ο Νικήτας Κακλαμάνης, στην διάσκεψη των Προέδρων, η κλήρωση του ειδικού δικαστηρίου για τον κ. Τριαντόπουλο, με αυτό ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο Νίκος Παπάς εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε μάλιστα ότι ο κύριος Τριαντόπουλος λειτουργούσε παρά τον Πρωθυπουργό. Αυτή ήταν και η αρμοδιότητά του και τον κάλεσε τόσο τον ίδιο όσο και τον κύριο Αγοραστό να πούν την απόλυτη αλήθεια για το ποιος τους πήρε τηλέφωνο μεταξύ της ώρας του δυστυχήματος στα Τέμπη και της ώρας που έφτασε εκεί αυτοπροσώπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε ότι όλα αυτά οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος. Όπως είπε ο Νίκος Παπάς, η ώρα της αλήθειας έχει φτάσει, εκτός κι αν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας παραδεχτεί ότι δεν ελέγχει ούτε την καρέκλα πάνω στην οποία κάθεται. Αυτή ήταν η σκληρή διατύπωση του Νίκου Παπά με αφορμή το χθεσινό βούλευμα κατά του κ. Τριαντόπουλου, που είναι καταπέλτης και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και με το γεγονός ότι θα δρομολογηθεί εδώ στη Βουλή η κλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ειδικού δικαστηρίου, όπως προβλέπεται έτσι
1: από τις διαδικασίες.
13: Τώρα, Κατερίνα, να πούμε ότι δεν σταματάει ο ΣΥΡΙΖΑ να αναδεικνύει και το άλλο μεγάλο ζήτημα, καθώς κάνει νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για τα πολιτήρια του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού. Θυμίζω ότι με προηγούμενη αντίστοιχη παρέμβαση αναδείχθηκε το γεγονός ότι ο οργανισμός αυτός δεν προχώρησε σε προσλήψεις προσωπικού όπως θα μπορούσε, καθώς θα παραχωρούσε όλα αυτά τα πολιτήρια για μίσθωση και αυτό κάνει. Δηλαδή, θα το πούμε πολύ απλά, τα πολιτήρια που κατασκευάστηκαν, ανακαινίστηκαν και εξοπλίστηκαν με δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους έχουν γίνει, 27 μάλλον από αυτά, γίνονται αντικείμενο ενιαίας εκμίσθωσης και ενώ έχουμε πληρώσει όλοι εμείς για την αξιοποίησή τους. Άρα με δημόσιο χρήμα θα δημιουργηθεί αξία για ιδιώτες, πολύ απλά.
1: Και δημόσιο χρήμα για ιδιώτες, οι οποίοι έχουν και ένα συγκεκριμένο ρόλο, θα το ανοίξουμε κάποια άλλη στιγμή αυτό, απλώς το αναφέρω με αφορμή αυτό που μας μεταφέρεις. Όλα αυτά έχουν εκχωρηθεί στη Singular Logic, στην εταιρεία η οποία κάνει τις εκλογές στην Ελλάδα. Έτσι, έχει καταγγελθεί στη Βουλή και από τον κύριο Σαλμάκη και από άλλους βουλευτές της αντιπολίτευσης.
13: Για την ακρίβεια, νομίζω, Κατερίνα, στη μητρική της, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η ουσία.
1: Στη μητρική της, πάντως αυτή είναι η ουσία, αλλά δεν είναι τώρα της παρούσης. Απλώς το λέω για να μην ξεχνιόμαστε.
13: Το κρίσιμο ερώτημα ακριβώς που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αν το δημόσιο χρηματοδότησε τη δημιουργία εμπορικής αξίας, η οποία στη συνέχεια παραχωρείται προς ιδιωτική εκμετάλλευση και με ποιους όρους.
1: Ακριβώς.
13: Θα τα δούμε βέβαια όταν απαντηθεί η ερώτηση.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Τάσο. Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα από τη Βουλή. Πάμε τώρα να κάνουμε όσο το δυνατόν τα λιράκια, όπως μπορεί να γίνει αυτό με ραδιοφωνικούς όρους, τα μη μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από το Πρωθυπουργό και τι σημαίνει για τη ζωή μας και την οικονομική μας κατάσταση. Γιώργος Φλωράτος, με όλη αυτή την επεξεργασία. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
14: Θα πω πρώτα ότι προσπάθησα να κάνω μία πράξη από πιτεράκι, 2 δις. Επένδυση να αποφέρει 35 δις και χάλασε το κομπιτεράκι, δεν μπορείς να μου βγάλει το ποσοστό.
1: Ναι.
14: Αλλά κάποιον όνα άλλον πρέπει να δουλεύουν, καλά φαίνεται.
1: Ναι.
14: Θα προσπαθήσω να είμαι κατανοητός και τηλεγραφικός, mm-hmm. γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Mm-hmm. Ζήτημα πρώτο. Οι καταναλωτές ντίζελ, για να ξεκινήσουμε από ναι. τις παρεμβάσεις στο ενεργειακό, θα δουν στην Αγγλία μία πτώση τιμής κατά 5 λεπτά για τις επόμενες 15 μέρες. Και μετά βλέπουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης αύξησε την κρατική επιδότηση κατά 5 λεπτά. Ναι. Οι βενζινοπόλες λένε ότι τα άλλα 5 λεπτά έκπτωσης από τα δηληστήρια που ανακοινώθηκαν επίσης, δίνονται έτσι κι αλλιώς. Οπότε, 15 λεπτά στην Αγγλία πριν, 20 τώρα. 5 λεπτά η διαφορά για 2 εβδομάδες. Αυτό για να δούμε στην πραγματική διάσταση όσα ακούσαμε. Τα 2,21 λεπτά ευρώ έκλεισε χθες η τιμή του ντίζελ κίνησης, θα πάει εκτός δυσάρεστου απρόπτου στα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Και καμία αναφορά, Κατερίνα, στο πετρέλαιο θέρμανσης ή έστω στο επίδομα θέρμανσης. Mm-hmm. Γαργάρα το θέμα για άλλες 15 ημέρες. Υπενθύμηση, σημαντική. Mm-hmm. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το πρώτο εξάμηνο αυτού του έτους, του 2026, είδαν αύξηση 28% στα κόστη καυσίμων, που φυσικά θα περάσουν στις λιανικές τιμές. Ας κρίνει ο καθένας που μας ακούει αν αυτά τα 5 λεπτά μισθούν μια σοβαρή παρέμβαση ή είναι για να έχουμε να λέμε τα κανάλια. Όσο, Κατερίνα, δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων, δουλειά δεν γίνεται. Όσο δεν μπαίνει πλαφόν στα περιθώρια διήλυσης, που στην Ελλάδα τιμίζουμε είναι διπλάσια του μέσου ευρωπαϊκού όρου, θα μιλάμε για να μιλάμε και θα ρίχνουμε σταγόνες στον ωκεανό, ενώ όλοι λένε ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας.
1: Στον οποίο θα βυθιζόμαστε. Στον ωκεανό της ακρίβειας εννοώ, ναι.
14: Βεβαίως, ναι. Γιατί υπάρχει και το άλλο μέτωπο των υποτιθέμενων μειώσεων τιμών, συμφωνιών, κυρίων κτλ. Να μην τα συζητάμε, όλα αυτά έχουν ανατραπεί και ψάχνουν αγωνίως κάποιους κωδικούς για να μπορέσουν να πούνε ότι δεν έχει αποτύχει το μέτρο, ορίστε. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή, αλλά θα, νομίζω όλοι θα το δούμε το επόμενο διάστημα πράξη. Ζήτημα δεύτερο, Καβερίνα, πολύ σημαντικό. 120 ναι. δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Πολύ καλό μέτρο mm-hmm. που είχε μαλλιάσει η γλώσσα της αντιπολίτευσης και ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ το ζητάει την κυβέρνηση. Τι έπραξε αυτή αρχικά, 72 δόσεις τον περασμένο Ιούλιο μετά από πολλή πίεση. Τώρα τι έγινε? Γύρισε το μάτι του κόσμου, Κατερίνα, όπως είναι η λαϊκή έκφραση. Το είδε αυτό η κυβέρνηση, είδε και ότι τα μέτρα της δεν πέρασαν και δεν ακούμπησαν, οπότε λόγω εκλογών ανάγκα και οι θεοί πείθονται. Αλλά και αυτό το μέτρο των 120 δόσεων ναι. δεν το υλοποιεί με έναν τρόπο που θα βοηθήσει αποτελεσματικά όσους έχουν γονατίσει από τα χρέη. Εντάξει, προβλέπει 120 δόσεις για χρέος το Δεκέμβριο του 2024 με ελάχιστη δόση 30 ευρώ. Η κυβέρνηση όμως, Κατερίνα, δεν κουρεύει πρόστιμα και προς αυξήσεις και απέφυγε να θίξει ακόμη και το επιτόκιο του 5,84%, ενώ αυτή δανείζεται με 4,44%, το οποίο με νόμο το έχει κληρώσει μέχρι τον Απρίλιο του 2027, για να προστατέψει υποτίθεται τους οφειλέτες από τις αυξήσεις των επιτοκίων. Στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια έχουν μικρότερα επιτόκια. Αστεία πράγματα, Κατερίνα.
1: Αστεία πάμε... και πολύ... επιβαρυντικά για την οικονομική μας κατάσταση.
14: Μα αν ένα μέτρο που υποτίθεται ότι θα ελαφρύνει την αγορά, θα δώσει στις επιχειρήσεις ανάσα, θα μπορέσει να ενισχύσει την απασχόληση, θα μπορέσει να διευκολύνει να μην βλέπουμε συνέχεια λουκέτα στους δρόμους, λειτουργεί με έναν τρόπο, εφαρμόζεται με έναν τρόπο το οποίο πρέπει να πληρώσει μεγάλη προκαταβολή, σε έχουν φάει τα πανωτόκια, σε έχουν φάει προς αυξήσεις και τα πρόστιμα. Είναι ένα ζήτημα, πρέπει να το δούμε. Και απ' την άλλη έχεις εισηγμένες με 43% αύξηση καθαρών κερδών και μιλάμε για δισεκατομμύρια.
1: Πάμε
14: παρακάτω.
1: Αυτό και να κλείσουμε, Γιώργο.
14: Ναι. Ζήτημα λοιπόν τρίτο, τα περίφημα σημεία για τους σέρβιστες. Εδώ οι εξαγγελίες είναι εξοργιστικές, Κατερίνα. Mm-hmm. Έρχεται η κυβέρνηση μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης να πει ότι εάν ένα σέρβισερ παραβιάζει τους όρους της ρύθμισης θα έχει συνέπειες. Θα πάρει πρόστιμο. Σοβαρά. Τώρα το θυμήθηκα. Εν συντομία, συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες απευθείας ρυθμίσης μέχρι ένα εξάμηνο. Πλαφόν 15% στην προκαταβολή, ίσως το πιο χειροπιαστό θετικό στοιχείο των εξαγγελιών. Προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατασχέσεις. Ανώτατο ποσό αύξησης του χρέους από ανατοκισμούς. Δίνεται στον οφειλέτη το δικαίωμα, άκου Κατερίνα, να ενημερώνεται δωρεάν για την εικόνα του χρέους του. Βάστροποποιήσει ιστορικό πληρωμό. Τι δείχνουν όλα αυτά? Ότι έχουμε συνθήκες ζούγκλα στα κόκκινα δάνεια, με τους σέρβισες να είναι τα άγρια θηρία.
12: Ναι, ναι.
14: Και η κυβέρνηση χτενίζει τα φύλλα των δέντρων αυτής της ζούγκλας.
1: Έτσι.
14: Τα αυτονόητα, Κατερίνα, προβάλλονται ως σημαντικές παρεμβάσεις,
1: ναι,
14: και τα θέματα διαφάνειας, όταν μιλάμε τώρα για 80 δισεκατομμύρια χρέη, είναι αστεία ακόμη και για την πολιτεία που μέχρι σήμερα αρνείται να, ναι, δώσει τα σχέδια των services και μπορεί και να μην τα έχει κιόλας, γιατί εδώ που τα λέμε ζητάει να καταστήσετε κάθε χρόνο στρατηγικό σχέδιο και να δημοσιοποιούν οι εταιρείες τα
12: διαχείριση,
14: τα αποτελέσματα της διαχείρισης,
12: ναι,
14: τα στοιχεία.
12: Ναι.
14: Τώρα.
12: Ναι, Γιώργο.
14: Ναι. Ενώ τώρα στο,
12: ναι, ναι,
14: στο και πέντε.
12: Ναι.
14: Και παραμένει το πρόβλημα, ακούσαμε εμείς.
1: Mm.
14: Και πόσο από την τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή πριν ακούσαμε και πόσο θα έχουν πάρει και πόσο προσδοκούν να κερδίσουμε και την κυρία Κατσέλη. Εδώ τα πράγματα συνεχίζονται να είναι γύρω-γύρω.
1: Ναι.
14: Οι καθαρίες δεν, ναι, πειράζονται, ναι, σε κανένα επίπεδο.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ αναλυτική ενημέρωση. Είναι για σκονάκι η ανταπόκριση που μας έδωσες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για την επεξεργασία που έκανες. Έτσι, για να σας πάσουμε λίγο τα νεύρα, σας πούμε ότι χθες μέτρα ανακοίνωσε και η Κύπρος. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κύπρος είναι μηδενικό ΦΠΑ σε κρέατα, ψάρια, πουλερικά. Το μέτρο ανανεώνεται και επεκτείνεται σε ψωμί, γαλακτοκομικά, καφέ, ζάχαρη. Ισχύει από 12 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου. Η Κύπρος πουλάει βενζίνη 1,60, την οποία αγοράζει από εμάς. Και εμείς εδώ την πληρώνουμε γύρω στο 2,60 τώρα που μιλάμε. Όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως. Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι και σε σένα. Έχουν προκαλέσει φυσικά νευρική κρίση στην κυβέρνηση, έτσι, διότι έχουν ανοίξει πάλι όλα τα μέτωπα. Η ακρίβεια, το ΤΕΜΠΗ, τα πάντα όλα.
15: Ακριβώς. Και την εντύπωση πως το Υπουργικό Συμβούλιο συγκλήθηκε μόνο και μόνο για να στείλει μηνύματα στο εσωτερικό της παράταξης, έδωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν άλλωστε, ο Πρωθυπουργός παρουσίαζε ένα πιστικό πακέτο μέτρων για την διθάσευση της ενεργειακής ακρίβειας, όπως η Κύπρος, παραδείγματος χάρη, δεν θα είχε λόγο να εκπέμψει σήματα προς τους κυβερνητικούς βουλευτές που αξιώνουν δραστικότερες παρεμβάσεις, με τη φράση: η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκωθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Πολύ περισσότερο, κατά τις εκτιμήσεις, δεν θα διάρθιζε τη χθεσινή εισήγησή του με προτροπές προς όσους έχουν καβαλήσει το καλάμι, αλλά και προς όσους ή κυρίως όσες επιχειρούν να τον υποκαταστήσουν αξιώνοντας ξεκαβαλικέματα. Όπως άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αδυνατεί, όταν μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να προωθήσει μια ουσιαστική δέσμη μέτρων έναντι των πάσης φύσεως ανατιμήσεων, στέλνει μια επιστολή προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Αυτή η επιστολή κάθε φορά θυμίζει ένα χαλάκι κάτω από το οποίο επιχειρεί να κρύψει αυτή την απροθυμία του να προωθήσει μια, ναι, ουσιαστική δέσμη μέτρων. Το έχει ξανακάνει και στο παρελθόν και το 2024.
1: Και αποτέλεσμα δεν είδαμε φυσικά.
15: Όχι απλώς δεν είδαμε. Θυμόμαστε λίγο πριν τις ευρωεκλογές το 2024 να στέλνει επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και να διαμαρτύρεται για την τιμολογιακή πρακτική των πολυεθνικών και να βγαίνει ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης τότε και να τον αδειάζει, ναι, λέγοντας ότι αυτά είναι εκτός ατζέντα της Ευρωπαϊκής
1: Επιτροπής. Και γι' αυτό άδειασε το Μεϊμαράκη, να θυμίσουμε. Άκουγα χτες που το έλεγε στην εκπομπή σου.
15: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ο φακός εστιάζει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να βάλει τάξη στο κυβερνητικό πεδίο. Ο Πρωθυπουργός αφενός ζητά από τα κυβερνητικά στελέχη να έχουν μετρημένο λόγο και ύφος και να μην αρνούνται τη δύσκολη καθημερινότητα. Και αφετέρου, κοιτάζοντας προς την Τώρα Μπακογιάννη, επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί τις συμπεριφορές των υπουργών. Από το περιβάλλον της πρώην Υπουργού Εξωτερικών δεν είδαν μήνυμα προς την κυρία Μπακογιάννη, όπως αναμενόταν, αυτό αναμένεται να λένε,
1: ναι,
15: προς τα έξω. Κανείς ωστόσο στο παρασκήνιο δεν αμφισβητεί ότι η βολή του Πρωθυπουργού κατευθυνόταν προς την αδελφή του, όταν άλλωστε η Ντόρα Μπακογιάννη μιλούσε για τα καλάμια, επιχειρούσε κατά τις εκτιμήσεις βουλευτών να κοντίνει τον Μητσοτάκη για τις επιλογές του και την αδυναμία του να συμμαζέψει τους αλαζόνες. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών θεωρεί, σύμφωνα με την ίδια θεώρηση, πως αν γίνει ενοχλητική, θα επιτύχει το στόχο της να τεθεί υποψήφια στο επικρατείας, σε εκλόγιμη θέση, ανοίγοντας το δρόμο για τον Κώστα Μπακογιάννη στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Γι' αυτό και έσπευσε να πάρει θέση με τα ίδια λόγια και ο Κώστας Μπακογιάννης.
15: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί στα γαλάζια στέκια λέγεται ότι όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην κορυφή, ο δρόμος παραμένει κλειστός για τις πολιτικές βλέψεις και φιλοδοξίες καλύτερα το Κώστα Μπακογιάννη. Γι' αυτό χθες όντως ο Κώστας Μπακογιάννης έδειξε να ευθυγραμμίζεται με τη μητέρα του ως προς την κριτική απέναντι σε αλαζονικές συμπεριφορές. Η κόντρα τώρα μεταξύ συγγενών δεν επισκιάζει, Κατερίνα, και τις δελφινομαχίες, καθώς ο Μητσοτάκης φρόντισε να στείλει έμεσα μηνύματα και σε όσες ή όσους δεν υδρώνουν την φανέλα όσο θα έπρεπε. Απευθυνόμενος λοιπόν στους υπουργούς, επεσήμανε πως δεν πρέπει να βγαίνουν στα μέσα μόνο για θέματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά να υπερασπίζονται το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Κοινώς δεν αρκεί να παίζει ο καθένας μόνο στη θέση του, αλλά θέλει ομαδικό παιχνίδι ο Μητσοτάκης. Μονίμως αυτή η κριτική λοιπόν, όταν διατυπώνεται, φωτογραφίζει τον Νίκο Δένδια, ο οποίος Νίκος Δένδιας την Παρασκευή το βράδυ οργανώνει εκδήλωση στον Άλυμο. Θα μαζευτούν εκεί οι πολιτικοί του φίλοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δύο πράγματα έχουν σημασία. Ποιοι θα είναι εκεί και ποιες θα είναι εκεί. Και φυσικά τι θα πει ο Νίκος Δένδιας στο χαιρετισμό του. Τι θα ακούσουμε, τι θα δούμε από τον Νίκο Δένδια και τι θα διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές του χαιρετισμού του.
1: Λοιπόν, τώρα άρχισαν τα όργανα, όπως φαίνεται, με περισσότερη έτσι, ένταση. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε πολύ περισσότερα από τον Κώστα του Σαββόπουλου, όπως κάθε απόγευμα στις 6 στην εκπομπή του. Πάμε και στον Αντώνη Ρικόπουλο για να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, Αντώνη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Το ρεπορτάζ του σήμερα μετακινείται στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Εκεί θα γίνει μια τιμητική εκδήλωση για το έργο του κοινωνιολόγου, του σημαντικού καθηγητή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές εβδομάδες. Ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και για το χώρο της αριστεράς συνολικά και βέβαια για την πολιτική
1: σημαντικότερος διανοητής
16: στην Ελλάδα. Ακριβώς. Εγώ είχα και την τύχη να τον έχω καθηγητή στα τελευταία χρόνια που δίδασκε και ήταν μια πραγματικά μεγάλη φυσιογνωμία.
1: Είσαι και τυχερός που τον είχες.
16: Πραγματικά, πραγματικά πολύ τυχερός. Στην εκδήλωση λοιπόν, την εκδήλωση βεβαίως την οργανώνει το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς απόψε στις 7 στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βεναρδάκης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου. Ομιλητές είναι η κυρία Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος του Δουσού της ταινιοθήκης της Ελλάδος. Αλεξάνδρα Κορονέου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας και πρώην κοσμήτωρα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και ο Μιχάλης Πουρδαλάκης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ. Να πούμε ότι η εκδήλωση θα μεταδοθεί και μέσω του YouTube και του Facebook του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς για όσους δεν μπορούσαν να παρευρεθούν. Όμως πρέπει να πούμε ότι εκτός από αυτά η εκδήλωση έχει και ένα ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι εκεί σήμερα θα βρίσκονται άνθρωποι που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια, τα στενά κομματικά όρια του ΣΥΡΙΖΑ και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπάρξει ίσως στο παρελθόν κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ ή και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν αποχωρήσει κατά τις διάφορες τελευταίες φάσεις που έχουν υπάρξει διάφορες διασπάσεις και άνθρωποι δηλαδή που έχουν ενταχθεί στη Νέα Αριστερά και κάποιοι από την περίοδο που φύγανε λόγω του κυρίου Κασελάκη, ακόμα και πρόσωπα από τον ευρύτερο χώρο του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως θα είναι σήμερα εκεί. Αυτό είναι και κάτι που για την Κουμουνδούρη είναι σημαντικό σήμερα να φανεί ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται να ανοίξει η πολιτική συζήτηση, να ανοίξει αυτή η συζήτηση σε σχέση με την. Όχι με την κοινή πορεία, με την
1: συνεργασία, με συνέργειες, με όλα αυτά.
16: Για τη συμπόρευση όλων των δυνάμεων να ανοίγει και στην πράξη πια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ.
16: Και εγώ καλό
1: καλό απόγευμα, Αντώνη Τριγόπουλος. Και μένουμε στο θέμα. Είναι υποδεχόμενοι το διευθυντή του Ινστιτούτου Πουλατζάς, τον Παναγιώτη Κορμά. Γιατρός, αλλά και διδάκτορ φιλοσοφίας. Τώρα πώς τα συνδυάζετε αυτά, κύριε Κορμά, εσείς θα μας πείτε. Καλό μεσημέρι, καταρχάς.
17: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας, κυρία Γρυβοπούλου. Να είστε καλά.
1: Ισχύει αυτό που μας μετέφερε μόλις ο Αντώνης Ρηγόπουλος, Πριν μιλήσουμε για αυτή, καθ' αυτή την εκδήλωση, ότι σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι κόσμος πέραν του στενών ορίων του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πρόκρημα για όλα αυτά που...
17: Ναι. Το αν είναι πρόκλημα αυτό δεν το ξέρω. Mm. Το ξέρω σίγουρα είναι ότι το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, έχοντας πλέον μια ζωή 30 χρόνων, το 2027 θα γιορτάσουμε τα 30 χρόνια του Ινστιτούτου, και στην λογική της νέας νοοτροπίας και αν θέλετε της νέας τοποθέτησης και του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και του κ. Βερανβάκη και μου στις θέσεις ευθύνης που μας εμπιστεύτηκε η Συνέλευση των Εταίρων και ο ΣΥΡΙΖΑ, mm. Και που τον ευχαριστώ τουλάχιστον εγώ προσωπικά για όλους μας για αυτή την τιμή που μας έκανε, προσπαθούμε λίγο το Ινστιτούτο να αποκτήσει το ρόλο για τον οποίο φτιάχτηκε και για το ρόλο που έχει δουλέψει τόσα χρόνια. Το Ινστιτούτο έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, τα 30 χρόνια. Απλά σήμερα πλέον οι συνθήκες είναι τέτοιες που πρέπει η σκέψη του Νίκου Πουλατζά να είναι επίκαιρη και όχι επαιτειακή. Τι θέλω να πούμε αυτό. Δύο βασικοί πυλώνες της σκέψης του Νίκου Πουλατζά και της ανάλυσης του ήταν οι σχέσεις του το αυταρχικό κράτος, το τελευταίο του έργο, οι σχέσεις δηλαδή του κράτους όσον αφορά που έλεγε ότι δεν, το κράτος δεν είναι ακέλυφος που απλά το καταλαμβάνεις, απλά είναι ένα σύμπλεγμα σχέσεων, ένα συνδυασμό σχέσεων κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών που διαδιδρούν μεταξύ τους και δημιουργούν σχέσεις πλέον πιο σύνθετες από αυτές που φαίνονται στην πραγματικότητα. Και το δεύτερο, για τον αυταρχισμό του κράτους, πράγμα τρομερά επίκαιρο στις μέρες μας όπως βιώνουμε καθημερινά. Δείτε τις υποκλοπές, δείτε οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στις μέρες στην ελληνική κοινωνία. Έτσι. Ανοίγοντας αυτόν τον κύκλο λοιπόν εμείς.
1: Διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, όπως είναι ο τίτλος της εκδήλωσης.
17: Ο οποίο γυρίζει τον παρόδο. Είναι το ελάχιστο φόρο τιμή που μπορούμε να αποτείσουμε σε έναν Έλληνα στοχαστή, συνοδοιπόρο, σύντροφο και φίλο προσωπικό του Νίκου Πουλατζά και κυρίως μέλος του Ινστιτούτου Νίκου Πουλατζάς. Ένας άνθρωπος που κόσμησε με την παρουσία του την ελληνική αριστερά και γενικότερα το κοινωνικό, την κοινωνική
1: και
17: μελέτη.
1: Την πολιτική και κοινωνική κριτική σκέψη, κύριε Κορμά.
17: Σαφέστατα. Δίνουμε ένα έλαβμα έτσι ώστε να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος επί των πραγματικών επιδίκων που από αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ελλάδα αλλά και όχι μόνο και στην Ευρώπη, για να θυμίσω ότι το Ινστιτούτο μας είναι και μέλος του Transform Europe και σε άλλους οργανισμούς με αδελφά, να το πω έτσι, Ινστιτούτα όπως η Ρόζα Λούξεμπουργκ, ο Γκράμψη και τα υπόλοιπα.
1: Και έχει σημασία, θα προσθέτετε εγώ κύριε Κορμάτου μου επιτρέπετε, ότι σε μια εποχή που ο κόσμος δεν διαβάζει, που ενημερώνεται έτσι πάρα πολύ επιδερμικά και τα λοιπά και που τείνουν να θεωρηθούν απαγορευμένες η κοινωνιολογία, η φιλοσοφία και όλα αυτά, και ως διδάκτορ φιλοσοφίας σε λίγο θα βγείτε στην παρανομία, έγινε πολύ... Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για την αριστερά, να αρθρώσει, να επαναφέρει το ιδεολογικό στίγμα και την ιδεολογική αναζήτηση της πραγματικότητας και σύνδεση της πραγματικότητας με ιδεολογικές αναφορές και ιδεολογικά στοιχεία.
17: Κυρία Κρυποπούλου, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.
1: Ακριβώς.
17: Και αυτό σημαίνει ότι τον Νίκο τον Πουλατζά δεν τον διαβάζουμε σήμερα για να μας δώσει λύσεις στο τι θα κάνουμε στο θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων ή στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα της στέγης που, ή στην άνοδο της ακροδεξίας. Διαβάζουμε τον τρόπο σκέψης του. Τον τρόπο σκέψης του ο οποίος προέβλεπε τις κοινωνικές διαδιδράσεις αυτές, έτσι ώστε εμείς να μην ταυτοποιούμε τις διαδιδράσεις, αλλά να τις προβλέπουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο και βέβαια, επειδή ο Νίκος Πουλατζάς, το Ινστιτούτο του Νίκος Πουλατζάς έχει το επιστημονικό δυναμικό εκείνο και το ερευνητικό και μάλιστα σε έναν πλουραλισμό πάρα πολύ ισχυρό θα έλεγα, mm-hmm. που και εγώ εξεπλάγει γιατί δεν το γνώριζα όταν μέχρι να αναλάβω τη θέση που ανέλαβα, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε κύκλους ερευνών, κύκλους μελετών και κύκλους ενασχόλησης που θα έχουν ακριβώς αυτούς τους άξονες που περιγράψαμε πριν.
1: Μάλιστα.
17: Δηλαδή το κράτος και η αριστερά, οι διεθνείς σχέσεις, η άνοδος της ακροδεξιάς, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοειθική και όλα αυτά τα ζητήματα που αποτελούν
1: εργαλεία.
17: Για να μπορέσουν αυτά να γίνουν λίγο πιο εύθετα στον κόσμο και να μπορέσουμε να δώσουμε ακριβώς το στίγμα το δικό μας. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε στην αρχή του σχόλιο, τη διεύρυνση, όντως σήμερα στην εκδήλωσή μας θα μας τιμήσουν. Άνθρωποι που έχουν περάσει από τον Νίκο Πουλατζά, έχουν περάσει από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ ή του Συνασπισμού παλιότερα, και όχι μόνο. Ναι. Και αρκετοί είναι, θα είναι κόσμος που πραγματικά θα είναι ένα έναυσμα, αν θέλετε, μια πρώτη συζήτηση σε αυτό το
1: πεδίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κορμά. Θα ήθελα να συμφωνήσουμε στον αέρα να έρθετε μια μέρα εδώ στο στούντιο και να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα θέματα.
17: Με μεγάλη μου χαρά και ιδιαίτερα τιμητικό, ιδιαίτερα από εσάς, αυτή την πρόσκληση. Να είστε καλά,
1: κύριε Κορμά. Τιμητικό είναι αυτό που λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κορμά. Ο Παναγιώτης Κορμάς, διευθυντής του Ινστιτούτου Πουλατζάς. 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, ως κυριότερα γεγονότα και προεκτάσεις. Ακολουθούν σύντομες ειδήσεις και αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα. Ραντεβού στην Ταινιοθήκη για όσους μπορείτε, όσοι μπορείτε να είστε εκεί. Κέρδος θα έχετε. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στο κόκκινο.
1: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel μετά την επιτυχημένη.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
5: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
7: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
8: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
7: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
8: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
7: B2B συναντήσεις,
8: Business Forum,
7: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
8: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
7: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
8: τον startupper Λάζαρο Θωμά
7: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
8: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
7: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
8: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
7: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
8: Συνδέουμε ιδέες.
7: Δημιουργούμε το αύριο.
8: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
7: Auto Center Service Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς συνεχίζεται το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Donald Trump ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα δίζελ, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων και την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Γονέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών. Στο νοσοκομείο της Καβάλας μεταφέρθηκε ένας άνδρας έπειτα από πτώση που είχε στον πεζόδρομο της Παύλου Μελά. Σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, ο άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες φοιτητές, καθώς έως και την Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεών τους για τη μεταγραφή ή μετακίνηση σε πανεπιστημιακή σχολή, άλλοι από αυτοί που εισήχθησαν στις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Κυριακή, στη 1 και 4 το μεσημέρι, η πρεμιέρα των Πανθύρων Καβάλα στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον πρωταθλητή Αθηναϊκό.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλό μήνα, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Η Πέμπτη συνήθως είναι μικρό Σάββατο, λένε.
2: Είναι.
1: Έτσι λένε, ξέρω κι εγώ. Έχω ακούσει που το λένε αυτό. Καλό μήνα, είναι 1η το Οκτώβρη, Πέμπτη, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τρεμάδος εδώ, τσουπ, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο.
2: Ξεκάθαρα.
1: Αχ, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες και σήμερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, Οκτώβριος έχουμε χαιρετήσει ήδη, το καλοκαίρι ανεπιστρεπτεί.
2: Έτσι,
1: μαζί με τον καιρό που έχει πέσει η θερμοκρασία. Έτσι και έχει και χιόνια στον Όλυμπο. Έχει γίνει στο καμπαναριό, δεν ξέρω ακόμα, όχι. Έχει όμως στολίδια.
2: Καλό μήνα!
1: Καλό μήνα. Έχει στολίδια σε μερικούς δήμους της χώρας, χριστουγεννιάτικα ήδη.
2: Καλέ, ναι.
1: Έτσι,
2: και είναι και πολλά τα βίντεο που ανεβάζει ο κόσμος που περνάει, ας πούμε, και βλέπει συνεργεία να στολίζει.
1: Ναι.
2: Συνεργείο να στολίζει, ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, εμείς θεσπίσαμε την προηγούμενη Παρασκευή να σας λέμε για ένα μέρος, να σας προτείνουμε ένα μέρος εκτός Ελλάδος που μπορείτε να πάτε Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά, ας πούμε, έτσι. Έχετε υπόψη σας και αύριο το έχουμε κανονικά αυτό.
2: Το έχουμε.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε και καλό μήνα, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αρχή του μήνα.
1: Αχ, εδώ είμαστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, διαβάζω εδώ κάτι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το κάνεις εσύ. Όταν πηγαίνεις, ρε παιδί μου, μια εκδρομή σε ένα μέρος.
1: Ναι.
0: Έτσι, πας και παίρνεις, ας πούμε, αναμνηστικά μαγνητάκια για το
1: ψυγείο.
0: Αχ, ψυγείο.
1: Ναι, κατά κόρο.
0: Έτσι, και τα βάζουμε μετά στο ψυγείο. Είναι ναι. Γεμάτο το ψυγείο σου, εντάξει.
1: Και όχι μόνο με αυτά τα μαγνητάκια. Ξέρω τώρα, θα μου πεις ότι έχω κάνει ζημιά στο ψυγείο, αλλά...
0: Όχι, ζημιά στο ψυγείο, ποιος αυτό για το ψυγείο, αλλά... Εντάξει, έχει γεμίσει, τι είναι, δεν είναι μόνο ταξίδια. Έχεις και αυτό από τις πιτσαρίες.
1: Όχι.
0: Α.
1: Έχω και γραμματάκια που έχει κολλήσει το παιδί εκεί να ξέρει τα.
0: Άλλο αυτό ρε παιδί μου.
1: Που έχουν μικρά μαγνητάκια.
0: Τώρα.
1: Έχω και
0: τώρα...
1: διάφορα τέτοια.
0: Μιλάμε για τα ταξιδιωτικά τώρα. Τέλος πάντων, και εγώ έχω κάποια. Έτσι, δυστυχώς δεν το έκανα από την αρχή. Που πήγαινα ταξίδια, το έκανα ξέρω εγώ τα 10-15 τελευταία χρόνια. Οπότε δεν έχω τόσο πολλά. Λοιπόν, εδώ όμως έρχονται οι ψυχολόγοι και βγάλανε ένα συμπέρασμα.
1: Και τι μας λένε οι ψυχολόγοι?
0: Τίποτα ιδιαίτερο, απλά ότι δεν έχουμε μπει στην ίδια διαδικασία, λέει, όπως βγάζουμε φωτογραφίες. Όταν πάμε και αγοράζουμε ένα αναμνηστικό μαγνητάκι για το ψυγείο, είναι κάτι παραπάνω, κάτι που δεν θέλουμε να σβήσουμε από την ύμη. Είναι ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, σου λέει, που θέλουμε να κάνουμε όποτε βλέπουμε όλα αυτά τα μαγνητάκια στο ψυγείο. Δεν είναι κάτι απλό. Μην νομίζεις. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω.
1: Κοίτα,
0: τι
1: σοι
0: ψυχολόγοι είναι αυτοί.
1: Μπορώ να σου πω ότι το 95% από τα μαγνητάκια δεν τα βλέπω κιόλας. Κατάλαβες, γίνονται ένα με την πόρτα του ψυγείου μετά από ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι ότι κάθομαι και
0: πάντως
1: τα ταινίζω.
0: Σου λέει
1: και
0: ότι είναι μια συνειδητή επιλογή που είναι πιο δυνατή από μια φωτογραφία που θα βγάλεις.
1: Εγώ πάλι έχω διαπιστώσει κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Τις στιγμές που περνάμε πραγματικά καλά, δεν σκεφτόμαστε καν να βγάλουμε φωτογραφία.
0: Ναι, εντάξει αυτό. Όχι, γιατί το λες αυτό? Όχι, δεν ισχύει. Όχι, υπάρχουν φορές που έχουμε βγάλει, εγώ έχω βγάλει φωτογραφίες που περνούσα πάρα πολύ καλά. Πολλές από τις φωτογραφίες, δηλαδή τα 2/3 των φωτογραφιών ή τα μισά, πες, είναι στιγμές που έχω περάσει πάρα πολύ
1: καλά.
0: Μπορεί
1: να είναι θέμα χαρακτήρα. Εγώ όταν περνάω τόσο πολύ καλά...
0: Δεν σκέφτεσαι.
1: Είναι το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτώ όταν βγάλω φωτογραφία.
0: Εγώ όμως σκέφτομαι ότι τώρα που περνάω καλά, πρέπει να βγάλω αυτή τη φωτογραφία για να θυμάμαι ότι περνούσα καλά τότε.
1: Το χρόνο.
0: Εντάξει, το χρόνο το είναι δικό σου. Δεν βιαζόμαστε. Χαλάρωσες αυτή τη ζωή. Αν δεν χαλαρώσεις, θα σε χαλαρώσει η ίδια. Αυτό σου λέω. Πρέπει να χαλαρώσεις. Κατάλαβες, ο Ταύρος είναι έτσι που είμαι εγώ. Πρέπει να χαλαρώσεις. Ο χρόνος δικός μας. Τον κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Μη βιάζεσαι. Βγάζουμε τη φωτογραφία όλα τώρα που περνάμε καλά. Συνεχίζουμε να περνάμε καλά μετά. Δεν βιάζεται κανείς. Όλα θα γίνουν. Λοιπόν, αυτά μας λένε εδώ για τα μαγνητάκια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όσες φορές πάω στο ψυγείο και βλέπω, ας πούμε, ένα μαγνητάκι, θυμάμαι που είχα πάει εκεί τότε και ήταν έτσι, ξέρω και εγώ, και πέρασα έτσι, τι ωραία που ήταν εκεί, ξέρω και εγώ, το σκέφτομαι. Ή με το πώς σου έκαναν δώρο ένα μαγνητάκι εκεί που ήσουν στις διακοπές, ας πούμε, παίζει και αυτό. Είναι στιγμές, δεν είναι μόνο ένα μαγνητάκι. Και το μέρος που πήγες σου θυμίζει και διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να κολλάνε μαζί με το μαγνητάκι.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης κυρίες και κύριοι, και το βασικότερο 1η Οκτώβρη.
1: 1η Οκτώβρη, έτσι. Γεγονός, μπήκε έτσι. Οκτώβριος.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, εκεί θα μας βρείτε. Έτσι, Επιβαλή, Κοσμός και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Να το πούμε και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην φύγει κανείς.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στη ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλό μήνα και πάλι.
2: Καλό μας μήνα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, 1η το Οκτώβρη. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρας Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
2: Βεβαίως.
1: Σημειώσε το.
2: Το σημειώνω.
1: Έτσι, όχι εσύ καλέ. Αυτός που ακούω εδώ πέρα.
2: Και εγώ να μην το σημειώσω.
1: Σημειώσε το να άρχισε. Να κάνουμε εκπομπή. Διαφορετικά ναι. Δεν γίνεται, καταλαβαίνεις.
2: Δεν είναι όμως μόνο η δικιά μου επιθυμία. Πρέπει να συνεργάζονται λίγο και το σύμπαν.
1: Συνεργάζεται το σύμπαν.
2: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Ανανία, την Ανανούλα και το Ρωμανό που γιορτάζουν. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Διεθνής ημέρα καφέ. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, όλα αυτά στο ημερολόγιο μας. Και νομίζω, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, Κοσμά Κατραμάδε, ότι είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
1: Να, γεια σου.
2: Για να δούμε.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
2: Για να δούμε τι συνέβη και σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα, 1η Οκτώβρη. Το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του 3ου του Κοδωμανού στην πεδιάδο των Γαυγαμήλων. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νίρεμβέργης, 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κήρυξε και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 1η Οκτωβρίου.

0: κατάσταση είναι κουρουμουντού και τον Οκτώβριο του 2026.
1: Είναι αυτό που αρχίζει σιγά σιγά και γελάς και σε κοιτάει ο άλλος και λέει τώρα είναι καλά γιατί γελάει έτσι. Λοιπόν, έχω μπροστά μου βιντεάκια και φωτογραφίες από ένα κοριτσάκι που είναι παιδί θαύμα, το λες. 6 χρονών κατέριψε 2 φορές σε 3 μέρες το παγκόσμιο ρεκόρ επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ. Πρόκειται για τη Λιάν Γιουντζή. Είναι η πρώτη αθλήτρια που έχει καταγράψει μέσο χρόνο κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα. Παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών, παρακαλώ πολύ. Εσύ το λύνεις στο κύβο του Ρούμπικ?
0: Το έχουμε φτιάξει παλιότερα. Εντάξει, τώρα αυτό βαρετό.
1: Η εξάχρονη από την επαρχία Σιτσουάν ασχολείται εντατικά με τον κύβο του Ρούμπικ και έχει μάθει περισσότερους από 1300 αλγόριθμους επίλυσης.
0: Άνθρωποι που είναι με φόρτο εργασίας, φαντάζομαι, έτσι, και με ανάγκη εργασίας και δεν έχουν τι άλλο να κάνουν και ασχολούνται με τον κύβο.
1: 6 ετών τι άλλο να κάνει?
0: Μα είναι και αυτό, είναι και 6 ετών. Είναι και αυτό.
1: Να πάει να παίξει? Όχι, εκεί. Θα μάθει αλγόριθμος για να λύνει τον κύβο του Ρούμπικ.
0: Ο Αριστοτέλης είχε πει κάποια στιγμή, έτσι, σε πολύ ελληνικά βέβαια, τωρινά όχι αρχαία, ότι ο κόσμος ζούσε με θρησκεία και με τέχνες. Έτσι δεν χρειάστηκε, λέει, ποτέ την τεχνολογία, τη φυσική και όλα τα υπόλοιπα. Λέει, πριν από όλα αυτά που ανακαλύφθηκαν, ο κόσμος ζούσε με τη θρησκεία, είχε ανάγκη τη θρησκεία και τις τέχνες. Καταλαβαίνεις. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι αρχαίοι που λέγανε τα αντίθετα.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη, Πρωτομηνιά, και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ώρα μετά τις διαφημίσεις. Ίσως επειδή μιλούσαμε για Αριστοτέλη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, για αρχαίους γενικότερα, έτσι, να σας πω και άλλα πράγματα στην συνέχεια για τους αρχαίους και πώς ήταν οι γυναίκες τότε με βάση τα γραπτά που αφήσανε, παιδί μου, οι άνθρωποι, οι αρχαίοι. Πιο συγκεκριμένα, π.χ. τον 7ο αιώνα π.Χ. στην Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το πούμε και αυτό. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Έτσι μπορούμε και τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Συντονίσου, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ. Μη φυγείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς συνεχίζεται το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Donald Trump ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα δίζελ, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων και την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Γονέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών. Στο νοσοκομείο της Καβάλας μεταφέρθηκε ένας άνδρας έπειτα από πτώση που είχε στον πεζόδρομο της Παύλου Μελά. Σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, ο άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες φοιτητές, καθώς έως και την Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεών τους για τη μεταγραφή ή μετακίνηση σε πανεπιστημιακή σχολή, άλλη από αυτή που εισήχθησαν στις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Κυριακή, στη 1 και 4 το μεσημέρι, η πρεμιέρα των Πανθύρων Καβάλα στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον πρωταθλητή Αθηναϊκό.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
6: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
8: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
9: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
10: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
9: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
10: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
9: B2B συναντήσεις,
10: Business Forum,
9: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
10: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
9: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
10: τον startupper Λάζαρο Θωμά
9: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
10: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
9: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
10: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
9: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
10: Συνδέουμε ιδέες.
9: Δημιουργούμε το αύριο.
10: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: precocious, and she knows just what it takes to make it pro blush.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Θυμήσου, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες εδώ, μαζί, παρέα. Λοιπόν, σας έλεγα για τις γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα, μήπως το θέλετε αυτό να το μάθετε ή...
3: Καλή, ναι.
2: Να ξέρετε, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι γινόταν τότε στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι γυναικών που αναφέρουν εδώ τα αρχαία κείμενα. Έτσι, λοιπόν, φυσικά αυτά τα έχουν γράψει άνδρες, παιδιά.
3: Άλλοι μόνο.
2: Έτσι. Και πιο συγκεκριμένα, τις πληροφορίες τις παίρνουμε από τον Σιμονίδη τον Αμοργινό.
3: Mm-hmm.
2: Από ό,τι διαβάζω εδώ. Καταρχήν, οι γυναίκες ήταν υπό την κηδεμονία είτε του πατέρα είτε του συζύγου, αναφέρει εδώ στην αρχαία Ελλάδα.
3: Nice.
2: Έτσι, πάμε λοιπόν. Υπήρχαν οι γυναίκες γουρούνια. Ήταν αυτές που ενδιαφερόντουσαν λίγο για φαΐ και όχι για καθαριότητα. Οι γυναίκες αλεπούδες, που ήταν παρατηρητικές και πονηρές, αλλά όχι έξυπνες. Αυτά τα αναφέρει, παιδιά, αρχαίο κείμενο του 7ου αιώνα π.Χ. Έτσι. Προσέξτε, έχουμε μια επικοινωνία τώρα εμείς με τον 7ο αιώνα π.Χ. Έτσι. Μετά είναι οι γυναίκες γάιδαροι.
3: Συγγνώμη, όλο αυτό το πάει με ζώα.
2: Ναι, έτσι τους. Στην αρχαία Ελλάδα είσαι, ξέρω και εγώ τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, οι γυναίκες γάιδαροι ήταν μια καλή κατηγορία για τους άντρες. Ήταν αυτές οι γυναίκες που είχαν υπερβολική σεξουαλική διάθεση.
3: Οι γάιδαροι.
2: Οι γάιδαροι, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Είχαν πολύ σεξουαλική διάθεση οι γάιδαροι, αλλά και οι γυναίκες. Δεν ξέρω πώς το συνδυάζουν αυτό. Γυναίκες σκύλοι.
3: Ουφ.
2: Ναι. Ήταν οι ανυπάκουες, λέει.
3: Θα περίμενα να τις πει γυναίκες γάτες, ανυπάκουες.
2: Ναι. Γυναίκες, μπορεί να μην πήγαν έτσι οι γάτες όπως τις έχουμε εμείς σήμερα. Παίζει και αυτό. Γυναίκες θύελες. Το καταλαβαίνουμε, νομίζω, και στις μέρες μας. Γυναίκες γη. Έτσι.
3: Γυναίκες γη.
2: Ναι. Γυναίκες νυφίτσες. Ήταν αυτές, λέει, που έκλεβαν. Οι γυναίκες γη ήταν οι άπλιστες.
3: Ταύρος γη είναι ο ζώδιο.
2: Λοιπόν, ήταν οι νυφίτσες, ήταν οι γυναίκες που έκλεβαν, λοιπόν. Γυναίκες μέλισσες ήταν η μοναδική κατηγορία που ήταν η καλή. Γυναίκες μέλισσες είναι αυτές που είναι εργατικές και αφοσιωμένες, παρακαλώ πολύ. Είσαι μάλιστα γυναίκα μέλισσα.
3: Εγώ.
2: Ναι, δεν ξέρω. Τι γυναίκα πιστεύεις εσύ ότι είσαι? Αφοσιωμένη και εργατική, βρωμιάρα και...
3: Βρωμιάρα δεν είμαι σίγουρα.
2: Και σε αρέσει το φαΐ?
3: Μ' αρέσει το φαΐ, αλλά δεν είμαι βρωμιάρα.
2: Έτσι. Κατάλαβες. Οι πιο ενδιαφέρουσες, λοιπόν, ήταν οι γάιδαροι για την αρχαία Ελλάδα, για τους άντρες.

0: ξέρω τώρα. Εξακολουθώ να σκέφτομαι και να προβληματίζομαι για το τι γυναίκα είμαι εγώ. Τι ζωή άντρας εσύ, ρωτώ, που λέγανε.
1: Να.
0: Τι ζωή γυναίκα.
1: Δεν είναι εντυπωσιακό όμως ότι λίγο πολύ είναι λίγο πολύ τα ίδια πράγματα.
0: Τα ίδια σχετικό.
1: Που λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτές είναι πονηρές αλλά όχι έξυπνες.
0: Κοίτα, γενικότερα δεν είναι ωραίο να γκρουπάρεις έτσι τους ανθρώπους.
1: Δεν ξέρω, στην αρχή Ελλάδα το κάνανε. Δεν ξέρω τι είναι ωραίο και τι όχι.
0: Μπορεί, αλλά και τώρα γίνεται.
1: Σαν, πώς το λένε, σαν να ξέρεις τι γίνεται διαχρονικά τον 7ο αιώνα π.Χ. ας πούμε μέχρι σήμερα, είναι παραπάνω από 3.000 χρόνια. Ή κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, και πια και μιλήσαμε έτσι για 3.000 χρόνια, mm-hmm. γιατί χρησιμοποίησες ακριβώς αυτή τη λέξη, mm-hmm. εντοπίστηκε...
1: περίπου, ρε παιδί μου, τώρα.
0: Εντοπίστηκε 100% βρόσιμο μέλι σε τάφους Αιγυπτίων Φαραώ ηλικίας 3.000 χρόνων.
1: Mm-hmm. Μια χαρά.
0: Δεν είναι εντυπωσιακό. 3.000 χρόνια
1: είναι και, το ζήτημα
0: και να χαρακτηρίζεται 100% βρόσιμο.
1: Το δώσανε πρώτα σε εργαστήριο να κάνουν ανάλυση.
0: Ναι, προφανώς δεν το φάγανε κατευθείαν.
1: Βρήκα μέλι εδώ. Για βάλε το δάχτυλο να δούμε. Είναι μέλι.
0: Το αγνό μέλι είναι η εξαίρεση. Δεν έχει ημερομηνία λήξης, mm-hmm. και μπορεί να παραμείνει αναλύωτο και απόλυτα ασφαλές προς κατανάλωση για εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια.
1: Εντάξει, πες ότι εσύ...
0: εφόσον είναι σε στεγανό περιβάλλον,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Εσύ αποθηκεύεις, πες, μέλι. Με τι θα το φας πρώτον? Άμα τίποτα άλλο δεν είναι... πες, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Χτύπα ξύλο και σου μένει το μέλι. Με τι θα το φας το μέλι, ας πούμε?
0: Αν σου μένει μόνο το μέλι. Είναι το νοτική όμως.
1: Ναι, αλλά μήπως δεν κάνει όταν είσαι νηστικός? Δεν ξέρω, το έχεις ακούσει αυτό?
0: Δεν το έχω ψάξει, να σου πω.
1: Τέλος πάντων, θα το έχουμε υπόψη μας. Δύσκολες ώρες έρχονται. Θα μαζέψουμε μέλι να έχουμε.
0: Σου λέει 3.000 χρόνια δεν και εξακολουθεί που να το είναι παίρνει... βρόσιμο.
1: Ναι, δεν ξέρεις αν όλες που το παίρνεις, ας πούμε, από τη λαϊκή.
0: Αν είναι καλό.
1: Αν είναι καλό ή έχει βάλει μέσα ζάχαρη, ξέρω.
0: Γιατί είναι βασική προϋπόθεση αυτή.
1: Ναι, ναι, βέβαια.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, Πέμπτη, και επιστρέφουμε εδώ.
1: Να πάμε, αφού μου το ζητάς τόσο ευγενικά.
0: Γιατί έρχονται διαφημίσεις.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, Εβιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ, με λατινικούς χαρακτήρες όμως μας βρίσκεται στα social media, με τα ονόματά μας. Εκεί επικοινωνούμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Σε λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις, και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο, σημειώσε το.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε

0: απολαύστε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδικήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: Ψήρα, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Πέμπτη. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας για λίγο ακόμα εδώ.
3: Καλώς τους, καλώς τους.
2: Επιβαλή, Κοσμάς Καθραμάδος εδώ. Έβλεπα για τα για τα διπλώματα οδήγηση.
3: Ναι.
2: Για τα διπλώματα οδήγησης. Όσοι έχουν εκείνα τα παλιά κόκκινα, ροζ,
3: ναι, ναι,
2: τι
3: ναι.
2: ήτανε.
3: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, πρέπει οπωσδήποτε, ψηφίστηκε αυτό.
3: Ναι, ναι.
2: Έτσι ψηφίζονται αυτά. Χωρίς να το καταλαβαίνεις.
3: Μέχρι πότε πρέπει να τα αλλάξω, λέγε.
2: Και εγώ το ίδιο. Ιανουάριος του 2033.
3: Α, οκ. Okay. Έτσι όπως το ξεκίνησες Ιανουάριος, λέω, όπα.
2: Ναι, όπα, έχουμε και άλλο τρέξιμο.
3: Δύο μήνες.
2: Εντάξει, αυτά θα έχουν έτσι λίγο περισσότερα στοιχεία και λέει ότι μετά τα 65 εννοείται ότι λήγουν και πρέπει οπωσδήποτε να τα ανανεώσουμε. Και λέει μετά τα 80 γίνονται πάρα πολύ πιο συχνές οι εξετάσεις από ό,τι ήταν μέχρι τώρα.
3: Λοιπόν, από την πρόσφατη εμπειρία που είχες μαζί μου όταν χάλασε το αυτοκίνητό μου, σε πόσους θα έχεις πάρει το δίπλωμα από αυτούς που περνάγανε?
2: Α, έλαντε, είναι και αυτό.
3: Εγώ, σε πόσους θα το έχεις
2: πάρει? Συγγνώμη που θα το πω, αυτή ήταν η δική μου. Ήτανε ηλικιωμένη, για να μην πω άλλη λέξη, ηλικιωμένη και γυναίκες. Αυτές ήτανε που πέφτανε πάνω στο... Υπήρχε γυναίκα, παιδιά.
3: Ηλικιωμένη ήταν η χειρότερη.
2: Ηλικιωμένη και γυναίκες. Υπήρξαν δύο γυναίκες τουλάχιστον, οι οποίες είχαμε βάλει τις προάλλες που το συζητούσαμε χθες, το τρίγωνο το κόκκινο. Έτσι, σταματούσαν ή κόβανε ταχύτητα και φεύγαν και ξαναμπαίνανε στη λουρίδα και ερχόντουσαν σε μένα και τους έλεγα. Γιατί σας έχει βάλει το τρίγωνο λίγο πιο πέρα, για να ξανάρθετε, και καθόντουσαν πίσω από το αυτοκίνητο με τα αλάρμα αναμένα. Έτσι, μιλάμε τώρα.
3: Για κάποιες άλλες επίσης που δεν βλέπανε το τρίγωνο.
2: Ναι, αυτό σου λέω.
3: Γυναίκες, άντρες,
2: ναι,
3: έτσι.
2: Ναι, ναι. Όχι, ποιοι το διέλυσαν, εκεί είναι το ζήτημα.
3: Την πρώτη φορά το διέλυσε άντρας.
2: Γέρος.
3: Ναι.
2: Μα αυτό είναι, είδες.
3: Μα παιδιά, και να κρατάω εγώ και φακό έτσι και να κουνάω πέρα δόθε και με γυναίκο και να μην βλέπουν τίποτα.
2: Τώρα δεν ξέρω και η αστυνομία τι έχει να πει, που έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε τέτοιο τροχαίο, δεν ξέρω.
3: Μα
2: και
3: πραγματικά.
2: Οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες ήταν αυτές που ήταν πιο επικίνδυνες.
3: Κοίτα, ωστόσο, πιο υψηλές ταχύτητες αναπτύσσανε
2: υψηλές ταχύτητες αναπτύσσουν αυτοί συνήθως που έχουν μια αυτοπεποίθηση στο τιμόνι και φάνηκε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο άλλος και με χαμηλή ταχύτητα τη ζημιά την έκανε.
3: Ναι, ναι, αυτός που έκανε τη ζημιά την έκανε με χαμηλή ταχύτητα.
2: Αφού σε μία περίπτωση λέω πάει, θα πέσει πάνω στο αυτοκίνητο, δεν πάει.
3: Ναι.

0: και έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Γιατί είναι 1η Οκτώβρη σήμερα, δεν θα ευθυμίσουμε, αλλά μόνο.
0: Να πάμε σε άλλο θέμα.
1: Τελείως. Σεξ και βία.
0: Όχι. Υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί από μια καταιγίδα που έπληξε παράκτες περιοχές στη ΣΥΠΑ. Παιδιά, το βιντεάκι αυτό δείχνει φορητές τουαλέτες, αυτές που βάζουν όταν υπάρχουν συναυλίες, όταν υπάρχουν έργα, τις γνωστές, αυτές τις ορθογώνιες.
1: Λαϊκές αγορές, ναι, ναι, ναι. Έχουν και εκεί τουαλέτες.
0: Να έχουν ξυλωθεί από τη θέση τους, έτσι, και να κόβουν βόλτες.
1: Εντάξει, τώρα οι τουαλέτες αυτές δεν έχουν κάποια βάση, να ξέρεις. Έτσι είναι, κουτάκια, πλαστικά είναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, φαντάζω ότι σε έχει πιάσει Mayday και έχεις πάει και έχεις μπει σε μια τέτοια τουαλέτα.
1: Βρήκες όρο και εσύ.
0: Ξεκινάει ο αέρας.
1: Βρήκες όρο και εσύ.
0: Και αρχίζει να σου πηγαίνει.
1: Τι θυμήθηκε για αυτή τώρα, τι σκέφτηκε τώρα. Τι να πω, θα πεθάνει τώρα με αυτά που είπε.
0: Μα να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι είναι ακραία καιρική συνθήκη που επικρατεί εκεί και γι' αυτό έγινε και αυτό.
1: Καλά, ναι. Συνήθως εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Παιδιά, όμως το βρίσκω πολύ γελίο να βλέπεις στις τουαλέτες να κόβουν βόλτες.
1: Να τρέχουν οι τουαλέτες ή να σου σκάσει καμία τουαλέτα στον κήπο. Ή να βρεις το αυτοκίνητό σου την άλλη
0: και
1: μέρα.
0: Γεμάτη.
1: Ή την άλλη μέρα να βρεις το αυτοκίνητό σου με καρφωμένη μια τουαλέτα πάνω. Στο αυτοκίνητο, ωραίο είναι και αυτό.
0: Εξαιρετικό.
1: Να κάνεις το σταυρό σου που απλά μένει το αυτοκίνητό σου. Και δεν βρήκες καμιά τουαλέτα επάνω.
0: Δόξα το.

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι, έτσι μπήκε ο νέος μήνας, θα έλεγα. Είδες την παύση. Οκτώβριος, 1η Οκτωβρίου σήμερα.
1: Ότι μπήκε,
0: και κύριοι...
1: μπήκε.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, κύριες και κύριοι αγαπημένα μου παιδιά, αύριο και πάλι εδώ θα είμαστε, Παρασκευή, έτσι, για να κλείσουμε την εργάσιμη εβδομάδα μας, εμείς. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Άλλη μια συναρπαστική εβδομάδα.
0: Έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να έχουμε ένα καλό μήνα και σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Πολλά, πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς συνεχίζεται το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Donald Trump ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα δίζελ, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων και την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Γονέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών. Στο νοσοκομείο της Καβάλας μεταφέρθηκε ένας άνδρας έπειτα από πτώση που είχε στον πεζόδρομο της Παύλου Μελά. Σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, ο άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες φοιτητές, καθώς έως και την Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεών τους για τη μεταγραφή ή μετακίνηση σε πανεπιστημιακή σχολή, άλλη από αυτή που εισήχθησαν στις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Κυριακή, στη 1 και 4 το μεσημέρι, η πρεμιέρα των Πανθύρων Καβάλα στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον πρωταθλητή Αθηναϊκό.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
10: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
11: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
12: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Σειρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
17: Καλώς τον Οκτώβρη. Νέος μήνας, νέα σελίδα και επισήμως πλέον μπορούμε να πούμε μπήκε το φθινόπωρο χωρίς να μας κοιτάει περίεργα το ημερολόγιο. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σου αφήνουμε λίγο στην άκρη deadlines, υποχρεώσεις και όλα εκείνα τα πρέπει που μπορούν να μια χαρά να περιμένουν όσο παίζει ένα πολύ καλό τραγούδι. Ο Οκτώβρης μόλις έκανε check-in, αλλά εμείς δεν σκοπεύουμε να μπούμε από σήμερα τουλάχιστον σε χειμερινή λειτουργία. Έχουμε ακόμα ήλιο, όμορφα απογευματάκια και μια μικρή άρνηση να παραδεχτούμε ότι οι διακοπές τελείωσαν από τον Αύγουστο. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή, ξέρεις, έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, αλμανάκ, περίεργες ιστορίες από τον πλανήτη, τι άλλο θα ακούσουμε, πράγματα που δεν ξέραμε, ζώδια, ταξίδια, χρήσιμα tips και φυσικά τον απαραίτητο χαβαλέ που μας περιβάλλει. Καλό μήνα λοιπόν, ο Οκτώβρης ήρθε, Πέμπτη έχουμε, η Παρασκευή κάνει ήδη ζέσταμα και εμείς ανεβάζουμε ένταση.
18: Energy Vibes.

Πάμε να δούμε τα της ημέρας τώρα. Σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου γράφτηκαν πολλές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία και κάθε μία κουβαλάει πραγματικά το δικό της vibe. Σαν και σήμερα το 1949 η Κίνα γυρίζει σελίδα. Ο Μάο Τσε Τούνγκ ανακηρύσσει τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας και από τότε η μέρα αυτή μένει χαραγμένη ως εθνική εορτή με παρελάσεις και λαμπρούς εορτασμούς κάθε χρόνο. Το 1971 η Ιορδανία με τον βασιλιά Χουσέιν στο τιμόνι αποκτά ρόλο κλειδί στη Μέση Ανατολή, καθώς γίνεται σημείο αναφοράς για σταθερότητα και ισορροπία σε μια περιοχή γεμάτη εντάσεις. Στον κόσμο της τέχνης τώρα, σαν και σήμερα το 1982, είχαμε μια κυκλοφορία σταθμό, το πρώτο CD παρακαλώ στην ιστορία της μουσικής. Ήταν το The Visitor στον ABBA, άλλαξε μία και για πάντα τον τρόπο που ακούμε τη μουσική μέχρι και σήμερα, ανοίγοντας το δρόμο στη νέα εποχή της ψηφιακής ηχογράφησης. Και επειδή η μουσική έχει πάντα εδώ τον πρώτο λόγο, σαν και σήμερα το 1962 οι Beatles μας χάρισαν το Love Me Do, το πρώτο του single, και ξεκίνησαν κάπως έτσι το κύμα της βρετανικής εισβολής που σάρωσε τον κόσμο και έγραψε μουσικό θρύλο. Έτσι η σημερινή μέρα, καλό μας μήνα, η 1η Οκτωβρίου, μας δείχνει ότι δεν είναι απλά η αρχή ενός μήνα, είναι η μέρα που σημάδεψε πολιτική, τέχνη και μουσική, πάντα με γεγονότα που συνεχίζουν να μας εμπνέουν.

0: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Ήξερες λοιπόν ότι ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας και της Κύπρου έχει 158 στροφές? Έτσι, ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας και της Κύπρου μας, γνωστός ως ύμνος στην ελευθερία, αποτελείται από 158 στροφές, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εθνικούς ύμνους σε όλο τον κόσμο. Το ποίημα αυτό γράφτηκε από τον Διονύσιο Σολωμό το 1823 κατά τη διάρκεια του αγώνα για την ανεξαρτησία της Ελλάδας και υμνεί τον πόθο για ελευθερία και τα ιδανικά του ελληνισμού. Η μουσική σύνθεση που το συνοδεύει έγινε από τον Νικόλαο Μάντζαρο και καθιερώθηκε ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας το 1865. Παρόλο που ο ύμνος αποτελείται από 158 στροφές, μόνο οι δύο πρώτες στροφές τραγουδιούνται επίσημα κατά τη διάρκεια τελετών και εορτασμών. Οι υπόλοιπες στροφές περιέχουν πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, αναφερόμενες στον αγώνα του ελληνικού λαού για την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Το ποίημα αυτό θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία δείγματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας και συμβολίζει το βαθύ αίσθημα ελευθερίας και δικαιοσύνης που χαρακτήρισε την Ελληνική Επανάσταση. Energy vibes.

0: Καμπάνα News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας, είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
6: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
6: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκη.
6: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
6: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Ψήρα, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
12: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
11: καλό μήνα, είπαμε. Γιατί Οκτώβρης που μόλις μπήκε είναι και αυτός ένας μήνας που δεν ξέρεις ποτέ πώς να ντυθείς. Το πρωί ζακέτα, το μεσημέρι κοντομάνικο, το βράδυ ψάχνεις πάλι τη ζακέτα που το μεσημέρι κοροϊδεύες. Είναι όμως και ο μήνας της επιστροφής σε έναν πιο κανονικό ρυθμό. Τα βράδια γίνονται πιο γλυκά, η πόλη ξαναβρίσκει τη ζωή της και αρχίζουμε να κάνουμε σχέδια που δεν περιλαμβάνουν απαραίτητα παραλία. Οπότε ξέρεις, συμφωνούμε. Δεν αποχαιρετάμε τίποτα, απλώς αλλάζουμε εποχή και playlist. Και επειδή κάθε νέος μήνας θέλει και κάτι καινούριο, φτιάχνουμε το μικρό bucket list του Οκτώβρη. Να κάνουμε μια κοντινή απόδραση χωρίς να περιμένουμε τρίμερο, να πιούμε ένα καφεδάκι κάπου έξω χωρίς να κοιτάμε κάθε 3 λεπτά το κινητό. Να περπατήσουμε περισσότερο, να ξαναδούμε φίλους που όλο λέμε να κανονίσουμε και τίποτα δεν κάνουμε. Και γιατί όχι να δοκιμάσουμε κάτι που μέχρι τώρα αναβάλαμε. Δεν χρειάζεται ο νέος μήνας να αλλάξει τη ζωή μας, αρκεί να της αλλάξει λίγο παραστάσεις.

0: το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν για το ανέκδοτο της ημέρας. Που λες, ο Μπάμπης είναι με την ερωμένη του στο κρεβάτι και εκείνη του λέει:
2: Μπάμπη μου, όχι πως δεν μου αρέσει το μουσί σου, αλλά θα ήθελα να σε δω και ξυρισμένο. Είμαι σίγουρη ότι θα φωτίσει το προσωπάκι σου.
3: Πας καλά, αφού σου έχω πει ότι έτσι με θέλει η γυναίκα μου.
2: Σε παρακαλώ, μπαμπίνο μου, κάνε μου τη χάρη.
3: Του ξαναλέει η ερωμένη: Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι με γνώρισε και έτσι πρέπει να παραμείνω. Της αρέσει πολύ. Αν ξυριστώ, μπορεί να αποκαλυφθούμε και να με χωρίσει.
2: Έλα βρε μπαμπίνο μου, ξυρίσου και θα σου κάνω γούτσου γούτσου. Θα σου κάνω ό,τι θέλεις.
3: Του λέει εκείνη μενάζει. Τελικά, εντάξει. Εννοείται πως θα μπορούσε αλλιώς ο Μπάμπης να κάνει. Παρασύρθηκε με την τσαχπινιά και τις τζούσι υποσχέσεις της και ευθύς αμέσως σηκώθηκε, πήγε στο μπάνιο και ξύρισε το μουσί. Τη νύχτα λοιπόν επέστρεψε στο σπίτι του. Σιγά σιγά, είναι αυτό που λέμε στο στρατό το πάτημα της γάτας, πλησιάζει προς το κρεβάτι να μην ξυπνήσει τη γυναίκα του. Ξαπλώνει λες και ήταν αόρατος. Εκείνη βέβαια, μισοκινησμένη, ξυπνάει, πάει προς την μεριά του, του χαϊδεύει το πρόσωπο και του λέει:
2: Αχ Φάνη μου, ακόμα εδώ είσαι. Φύγε, φύγε, σε λίγο θα γυρίσει ο άντρας μου. Energy vibes.

Είμαι ο Κυριάκος και πραγματικά σήμερα και τι δεν γιορτάζουμε με το ξεκίνημα του μήνα. Με την Παγκόσμια Μέρα Κατοικίας θα ξεκινήσω. Ναι, μια μέρα αφιερωμένη στο δικαίωμα όλων να έχουν ένα σπίτι που να τους προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες. Δεν μιλάμε μόνο για τούβλα και τσιμέντο, αλλά για έναν χώρο που γίνεται το καταφύγιο, γεμίζει στιγμές και χτίζει αναμνήσεις. Γιατί τελικά σπίτι δεν είναι απλώς η διεύθυνση, είναι πραγματικά η βάση μας. Σήμερα γιορτάζουμε παράλληλα την Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής, από τις κολόνες της Ακρόπολης μέχρι τα μοντέρνα κτίρια και τους ουρανοξύστες. Η αρχιτεκτονική είναι παντού και διαμορφώνει το πώς ζούμε, δουλεύουμε και εμπνεόμαστε. Σήμερα γιορτάζουμε όσους βάφουν φαντασία στο μολύβι και μετατρέπουν το χαρτί σε κτίρια που μένουν στο χρόνο με λίγη τύχη και χωρίς υγρασία. Γιορτάζουμε και την Παγκόσμια Μέρα των Ηλικιωμένων, αφιερωμένη σε εκείνους που μας έμαθαν, μας στήριξαν και μας έδειξαν πραγματικά τον δρόμο. Είναι η μέρα που θυμόμαστε ότι η τρίτη ηλικία δεν είναι απλώς παππούδες και γιαγιάδες, αλλά θησαυρή εμπειρίας και σοφίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια αγκαλιά σήμερα αξίζουν περισσότερο από πολλά likes. Τέλος, γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Περισσότερα λαχανικά, λιγότερα burgers. Τουλάχιστον για σήμερα, έτσι. Η χορτοφαγία δεν είναι απλώς μόδα, αλλά ένας τρόπος ζωής που προστατεύει την υγεία μας και τον πλανήτη. Σου δίνει ενέργεια, μειώνει το οικολογικό αποτύπωμα και μεταξύ μας κάνει τον Οκτώβρη λίγο πιο πράσινο. Energy vibes. We

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς συνεχίζεται το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Donald Trump ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα ντίζελ, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων και την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Γονέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους Δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών. Στο νοσοκομείο της Καβάλας μεταφέρθηκε ένας άνδρας έπειτα από πτώση που είχε στον πεζόδρομο της Παύλου Μελά. Σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, ο άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες φοιτητές, καθώς έως και την Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεών τους για τη μεταγραφή ή μετακίνηση σε πανεπιστημιακή σχολή, άλλη από αυτή που εισήχθησαν στις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Κυριακή στη 1 και 4 το μεσημέρι, η πρεμιέρα των Πανθύρων Καβάλα στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον πρωταθλητή Αθηναϊκό.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
6: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
9: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
10: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
9: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
10: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
9: B2B συναντήσεις,
10: Business Forum,
9: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
10: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
9: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
10: τον startupper Λάζαρο Θωμά
9: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις. Ζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
10: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
9: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
10: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
9: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
10: Συνδέουμε ιδέες.
9: Δημιουργούμε το αύριο.
10: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
12: Auto Center Service.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
8: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
13: Ψηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στη ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
17: Σε καλωσορίζουμε στην ζωδιακή ενημέρωση της ημέρας. Είμαι ο Κυριάκος και υπάρχουν ορισμένα ζώδια που είναι γνωστά για την ακεραιότητά τους και τον αδιάλακτο κώδικα τιμής τους. Αυτά τα ζώδια πάντα είναι δίκαια, δεν έχουν ανάγκη από αθέμητα μέσα και αποφεύγουν τις λαμογές. Μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους με την ηθική τους πηξίδα σταθερή, αποδεικνύοντας πως η αλήθεια και η ετοιμότητα αρκούν για να κερδίσουν το παιχνίδι της ζωής. Ας ακούσουμε λοιπόν ποια ζώδια είναι αυτά που ξεχωρίζουν για την ακεραιότητά τους. Ταύρος. Ο Ταύρος είναι από τα πιο μπεσαλίδικα ζώδια. Δεν παίζει βρώμικα παιχνίδια γιατί απλούστατα δεν το χρειάζεται. Αν θέλει κάτι, το ζητά ανοιχτά και δεν έχει τίποτα να κρύψει. Το ζώδιο αυτό χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητα και την ειλικρίνειά του, αρνούμενο να ενδώσει σε αθέμητα μέσα ή και ψέματα. Παρθένος. Η Παρθένος έχει ένα εσωτερικό κώδικα τιμής που ακολουθεί πιστά. Η οργάνωση και η πειθαρχία της βοηθούν να διατηρήσει την ακεραιότητά της, αποφεύγοντας τα ψέματα και τις λαμογές. Παίζει πάντα με κανόνες και στηρίζεται στις αρχές της, κάνοντας πάντα αυτό που θεωρεί σωστότερο. Τέλος, εγώκερος. Ο εγώκερος είναι ένα ζώδιο με ακλόνητη αίσθηση δικαιοσύνης και ηθικής. Δεν θα εμπλακεί σε αθέμητα παιχνίδια, καθώς γνωρίζει καλά τις δυνάμεις του και την ικανότητά του να επιτύχει χωρίς πονηριές. Η αυτοπεποίθησή του στηρίζεται στην προσωπική του αξία, όχι σε βρώμικα κόλπα. Εγώκερος, Παρθένος και Ταύρος, τα πιο γνωστά ζώδια για την ακεραιότητά τους και τον αδιάλακτο κώδικα τιμής τους.
18: Ακούς Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Λοιπόν, ξέρετε ότι ο σκύλος σας μιλάει και με τα αυτιά? Και επειδή δεν έχει σίγουρα WhatsApp να σας στείλει «Δεν είμαι καλά σήμερα», χρησιμοποιεί ό,τι διαθέτει. Αυτιά χαλαρά, όλα καλά, περνάμε ωραία. Αυτιά σηκωμένα, κάτι άκουσε και μπήκε σε λειτουργία ραντάρ. Αυτιά τραβηγμένα πίσω και κολλημένα στο κεφάλι, πίθανο άγχος, φόβος ή ανασφάλεια. Κάτι σαν εμάς όταν βλέπουμε το υπόλοιπο της πιστοτικής μας μετά από διακοπές. Μόνο που δεν κοιτάμε αποκλειστικά τα αυτιά. Βλέμμα, ουρά, στόμα και στάση σώματος συμπληρώνουν την όλη εικόνα. Γιατί τελικά ο σκύλος μας μιλάει συνέχεια, απλώς εσείς τόσα χρόνια περιμένετε να ανοίξει το στόμα.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Τις ακολουθείς καθημερινά φανατικά, γιατί είναι πραγματικά μοναδικές, ενδιαφέρουσες, κάποιες φορές είναι πολύ ελκυστικές. Εννοείται για τα κύτταρα του εγκεφάλου σου, δίνουν τροφή. Και σήμερα με τιμή και με καμάρι σου παρουσιάζουμε τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που σήμερα πιάνουμε και ένα πολύ αξιολογό θέμα. Πιάνουμε το θέμα των αγαπημένων μας ταξιδιών. Η πτήση από το αεροδρόμιο Westray στο αεροδρόμιο Papa Westray στις ορκάδες της Σκωτίας, παρακαλώ, διαρκεί μόλις 90 δευτερόλεπτα. Είναι τόσο σύντομη που θα μπορούσες να πάρεις περισσότερο χρόνο για να δέσεις τη ζώνη ασφαλείας. Είναι γεγονός ότι οι βαλίτσες σε εκτυφλωτικά χρώματα ή έντονα σχέδια χάνονται λιγότερο συχνά από τις μαύρες ή μπλε, αλλά παράλληλα καθιστούν τους ιδιοκτήτες τους εύκολους στόχους μόδας. Αν πετάξεις από τη Νέα Ζηλανδία στη Σαμόα την πρωτοχρονιά, θα προσγειωθείς μια μέρα πίσω λόγω των ζωνών ώρας. Μπορείς δηλαδή να ζήσεις την ίδια ημέρα δύο φορές, αλλά δυστυχώς δεν θα έχεις διπλά γενέθλια.

0: γενέθλια. Εκτός για αν τα έχεις εκείνη την ημέρα. Η πόρτα της τουαλέτας στο αεροπλάνο μπορεί να ξεκλειδωθεί απ' έξω, ακόμα και όταν είναι κλειδωμένη από μέσα. Οι περισσότεροι επιβάτες δεν το γνωρίζουν, ευτυχώς για την ιδιωτικότητά τους. Το παγοδρόμιο του Ντουμπάι τέλος είναι πιο διάσημο από ότι εννοείται οι καμήλες στις οάσεις της. Καλά άκουσες. Μπορεί να είσαι σε έρημο, αλλά το Ντουμπάι διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά εσωτερικά παγοδρόμια στον κόσμο, κάνοντάς το πιο δημοφιλές ακόμα και από την παραδοσιακή καμήλα της περιοχής. Τα άκουσες, είμαι σίγουρος ότι εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα απαλά να τα ξεχάσεις, γιατί αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και μέχρι αύριο θα είναι σίγουρο κιόλας delete από τον εγκέφαλό σου.
1: Ακούς Energy Vibes.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
4: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
4: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
4: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
4: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Καβάλα News
6: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Καβάλα News.
8: στους 102,8.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
13: Travel Energy Tips.
0: Ώρα για ταξίδι. Ο Οκτώβριος στην Ευρώπη είναι μια μαγική περίοδος για να πραγματοποιήσεις ταξίδι και η Ιταλία ξεχωρίζει ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς. Με τον τουρισμό να έχει μειωθεί από την καλοκαιρινή αιχμή, πόλεις όπως η Ρώμη, η Φλωρεντία και η Βενετία προσφέρουν μια πιο ήρεμη και αυθεντική εμπειρία. Ο καιρός παραμένει ήπιος, καθιστώντας τις βόλτες στα αρχαία μνημεία και τα ιστορικά σοκάκια απολαυστικές χωρίς τη ζέστη του καλοκαιριού. Επιπλέον, τα μουσεία και οι γκαλερίες είναι πιο εύκολα προσβάσιμα, επιτρέποντας τους ταξιδιώτες να απολαύσουν τα αριστουργήματα της τέχνης χωρίς να περιμένουν σε ατελείωτες ουρές. Η ακτή Αμάλφη από την άλλη διατηρεί τον γοητευτικό της χαρακτήρα και τον Οκτώβριο με ήλιο που δεν εγκαταλείπει τους γραφικούς κόλπους της και θερμοκρασίες που επιτρέπουν ήσυχες βόλτες και γεύματα δίπλα στη θάλασσα. Το φθινοπορεινό τοπίο είναι ιδανικό για χαλάρωση, ενώ τα μικρά χωριά όπως το Ποζιτάνο και το Ραβέλο μοιάζουν να ζωντανεύουν με τα ζεστά χρώματα της εποχής. Για τους λάτρεις της φύσης, η Σικελία είναι επίσης μια θαυμάσια επιλογή με τις ηφαιστιακές της ακτές και τις εντυπωσιακές της κοιλάδες να αποκαλύπτουν μια άλλη πλευρά της Μεσογείου. Φυσικά η Ιταλία τον Οκτώβριο δεν είναι μόνο για περιηγήσεις ή για τοπία. Είναι η εποχή των γαστρονομικών απολαύσεων, καθώς οι συγκομιδές της ελιάς, του σταφυλιού και της τρούφας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι λάτρεις του καλού φαγητού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακά ιταλικά πιάτα με φρέσκα υλικά σε συνδυασμό με εξαιρετικά τοπικά κρασιά. Στην Τοσκάνη και την Ούμπρια, οι αμπελώνες είναι γεμάτη ζωή, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες εινογευσίας και οι εκδρομές που συνδυάζουν φυσική ομορφιά και γαστρονομικό πλούτο είναι και αυτά ένα από τα must της περίοδου. Πιστεύω ότι σας έπεισα. Άντε, ραντεβού στην Τοσκάνη.
14: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Brown eyes.
1: Ο Σεπτέμβρης είχε το άλοθη της προσαρμογής. Τώρα όμως μπήκε Οκτώβρης και αρχίζουν τα δύσκολα. Εκείνο το γυμναστήριο που είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε, η διατροφή, το περπάτημα, το βιβλίο που σε περιμένει στο κομμωδίνο, εκείνο το να βρεθούμε οπωσδήποτε που λέμε από τον Ιούνιο. Όλα αυτά έχουν την ιστορία τους. Οκτώβρης είναι εδώ για να μας θυμίσει ευγενικά ότι το από Δευτέρα κάποια στιγμή πρέπει να πέσει Δευτέρα. Οπότε, πρώτη μέρα του Οκτώβρη σήμερα και αντί για μεγάλους στόχους, δίαιτες, προγράμματα και αποφάσεις ζωής, λέω να κάνουμε κάτι πιο εύκολο. Να κρατήσουμε μέσα στο μήνα λίγο περισσότερο χρόνο για όσα μας κάνουν πραγματικά καλά. Ένα τραγούδι δυνατά εδώ στο ραδιόφωνο, έναν καφέ χωρίς βιασύνη, μια βόλτα χωρίς πρόγραμμα, το δικό σας άνθρωπο που μπορεί έτσι να έχει κάτι σημαντικό να σας πει και όλο το αναβάλλετε. Γιατί τελικά οι ωραίοι μήνες δεν είναι αυτοί στους οποίους προλαβαίνουμε τα πάντα. Είναι αυτοί στους οποίους προλαβαίνουμε λίγο και τον εαυτό μας, βρε παιδιά. Energy vibes.

Και κάπως έτσι υποδεχθήκαμε τον Οκτώβριο όπως το αξίζει. Μάθαμε ότι ο Εθνικός Ύμνος έχει 158 στροφές, γιορτάσαμε κατοικία και αρχιτεκτονική, τσεκάραμε την ακεραιότητα των ζωδίων, αποκωδικοποιήσαμε τα αυτιά του σκύλου, πετάξαμε και μέχρι Ιταλία. Γενικά σήμερα κάναμε περισσότερα και από άνθρωπο που γράφει στο βιογραφικό του multitasking. Και τώρα που επισήμως μπήκε Οκτώβρης, θα ήθελα να σοβαρευτούμε λίγο και να περάσουμε στα πραγματικά σημαντικά. 28 Οκτωβρίου φέτος πέφτει Τετάρτη. Τετάρτη, φίλες και φίλοι μου, έτσι, στη μέση εβδομάδας. Μια αργία μόνη, αβοήθητη με δύο εργάσιμες από τη μία και δύο από την άλλη. Και κάπου αυτή τη στιγμή, ξέρω, μέσα σας ξυπνάει ο δημόσιος υπάλληλος. Αν βάλω Δευτέρα και Τρίτη και πάρω και Πέμπτη Παρασκευή με δύο Σαββατοκύριακα γύρω-γύρω, πω, αυτό κι αν είναι άδεια. Συγγνώμη, δεν μπορώ να συνεχίσω. Έχω ανοίξει ήδη το ημερολόγιο και κάνω υπηρεσιακό προγραμματισμό. Γιατί άλλοι βλέπουν την 28 Οκτωβρίου ως εθνική επέτειο, εμείς βλέπουμε μια Τετάρτη που φωνάζει «Δώσε μου 4 μέρες άδεια και θα σου δώσω 9 μέρες ζωής». Ο Οκτώβρης μόλις ξεκίνησε λοιπόν και εμείς ήδη σχεδιάζουμε extra large φθινοπορεινή απόδραση. Ελληνικό εργασιακό ένστικτο το λες αυτό. Δεν διδάσκεται, σίγουρα κληρονομείται. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, αύριο και πάλι εδώ στα Energy Vibes. Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς συνεχίζεται το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Donald Trump ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα diesel, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων και την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Γονέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών. Στο νοσοκομείο της Καβάλας μεταφέρθηκε ένας άνδρας έπειτα από πτώση που είχε στον πεζόδρομο της Παύλου Μελά. Σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, ο άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες φοιτητές, καθώς έως και την Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεών τους για τη μεταγραφή ή μετακίνηση σε πανεπιστημιακή σχολή, άλλη από αυτή που εισήχθησαν στις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Κυριακή, στη 1 και 4 το μεσημέρι, η πρεμιέρα των Πανθύρων Καβάλα στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον πρωταθλητή Αθηναϊκό.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-00. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
10: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
9: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
10: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
9: B2B συναντήσεις,
10: Business Forum,
9: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
10: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
9: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
10: τον startupper Λάζαρο Θωμά
9: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
10: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
9: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
10: και τη Δευτέρα στη μεγάλη τελετή λήξης η Μαρίνα Σπανού.
9: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr 32η Kavala Expo.
10: Συνδέουμε ιδέες.
9: Δημιουργούμε το αύριο.
10: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
12: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται.

0: μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251

0: 0206-326-009 και στο κινητό 694-8501-737. Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
1: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
0: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
1: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
0: Βουδουλάκι.
1: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
0: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
1: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
0: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
2: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.
1: Ατέλε!

σάουνα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Από την Πέμπτη, η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε τη θέση για συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι έναντι του συνεχιζόμενου διεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Donald Trump ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα diesel προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του νέου αναπτυξιακού συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας με την επωνυμία Ορίζοντας. Όπως γνωστοποιεί η Ειρήνη Βρανά, εκ μέρους της συντονιστικής ομάδας, ο νεοσύστατος φορέας με το όνομα Ορίζοντας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό πυρήνα διεκδίκησης και συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλαγές στον αστυνομικό χάρτη του νομού Καβάλας με την ίδρυση τροχιάς αυτοκινητοδρόμων στην Ελευθερούπολη και τη δημιουργία υποδιεύθυνσης ασφαλείας προανήγγειλε ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, φέρνοντας στο φως τις δεσμεύσεις που απέσπασε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων για την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Αγωνέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους Δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών την Κυριακή με τους Πάνθυρες Καβάλας να αντιμετωπίζουν στη 1 και 4 το μεσημέρι τον πρωταθλητή Αθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κέραμο της Λιμένα και έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε?
8: Μόνο από τις Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
10: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
11: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
12: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
11: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
13: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
14: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
1: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
15: Hi everyone, this is Rosé.
16: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.
17: Hey, it's Serena Carpenter.
18: Hey, it's me.
19: Hey guys, I'm Kaya.
20: Hey, we're Imagine Dragons.
21: Hey Grace, it's Dave McRae here on the new music show with John.
0: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
22: Γεια σας και καλό μήνα! Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 1 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από Robbie Williams, Clean Bandit και ένα νέο remake στο Missing των Everything But The Girl. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα μας σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, John Legend και Daylight.

0: Ήταν ο John Legend με τον Pharrell, η νέα του συνεργασία στο Daylight στο New Music Show και είπα τώρα στον Robbie Williams και μια σούπερ συνεργασία του με την Miss Monique, ένα από τα πιο υποσχόμενα και ανερχόμενα αστέρια της ηλεκτρονικής μουσικής. Το Beauty in Us φέρνει κοντά αυτούς τους δύο καλλιτέχνες σε μια πρόσμενη αλλά δυναμική σύμπραξη. Το τραγούδι που ατλεί έμπνευση από τις εμπειρίες του στην ηλεκτρο και νυχτερινή ζωή ακούστηκε για πρώτη φορά στο set της Miss Monique στην κεντρική σκηνή του φετινού Tomorrowland. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.
1: Hi, this is Robbie Williams.
2: This is Miss Monique.
1: You're listening to my track,
3: Beauty in Us Now.
1: Beauty in Us with Miss Monique.
2: On your favorite station.
4: For the New Music Show.

Grande και Miss Kali, Hallelujah, νέο σύγκλι στο New Music Show και στις 23 Μαρτίου έγινε η πρεμιέρα του Hannah Montana 20th Anniversary Special και μια μέρα πριν πραγματοποιήθηκε το Red Carpet Event. Σε αυτό παρευρέθηκε και η Ray Ami, γνωστή από τη συμμετοχή της στην ταινία K-Pop Demon Hunters αλλά και στο Mega Hit Golden. Το ίδιο βράδυ μετά το Red Carpet ήθελε να πάει στο σπίτι της για να ξεκουραστεί, αλλά αντιθέτως τη ζητήθηκε να μεταβεί στο στούντιο για να ηχογραφήσει κάποια άλλα τραγούδια. Εκεί της έβαλαν για πρώτη φορά το Too Loud και αμέσως η διάθεσή της άλλαξε. Ένιωσε ότι έχει ένα μεγάλο hit στα χέρια της και το ίδιο πιστεύουμε και εμείς τώρα που κυκλοφόρησε. Νέο single στο New Music Show. Yeah!

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς. There ain't a day that goes by that I don't go and get high and talk to my granddaddy's grave. I just roll a few up, light 'em and lay 'em right down at the headstone in his name.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκη.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου. Άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
9: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
10: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
11: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
12: Καβάλα News
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
14: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
15: My name is Benson Boone.
16: Hey, this is Calvin Harris.
17: Hello, this is Claude.
18: Hi, this is Taylor Swift.
19: Hi, I'm Selena Gomez.

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Ο Γιάννης Μπιτζίγας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το νέο single των Kasabian, Silver Ape Lies. Και από τους Kasabian στους Clean Bandit και το νέο του single το οποίο είναι σε συνεργασία με την Chloe και τον O'Malley και ακολουθεί μια διαφορετική πορεία σε σχέση με τις pop επιτυχίες τους. Στο Company θα ακούσετε ηλέκτρο ήχους με επιρροές από R&B και Afrobeat. Η συνεργασία με τον O'Malley δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Ο Jack Patterson του συγκροτήματος τον γνώρισε το 2022, δούλεψαν μαζί πάνω στην ιδέα του τραγουδιού και χρειάστηκαν περίπου 5 χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην τελική κυκλοφορία. Και η Chloe όμως έχει τη δική της ιστορία με τους Clean Bandit. Η Grace Chato αποκάλυψε ότι είχαν γνωριστεί στο Τορόντο αρκετά χρόνια πριν και από τότε υπήρχε η ιδέα να συνεργαστούν. Τελικά ήρθε η κατάλληλη στιγμή για όλους. Η συνεργασία τους έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi guys, this is Clean.

the Day στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000, όταν το Lady των Mojo ήταν το πρώτο single από το debut και μοναδικό τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους. Έχει sample από το Soup for One των Chic από το 1982. Όταν κυκλοφόρησε έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία και έφτασε στην κορυφή των charts σε τουλάχιστον 10 χώρες. Στην Αγγλία καρφώθηκε απευθείας στο νούμερο 1 και μπήκε στο βιβλίο Guinness γιατί έγινε το πρώτο groove από τη Γαλλία που κατάφερε κάτι τέτοιο. Στην Αμερική μπορεί να ανέβηκε μόνο μέχρι το 81 στο επίσημο chart, σκαρφάλισε όμως το νούμερο 1 στο dance chart. Το Billboard το έχει χαρακτηρίσει ως ένα από τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια ever, ενώ το Mix Mag το έχει στη λίστα του με τα 30 καλύτερα vocal house anthems στην ιστορία της μουσικής. Το Lady λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο στη Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα μας, σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 26 χρόνια. Lady.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Από την Πέμπτη, η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε τη θέση για συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι έναντι του συνεχιζόμενου διεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Donald Trump ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα diesel προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του νέου αναπτυξιακού συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας με την επωνυμία Ορίζοντας. Όπως γνωστοποιεί η Ειρήνη Βρανά, εκ μέρους της συντονιστικής ομάδας, ο νεοσύστατος φορέας με το όνομα Ορίζοντας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό πυρήνα διεκδίκησης και συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλαγές στον αστυνομικό χάρτη του νομού Καβάλας με την ίδρυση τροχιάς αυτοκινητοδρόμων στην Ελευθερούπολη και τη δημιουργία υποδιεύθυνσης ασφαλείας προανήγγειλε ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, φέρνοντας στο φως τις δεσμεύσεις που απέσπασε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων για την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Αγωνέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους Δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών την Κυριακή με τους Πάνθυρες Καβάλας να αντιμετωπίζουν στη 1 και 4 το μεσημέρι τον πρωταθλητή Αθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
9: Auto Center Service.
10: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
11: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
12: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: What's up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα πέμπτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η Ολίβια Ντίνη με τη μεγάλη της επιτυχία So Easy to Fall in Love. Και πάμε τώρα στο Energy Crew, το οποίο είναι μια ιστορία που αποτελείται από 19 τραγούδια, τα οποία δημιουργήθηκαν σταδιακά μέσα στα τελευταία 2 χρόνια. Αφορά το ταξίδι του Γκάσκιν και της ομάδας του όλη αυτή την περίοδο, αλλά αποτελεί και φόρο τιμή στη μνήμη του αδερφού του. Μάλιστα, το intro που είναι στην αρχή του άλμπουμ αφηγείται αυτή την ιστορία και μιλάει για τον κόπο, τον υδρότα και τις θυσίες που καταβάλανε. Το τραγούδι που ξεχώρισε από αυτό το δίσκο είναι η συνεργασία τους με τους Elijah Jaya, Wildish και Aaron

Disco Bambino, Nile Rodgers και Sophie Ellis Bextor στο αγαπημένο Dancing Without You και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Σε πολλές τηλεοπτικές σειρές έχει χρησιμοποιηθεί το Into the Fire των 13 Senses. Η επιτυχία της alternative μπάντας από την Αγγλία έχει ακουστεί στο Grey's Anatomy, στο Pretty Little Liars, ακόμη και στην δραματική σειρά του BBC Waterloo Road. Αντίθετα όμως, τα μουσικά charts δεν τα πήγε και τόσο καλά, αφού έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 35 στην Αγγλία. Πάντως στη χώρα μας είχε μεγάλη ραδιοφωνική υποστήριξη. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά.

0: ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Sistic Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Sistic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: Kavala News.
6: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Kavala News. Στους 102,8.
8: Hi, this is Ariana Grande.
9: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
10: What's up, guys? I'm Alex.
11: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's over here. It's over
14: here. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας. Μία από τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες ήταν αυτή. Γκόρντο και Ρενιέρ Ζόνεβελτ. Ήταν το Loco Loco. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 29 Σεπτεμβρίου 1997 κυκλοφόρησε το Urban Hymns, το τρίτο και πιο επιτυχημένο άλμπουμ των Verve. Ας δούμε μερικά από τα επιτεύγματά του για να καταλάβετε γιατί δισκάρα μιλάμε. Είναι μέσα στους 20 πιο εμπορικούς δίσκους στην ιστορία της Βρετανίας. Έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια παγκοσμίως. Είναι ένα από τα 10 καλύτερα άλμπουμ των τελευταίων 30 ετών σύμφωνα με τα Brit Awards. Το NME το είχε στη λίστα του με τα 500 καλύτερα όλων των εποχών. Σημαντικά media όπως η Guardian, το Q και η All Music το έχουν βάλει 5 στα 5 αστέρια. Mega hits έχουν βγει μέσα από αυτό όπως το Bittersweet Symphony αλλά και το υπέροχο Sonnet που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Duet και Salt and Lime, νέο σύγκλι στο New Music Show και δύο ονόματα της dance που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κυριάρχησαν στα charts συνεργάζονται τώρα στο Irresistible. Μάλιστα, το αυθεντικό ανήκει σε έναν από τους δύο, τον DJ Sammy, ο οποίος το είχε βγάλει το 2002. Τώρα μαζί με τον York είχαν ως κεντρική ιδέα όχι να αντιγράψουν το original, ούτε να κάνουν μια επιφανειακή επεξεργασία. Ενώ κρατούν το βασικό χαρακτήρα του original, αλλάζουν εντελώς το περιβάλλον. Βάζουν περισσότερες μελωδίες, ατμοσφαιρικά synths και έντονο trance feeling, δημιουργώντας ένα track που κοιτάζει ξεκάθαρα προς το 2026. Τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Cheat Codes και The House That We Don't Live Anymore. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Από την Πέμπτη, η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε τη θέση για συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι έναντι του συνεχιζόμενου διεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Donald Trump ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα diesel προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του νέου αναπτυξιακού συλλόγου περιγυαλίου Καβάλας με την επωνυμία Ορίζοντας. Όπως γνωστοποιεί η Ειρήνη Βρανά, εκ μέρους της συντονιστικής ομάδας, ο νεοσύστατος φορέας με το όνομα Ορίζοντας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό πυρήνα διεκδίκησης και συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλαγές στον αστυνομικό χάρτη του νομού Καβάλας με την ίδρυση τροχιάς αυτοκινητοδρόμων στην Ελευθερούπολη και τη δημιουργία υποδιεύθυνσης ασφαλείας προανήγγειλε ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, φέρνοντας στο φως τις δεσμεύσεις που απέσπασε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων για την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Αγωνέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους Δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών την Κυριακή με τους Πάνθυρες Καβάλας να αντιμετωπίζουν στη 1 και 4 το μεσημέρι τον πρωταθλητή Αθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944 577 386.
5: 6944 44-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
9: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
8: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
9: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
8: B2B συναντήσεις,
9: Business Forum,
8: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
9: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
8: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
9: τον startupper Λάζαρο Θωμά
8: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
9: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
8: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
9: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
8: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
9: Συνδέουμε ιδέες.
8: Δημιουργούμε το αύριο.
9: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η Body Isn't Ready, το καινούριο του Somber στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μαζί θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες. Έλενα Καφρεσιά στο μικρόφωνο. Και πώς θα ήταν δυνατόν να μην θυμηθούμε τον Lenny Kravitz για το προπέσινο άλμπουμ του Blue Electric Light. Ακούμε το Honey και αμέσως μετά ένα flashback πίσω στα 80s.

Ένα πολύ μελωδικό κομμάτι από τα μέσα της δεκαετίας του 80 προς τα τέλη, εκεί γύρω στο 87. Το ακούγαμε πάρα πολύ τότε. Smokey Robinson, Just to See Her. Υπάρχει 45ράκι εδώ, 7 ίντσο, έτσι το λέγαμε. Και αν δεν σας παίρνει εύκολα ο ύπνος, δοκιμάστε τη μέθοδο 4-7-8 που αποκτά όλο ένα και περισσότερους οπαδούς τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια μέθοδο χαλάρωσης που βασίζεται στην αναπνοή. Αρχικά για 4 δευτερόλεπτα αναπνέεις αργά από τη μύτη, στη συνέχεια κρατάς την αναπνοή σου για 7 δευτερόλεπτα και τέλος για 8 δευτερόλεπτα εκπνέεις αργά από το στόμα.

wants me. Everybody wants me and needs somebody. Everybody wants me, everybody wants me. Everybody wants me and needs somebody to love. Ιταλοί είναι αυτοί, φλάμπι. Φλάμπι σημαίνει στα αγγλικά χαλαρός, αλλά και αγύμναστος. Κρατάμε το πρώτο. Everybody loves me. Από τα τέλη της δεκαετίας των 90 με αρχές της δεκαετίας του 2000, νομίζω ότι είχε γνωρίσει επιτυχία και στη χώρα μας αυτό. Ακουγόταν από κάποια εναλλακτικά ραδιόφωνα. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με κάτι πιο δυνατό που θα μας πάει πολύ πίσω στις αρχές δεκαετίας του 80. Αγαπημένο σχήμα, δίσκο, από εκείνη την εποχή και όχι μόνο. Cool the gang, get down on it.

0: Όσοι έζησαν τη δεκαετία του 80 πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Ήταν η τότε της μόδας η δίσκο. Και το Σαββατόβραδο πηγαίναμε όλοι και ξεδίναμε χορεύοντας ωραία πράγματα μακριά από οθόνες. Θα πάμε σε διάλειμμα τώρα. Ναι, πραγματικά θα πάμε σε διάλειμμα. Αλλά θα παραμείνουμε σε εκείνη τη χρονιά. 1981 το Get Down On It που ακούσαμε. 1981 η μεγάλη επιτυχία από τον αείμνηστο Pino Daggio, Macuale Idea. Και λέει και κάτι μέσα, έτσι περίεργους συνδυασμούς διατροφικούς, θα τους ακούσετε.
1: Piata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbattuto.

0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho cavata, e ne ho fatto una frittata.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News στους 102,8.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 000.

Έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Μάλι Σμιθ. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Heaven. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack_gr, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Και αυτό καινούριο που ακολουθεί, Paul Heaton, μαζί με την Ryan Donay. Εντάξει, ο τίτλος είναι λίγο κάπως πιπεράκι στο στόμα.

Κάπου εκεί στη δεκαετία του 90 το ακούγαμε αυτό από τους Nice Little Penguins, I'm Flying. Και μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα δείχνει κατά πόσο επιδρά η μουσική στους τετράποδους φίλους σας. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Τα σκυλάκια σας είναι πιο ήρεμα όταν ακούν κλασική μουσική σε αντίθεση με τη heavy metal που τα ενοχλεί αρκετά. Αν λοιπόν πρόκειται να λείψετε κάποιες ώρες, μην ξεχνάτε να βάζετε μουσική στο αγαπημένο σας τετράποδο για να είναι ήρεμο όση ώρα εσείς λείπετε εκτός. Αυτό είναι καινούριο, Sucks Boy Billy. The Puerto Rico Song.

Μέσα δεκαετίας 80, τον Νοέμβριο του 85, έτσι για να είμαστε ακριβείς, κυκλοφόρησε αυτό το συγκλάκι από την αείμνηστη Whitney Houston, How Will I Know, σε παραγωγή Naranda McLaughlin. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι το τραγούδι αρχικά επρόκειτο να το τραγουδήσει Janet Jackson, το πήρε όμως τελικά η Whitney Houston. Επιστροφή στο σήμερα με ένα δίδυμο από τη Γαλλία αυτή τη φορά, πολύ funky δίδυμο, Astels, Working All Night. Για μας τους νυχτόβιους είναι αυτό, μας αρέσει η νύχτα, την απολαμβάνουμε γιατί η νύχτα είναι αλλιώς.

Αυτό είναι το πιο funky hit του φετινού καλοκαιριού. Και συνεχίζουμε και το ακούμε και τώρα. Chaka Khan μαζί με Snoop Dogg, Boogie in my soul. Και πάμε σε διάλειμμα με έτερη συνεργασία. Ο βραζιλιάνος DJ Alok μαζί με τον Khalid, Dive into me. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Από την Πέμπτη, η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε τη θέση για συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι έναντι του συνεχιζόμενου διεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Donald Trump ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα diesel προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του νέου αναπτυξιακού συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας με την επωνυμία Ορίζοντας. Όπως γνωστοποιεί η Ειρήνη Βρανά, εκ μέρους της συντονιστικής ομάδας, ο νεοσύστατος φορέας με το όνομα Ορίζοντας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό πυρήνα διεκδίκησης και συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλαγές στον αστυνομικό χάρτη του νομού Καβάλας με την ίδρυση τροχιάς αυτοκινητοδρόμων στην Ελευθερούπολη και τη δημιουργία υποδιεύθυνσης ασφαλείας, προανήγγειλε ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, φέρνοντας στο φως τις δεσμεύσεις που απέσπασε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων για την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Αγωνέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους Δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής για να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών την Κυριακή με τους Πάνθυρες Καβάλας να αντιμετωπίζουν στη 1 και 4 το μεσημέρι τον πρωταθλητή Αθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κέραμο της Λιμένα και έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών. Με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης, χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθηρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Μια υπέροχη μπαλάντα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Carol G μαζί με τον τραγουδιστή των Cigarettes After Sex, Greg Gonzalez. Και τώρα ο Harry Styles στην πρόσφατη επιτυχία του American Girls. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα.

Αυτές τις μέρες το συγκεκριμένο τραγούδι συμπληρώνει ακριβώς μία δεκαετία. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2016. Οι Chainsmokers μαζί με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Halsey. Πλώς πολύ ωραίο τραγούδι και το θυμηθήκαμε παρέα, έτσι ευκαιρία ήταν. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις. Αν τρώτε έτσι μπανανίτσα και πετάτε τα φλούδια, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί υπάρχει ένας λόγος για να μην πάνε καθόλου χαμένα στα σκουπίδια. Φτιάχνετε ένα μείγμα από τα φλούδια της μπανάνας με το ξύδι και αυτό το μείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άριστο λίπασμα για τα φυτά σας. Το ξύδι βοηθά στην αποδέσμευση των εθρεπτικών στοιχείων της μπανάνας και έτσι αυτό το μείγμα απορροφάται πολύ καλύτερα από το έδαφος. Ο Justin Bieber όταν ήταν 15 χρονών. Αυτή ουσιαστικά ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία του. Το κομμάτι το ερμήνευσε στο Coachella πριν από λίγους μήνες. Εδώ μαζί με τον Αμερικανό ράπερ Lou Dagris. Από το 2009 Justin Bieber και

Μπορεί να έχει βγάλει και άλλα σιγκλάκια μετά από αυτό, αλλά εμείς έχουμε φάει ένα κόλλημα του 11 του 12 από τον αγαπημένο Σόμπερ. Αυτό που διάβαζα προηγουμένως και ξέχασα να σας το πω είναι ότι το συγκεκριμένο μείγμα, αυτό που λέγαμε με τις φλούδες της μπανάνας και το ξύδι, λειτουργεί και σαν φυσικό εντομοποθητικό. Γιατί η έντονη μυρωδιά του ξυδιού τα συνδυάζεται με τις οργανικές ουσίες της μπανάνας, αποθαρρύνει έντομα όπως σκνίπες, κουνούπια και μύγες. Τώρα χλωμό αν θα θέλατε να το αλείψετε αυτό το πράγμα επάνω σας, εμείς θα το θέλαμε με την καμία. Και πάμε σε διάλειμμα. Sony Fondera, D.O.D. και Poppy Bascob, Think About

ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς

0: Νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10%. Της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 000.

Είναι ιταλικό ή τουλάχιστον ακούγεται έτσι. Ο Πάολο Νουτίνι είναι σκοτσέζος. Αυτό το τραγούδι μετρά ακριβώς 20 χρόνια, These Streets. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Το πιο πρόσφατο για τον Noah Kahan, Dolls. Και αμέσως μετά θα ακούσετε τι μας θύμισε.

Πόσα χρόνια είχαμε να το ακούσουμε αυτό. 1985 τα κυκλοφόρησε από το Born in the USA του τεράστιου Bruce Springsteen, I'm on Fire. Και επιστροφή στο σήμερα με έναν παλιό γνώριμο όμως που έβγαλε και καινούριο άλμπουμ μέσα στη χρονιά που διανύουμε, ο Billy Idol, αγέραστος. Τι κι αν είναι 70, φαίνεται πολύ πιο νέος. Εδώ με μια άλλη επίσης παλιά γνώριμη, την Joan Jett.

Ο Hugo Hamlet από το Λονδίνο. 30 Σεπτεμβρίου είχε γενέθλια. Τη χρονιά βέβαια δεν μας έχουν πει, όπου κι αν ψάξαμε δεν είδαμε κάτι. Πότε γεννήθηκε, πόσο χρονών είναι. Μερικοί την κρύβουν την ηλικία τους έτσι για μυστήριο. Your moment. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πότε είναι η καλύτερη στιγμή για σένα. Εξάλλου η ζωή είναι γεμάτη όμορφες στιγμές. Έτσι για να το φιλοσοφήσουμε και λίγο. Επιστροφή στις χρηστικές μας ειδήσεις, να σας πούμε για τις φλούδες πορτοκαλιού. Μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμες. Αντί να τις πετάτε στα σκουπίδια, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σαν λίπασμα στις γλάστρες ή στον κήπο σας. Τις κόβετε σε μικρά κομμάτια και γίνονται ένα σούπερ λίπασμα για τα φυτά σας. Παράλληλα όμως, γιατί έχουμε και συνέχεια, οι φλούδες πορτοκαλιού λειτουργούν και σαν εντομοποθητικό, ειδικά για τα μυρμήγκια, είναι ο χειρότερος εχθρός τους. Αποξηραίνετε τις φλούδες, τις κάνετε σκόνη και τις σκορπίσετε γύρω από τα φυτά και μυρμήγκια τέλος.

Λατρεύουμε Λένι Κράβιτς. Εν τω μεταξύ κάπου διάβασα ότι η Ναόμι Κάμπελ αποκάλυψε ότι ο νονός της κόρης της είναι ο Λένι Κράβιτς. Βρε τι μαθαίνει κανείς. Μουσικός επίλογος για σήμερα με τον αγαπημένο Teddy Swims. The Door. Μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρασέα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε πράγματα που σας εκφράζουν. Καλή συνέχεια, τα ξαναλέμε αύριο, να είστε όλοι εδώ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Από την Πέμπτη, η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε τη θέση για συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι έναντι του συνεχιζόμενου διεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Donald Trump ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα diesel προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του νέου αναπτυξιακού συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας με την επωνυμία Ορίζοντας. Όπως γνωστοποιεί η Ειρήνη Βρανά, εκ μέρους της συντονιστικής ομάδας, ο νεοσύστατος φορέας με το όνομα Ορίζοντας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό πυρήνα διεκδίκησης και συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλαγές στον αστυνομικό χάρτη του νομού Καβάλας με την ίδρυση τροχιάς αυτοκινητοδρόμων στην Ελευθερούπολη και τη δημιουργία υποδιεύθυνσης ασφαλείας προανήγγειλε ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, φέρνοντας στο φως τις δεσμεύσεις που απέσπασε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων για την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Αγωνέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους Δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών την Κυριακή με τους Πάνθυρες Καβάλας να αντιμετωπίζουν στη 1 και 4 το μεσημέρι τον πρωταθλητή Αθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κέραμο της Λιμένα και έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Από την Πέμπτη, η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε τη θέση για συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι έναντι του συνεχιζόμενου διεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Donald Trump ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα diesel προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του νέου αναπτυξιακού συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας με την επωνυμία Ορίζοντας. Όπως γνωστοποιεί η Ειρήνη Βρανά, εκ μέρους της συντονιστικής ομάδας, ο νεοσύστατος φορέας με το όνομα Ορίζοντας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό πυρήνα διεκδίκησης και συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλαγές στον αστυνομικό χάρτη του νομού Καβάλας με την ίδρυση τροχιάς αυτοκινητοδρόμων στην Ελευθερούπολη και τη δημιουργία υποδιεύθυνσης ασφαλείας προανήγγειλε ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, φέρνοντας στο φως τις δεσμεύσεις που απέσπασε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων για την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Αγωνέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους Δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών την Κυριακή με τους Πάνθυρες Καβάλας να αντιμετωπίζουν στη 1 και 4 το μεσημέρι τον πρωταθλητή Αθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
4: New music show.
10: You're listening to The Weeknd. Hi, I'm Bad Bunny.
11: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
4: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από Teddy Swims, Magic Jordan με Naomi Sharon και τη νέα συνεργασία του D. Colm. Επίσης θα πάμε 15 χρόνια πίσω στο 2011 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Γαλλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένυριο, Lost Frequencies και Marie Froese στο Παραΐσο.

Αυτός ήταν ο νέος Lost Frequency στο New Music Show και είπα τώρα στο νέο Teddy Swims και το Perfect Man, το οποίο είναι ακόμη ένα δείγμα της δουλειάς που ετοιμάζει. Το τρίτο του άλμπουμ είναι καθοδόν και αυτό είναι ένα τραγούδι στο οποίο καταρρύπτει την ιδέα του αψεγάδιες του συντρόφου, αναγνωρίζοντας ανοιχτά τα δικά του λάθη και τις μεταμέλειές του. Το καλύτερο απ' όλα όμως ήταν η αρχική πρόθεση του track, ένα εγχείρημα που θύμιζε ταινία δράσης. Είχε γράψει μάλιστα σε ένα post ότι η εταιρεία του δεν πίστεψε στο όραμά του και αναγκάστηκε να βάλει χρήματα ο ίδιος για να γίνει η ιδέα του πραγματικότητα. Νέο Teddy Swims με το Perfect Man έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

AJ Mitchell και Easier στο New Music Show και πάει τώρα στην Freya Sky, η οποία παρουσίασε για πρώτη φορά το Bad Taste κατά τη διάρκεια του πρώτου του show ως headliner. Ήταν ένα acoustic performance στη Νέα Υόρκη. Το track αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους fans της και είχε την ίδια θετική ανταπόκριση και στην Stars Align Tour που ακολούθησε. Μετά την επιτυχία που σημείωσε στις ζωντανές της εμφανίσεις, τον ερχόμενο ταλέντο μπήκε στο στούντιο για να το ηχογραφήσει και ήρθε η ώρα να το ακούσουμε και εμείς τώρα στην επίσημη εκδοχή του στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. Ακόμα.

0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
3: Hi all, this is Rosalia.
4: Hey guys, it's Camila Cabello.
5: Hi, this is Shakira.
6: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
7: Hi, this is Adele.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Hey, it's Miley Cyrus.
10: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
2: Γιάννη Μπουτζίκας.
0: New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, όμορφη Παρασκευούλα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια όλη αυτή την εβδομάδα, ακριβώς την ίδια ώρα. Ήταν η επιστροφή των Kasabian Silver Ape Lies στο New Music Show και πάω τώρα στη συνεργασία των Magic Jordan με την Naomi Sharon, η οποία ξεκινά με συνθήχους εμπνευσμένους από τη δεκαετία του 80. Το Island Time έχει ένα ρετρό ρυθμό, ωστόσο αποπνέει μια απίστευτη σύγχρονη και cool αίσθηση. Μιλάει για τον έρωτα και το πώς χάνεσαι ολοκληρωτικά στη στιγμή με κάποιον που σε κάνει να νιώθεις ασταμάτητος. Το track διαθέτει εκείνο το σπάνιο χάρισμα να σε μεταφέρει κάπου αλλού σχεδόν ακαριαία και είναι το νέο μου κόλλημα τελευταία. Θα τα ακούτε πολύ συχνά εδώ στο New Music Show. Magic Jordan και Naomi Sharon, Island Time στο New Music Show.

Sienna Spyro και Material Lover στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2011 όταν το We Found Love της Rihanna σε συνεργασία με τον Calvin Harris ήταν το πρώτο single από το έκτο της άλμπουμ Talk That Talk. Σύμφωνα με τη Leona Lewis είχε προταθεί σε αυτήν αλλά είχε επιλέξει άλλο τραγούδι για να κυκλοφορήσει τότε και έτσι δεν προχώρησε. Όμως και η Nicole Scherzinger είχε δηλώσει ότι της προτάθηκε αλλά το απέρριψε γιατί είχε πολλή δουλειά εκείνη την περίοδο. Κατέληξε λοιπόν στην καημένη τη Riri και έγινε mega hit. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική για 10 εβδομάδες και είναι το 21ο πιο επιτυχημένο στην ιστορία του Billboard. Σκαρφάλωσε επίσης την κορυφή σε άλλες 25 χώρες, ανάμεσά τους και στην Αγγλία, όπου εκεί έγινε το έκτο της νούμερο 1 αλλά και το τρίτο του Calvin Harris. Το κλιπ είναι σε σκηνοθεσία της δικιάς μας Μελίνα Ματσούκας και πήρε βραβείο Grammy και MTV. Το Rolling Stone το είχε στη λίστα του με τα 100 καλύτερα τραγούδια του αιώνα. Το We Found Love λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 14 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 15 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Από την Πέμπτη, η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε τη θέση για συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα $100